δεν βρήκε χρήματα. Έπρεπε όμως να δώσει κάτι σε εκείνο τον δυστυχή και μάλιστα χρήσιμο. Του ράγισε την καρδιά η γύμνια του, το τρεμούλιασμά του. Ο φιλάνθρωπος ιερεύς πήρε την απόφασή του. Θα του έδινε τα ρούχα του. Δεύτερα δεν είχε, αλλά αυτό δεν τον πείραζε. Τώρα θα φορούσε τα ιερατικά του, αφού θα έπαιρνε μέρος στη λειτουργία. Πήγε στο σκευοφυλάκιο, εφόρεσε τα άμφια του και όλα του τα ρούχα τα έδωσε στον φτωχό. Εκείνος έμεινε με το στόμα ανοιχτό μπροστά σε τόση καλοσύνη. Ήλθαν στο μεταξύ και άλλοι κληρικοί με τον Πατριάρχη και άρχισε η Θεία Λειτουργία. Μα κάτι παράδοξο συνέβαινε εκείνη την ημέρα. Τα βλέμματα του εκκλησιάσματος, από του Αυτοκράτορος ως του τελευταίου πιστού, είχαν καρφωθεί πάνω στο Μαρκιανό. Το ίδιο και των κληρικών μέσα στο Άγιο Βήμα. Δύο μάλιστα από αυτούς είχαν αρχίσει να σιγοψιθυρίζουν τις επικρίσεις τους. Πού βρήκε άραγε τη χρυσοήφαντη στολή? Αυτός δεν είχε ποτέ του χρήματα. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Δε βαριέσαι, υποκρισίες. Κοίταξε αδελφέ μου, και με διαμάντα και ατιμένη. Αυτό πια καταντά σκάνδαλο. Όταν στο τέλος της Θείας Λειτουργίας βγήκε με το Άγιο Ποτήριο να κοινωνήσει τον κόσμο ο Μαρκιανός, ένας ψήθυρος θαυμασμού ακούστηκε από τα χείλη όλων. Η εκκλησία άστραψε από το φεγγοβόλημα των αμφίων του. Ένας ανώτερος κληρικός πλησίασε τότε τον Πατριάρχη με φανερή αγανάκτηση και του είπε: «Δεν πρέπει η αγιοσύνη σου δέσποτα να παραλείψει να συστήσει κάποια μετριότητα σε αυτόν τον άσημο κληρικό. Τέτοια στολή ταιριάζει μόνο στον βασιλέα». Ο αγαθός γέρο Πατριάρχης άρχισε να στενοχωριέται με τις διαμαρτυρίες του ιερατείου του. Είχε φυσικά και ο ίδιος απορρίσει με την πρωτοφανή πολυτέλεια των αμφίων που φόρεσε, έτσι τουλάχιστον νόμιζε για την πανήγυρη ο Μαρκιανός. Τον γνώριζε όμως πολύ καλά για να τον χαρακτηρίσει ματαιόδοξο. Ωστόσο αποφάσισε να του κάνει λόγο γι' αυτό. Ευθύς λοιπόν μετά την απόλυση και προτού ακόμη βγάλουν και οι δυο τα ιερατικά, φώναξε τον Μαρκιανό στο σκευοφυλάκιο. «Πού βρήκες τη στολή αυτή, Μαρκιανέ?» τον ρώτησε σε τόνο αυστηρό. «Θα έλεγε κανείς πως πήρες την απόφαση να συναγωνιστεί σε πολυτέλεια τον Αυτοκράτορα. Ο ιερεύς πρέπει να είναι μέτριος στην εμφάνισή του για να μην σκανδαλίζει το λαό και μάλιστα τις πτωχότερες τάξεις». Ο ιερεύς έριξε πρώτα ένα φευγαλαίο βλέμμα στα φτωχικά λιτά του άμφια, τα μοναδικά που είχε για να ιερουργεί. Έπειτα κοίταξε με απορία τον επίσκοπό του. «Για ποια στολή ομιλεί η αγιοσύνη σου δέσποτα? Αν πρόκειται για αυτήν που φορώ, είναι η ίδια που πήρα από τα χέρια σου όταν πριν από 25 χρόνια με χειροτώνησες πρεσβύτερο». Ο Πατριάρχης συνοφριώθηκε. Ήταν πάρα πολύ να προσπαθεί να τον ξεγελάσει μπροστά στα μάτια του. «Και αυτή εδώ», του φώναξε παίρνοντας τα χέρια του το φελόνι. Τότε παρατήρησε πως κάτω από τα άμφια του ο Μαρκιανός ήταν γυμνός και εκείνη η πολύτιμη στολή που είχε προκαλέσει τόσο θαυμασμό και θόρυβο δεν ήταν άλλη από τη συνηθισμένη που τόσα χρόνια τώρα τον έβλεπε να λειτουργεί. «Ποιος εγύμνωσε, Μαρκιανέ?» ρώτησε έκπληκτος ο Πατριάρχης. Ο άξιος λειτουργός του υψίστου πήρε στα χέρια του το Άγιο Ευαγγέλιο που μόλις προλίγου είχε τοποθετήσει στη θήκη του και το έδειξε στον αρχιερέα. «Αυτό με γύμνωσε, Άγιε Δέσποτα». Κατασυγκινημένος ο γεροπατριάρχης έσφιξε στην αγκαλιά του το Μαρκιανό και φιλώντας τον πατρικά του έλεγε: «Ω, αν όλοι οι ιερείς εμιμού το τέκνον μου, δεν θα είχαμε ανάγκη εκκλησιαστικών ρητόρων. Θα εκήρυτε το φωτεινό τους παράδειγμα».

διηγούνται ακόμη για τον Άγιο Μαρκιανό, γιατί αγίασε ο καλός εκείνος ιερεύς της Αγίας Αναστασίας, ότι τις νύχτες γύριζε στις πτωχές συνοικίες της πόλεως και περιμάζευε τους εγκαταλειμμένους νεκρούς. Τους έπαινε με τα χέρια του. Τους σαβάνωνε και τους πήγαινε στην εκκλησία για να τους διαβάσει και να τους θάψει το άλλο πρωί. Και είχε αποκτήσει την συνήθεια να μην αφήνει μόνο στην εκκλησία τον νεκρό, προτού τον ασπαστεί. Κάποτε λοιπόν έγινε αυτό το παράδοξο. Ο νεκρός ήταν ένας πολυβασανισμένος γέρος, χτυπημένος από τη ζωή. Έμοιαζε σαν να έχει αντικρίσει με ανακούφιση το θάνατο. Ο Άγιος Μαρκιανός τον περιποιήθηκε με όλη του την καρδιά, λες και το ένιωθε ο νεκρός. Τέλος, τον τοποθέτησε όπως όλους τον νεκροκρέβατο στον άρτικα της εκκλησίας. Έτοιμος να φύγει πια, γυρίζει στον νεκρό και του λέει: «Έλα, αδελφέ μου, να φιληθούμε σαν παιδιά του Χριστού». Και ο νεκρός με ευγνωμοσύνη, υπακούοντας την πρόσκληση του ευεργέτου, του ανακάθισε στο φέρετρο, αντάλλαξε μαζί το αδελφικό ασπασμό και έγειρε πάλι για τον αιώνιο ύπνο του. Ο Άγιος βγήκε αθόρυβα από την εκκλησία, σαν να είχε συμβεί το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Μα κάποιος άλλος ιερεύς που έτυχε να βρίσκεται την ώρα εκείνη στην εκκλησία, παρακολούθησε αθέατος την εκπληκτική σκηνή και έτσι από στόμα σε στόμα διαδόθηκε σε ολόκληρη την πόλη.

Μια χειμωνιάτικη μέρα που το κρύο ήταν τσουχτερό, ο Αβάς νηστερό έβαλε πάνω από το συνηθισμένο του φόρεμα ένα χοντρό σάκο για να πάει στην εκκλησία. Ένας άλλος ερημίτης που τον συνήντησε στο δρόμο τον ερώτησε πειρακτικά: «Αν έλθει τώρα ένας φτωχός Αβά και σου ζητήσει ένα ρούχο, ποιο από τα δυο θα του δώσεις?» «Το πιο ζεστό», αποκρίθηκε ο γέρον. «Και αν πιο πέρασε ειδή και δεύτερος και σου ζητήσει, θα του δώσω ευχαρίστως και το άλλο και θα γυρίσω πίσω στο κελί μου έως ότου στείλει ο Κύριος μου να με σκεπάσει», είπε γεμάτος εμπιστοσύνη στο Θεό ο Άγιος Γέροντας.

Ένας Άγιος Γέροντας έμενε με τον υποτακτικό του σε μια καλύβη, όχι πολύ μακριά από ένα κεφαλοχώρι. Κάποτε έπεσε στον τόπο μεγάλη δυστυχία και ο φτωχός κόσμος πέθαινε σχεδόν από την πείνα. Πολλοί στην απελπισία τους πήγαιναν και χτυπούσαν στην καλύβη του ερημίτη. Εκείνος πάλι που ήταν πολύ ελεήμων, έδινε με την καρδιά του από ό,τι τύχαινε να έχει. Ο υποτακτικός όμως που έβλεπε με τρόμο το ψωμί τους να λιγοστεύει, είπε μια μέρα στενοχωρημένος στο γέροντα: «Αβά, δεν μου ξεχωρίζεις τα ψωμιά που μου αναλογούν και από εδώ και πέρα μοίραζε από τα δικά σου, ελεημοσύνη. Έτσι όπως πάμε τώρα, γρήγορα θα πεινάσουμε και οι δυο». Ο αγαθός γέροντας χώρισε τα ψωμιά του υποτακτικού του χωρίς να υπεί τίποτε και εξακολούθησε να δίνει από τα δικά του στους φτωχούς. Μα και ο Θεός που είδε την καλή του προαίρεση τα ευλόγησε και όσο εκείνος έδινε τόσο αυτά επληθύνονταν. Ο υποτακτικός στο μεταξύ έφαγε τα δικά του. Όταν πια δεν του έμειναν παρά λίγα ψίχουλα, πήγε στο γέροντά του και τον παρακαλούσε να τρώνε πάλι μαζί. Εκείνος τον δέχτηκε χωρίς να φέρει αντίρρηση. Τώρα όμως είχαν αυξηθεί και οι ζητιάνοι και ο υποτακτικός άρχισε πάλι να δυσανασχετεί. Μια μέρα χτύπησε η πόρτα. Ήταν ο απαραίτητος φτωχός. Ο υποτακτικός κατσούφιασε. «Δώσε του ένα καρβέλι», πρόσταξε ο γέροντας, που έκανε πως δεν είδε το μορφασμό του. «Μου φαίνεται πως δεν έχουμε πια να φάμε ούτε εμείς», είπε φωναχτά ο υποτακτικός για να τον ακούσει και ο ζητιάνος. «Πήγαινε και ψάξε καλά», πρόσταξε ο γέροντας. Σηκώθηκε εκείνος απρόθυμα να πάει στο κελαρικό. Μα τρόμαξε να ανοίξει την πόρτα. Το βρήκε γεμάτο σε πάνω από καλοψεμένα φρέσκα καρβέλια. Από την ημέρα εκείνη απόκτησε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Άγιο Γέροντά του και έγινε πρόθυμος στο να ανακουφίζει τους φτωχούς.

Ένας καλός ιερεύς κάθε Κυριακή μετά τη λειτουργία μάζευε τους φτωχούς της ενορίας του και τους μοίραζε τα χρήματα που μάζευε στο κυβότιο των πτωχών. Μία Κυριακή πήγε μία γυναίκα με παλιά ξεσκισμένα ρούχα και με ύφος κακομήρικο. Ο ιερεύς τη λυπήθηκε. Έβαλε το χέρι του στο κυβότιο με την πρόθεση να της δώσει όσα χρήματα χωρούσε η παλάμη του. Όταν το τράβηξε έξω είδε πως είχε πιάσει λίγα κέρματα. Βιάστηκε να της τα δώσει γιατί πίσω της περίμενε άλλη να πάρει φιλοδόρημα. Αυτή φορούσε περιποιημένα φορέματα. Ο ιερεύς σκέφτηκε πως ήταν από εκείνες που χωρίς λόγο ζητιανεύουν. Θα της έδινε λίγα για να μην την αφήσει να φύγει έτσι και της έμενε η ντροπή. Έβαλε πάλι το χέρι του στο κυβότιο και η χούφτα του γέμισε χρυσά νομίσματα. Σαν ευλαβής που ήτο κατάλαβε τη θεία επέμβαση. Ζήτησε λοιπόν πληροφορίες και για τις δύο εκείνες γυναίκες. Έμαθε τότε πως η μία που φαινόταν καλοντημένη ήταν από καλή οικογένεια που τελευταία από διάφορα ατυχήματα φτώχινε και υπέφερε πολύ. Από αξιοπρέπεια φορούσε περιποιημένα ρούχα. Η άλλη έβαζε κουρέλια όταν έβγαινε να ζητιανέψει για να τις δίνουν ευκολότερα.

Βαβάς Θεόδωρος της Φέρμης παρακάλεσε τον Όσιο Παμβό να του είπε έναν ωφέλιμο λόγο που να τον θυμάται σε όλη του τη ζωή. Απόκτησε έλεος για όλους τους συνανθρώπους, Αβά Θεόδωρε, για να έχεις παρησία στο Θεό, του είπε ο Άγιος Γέρον. Όταν ελεήσεις τον πτωχό αδελφό σου, συμβουλεύει ο Αβάς Ισαΐας, μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου για να μην χάσεις το μισθό της ευεργεσίας. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής γράφει τα ακόλουθα αξιοπρόσεκτα για την ελεημοσύνη. Όχι μόνον δια της ελεημοσύνης που γίνεται με χρήματα φαίνεται η διάθεση της αγάπης, αλλά πολύ περισσότερο με το να μεταδίδει στον άλλο λόγο Θεού, ακόμη δε και με κάθε είδους εξυπηρέτηση. Εκείνος που πραγματικά έχει αποξενωθεί από τον κόσμο και εξυπηρετεί τον πλησίον του με ειλικρινή αγάπη, γρήγορα θα απαλλαγεί από τα πάθη και θα γίνει συμμέτοχος της θείας αγάπης και γνώσεως. Εκείνος που αγαπά τον Θεό, αγαπά απαραίτητος και τον πλησίον του. Αυτός δεν μπορεί να κρατά τίποτα για τον εαυτό του. Οικονομεί τα πάντα όπως αρέσει στον Θεό και δίδει με προθυμία ελεημοσύνη σ' όσους έχουν ανάγκη. Όποιος ελεεί τον αδελφό του, λέγει κάποιος πατήρ, πρέπει να το κάνει σαν να ελεεί τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτή η ελεημοσύνη πλησιάζει τον άνθρωπο προς τον Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι, έλεγε ένας γέροντας, που ενώ είναι πρόθυμοι να δίνουν ελεημοσύνη στους πτωχούς, ο πονηρός τους κάνει να ακριβολογούν στα ελάχιστα για να τους αφαιρεί το μισθό της αγαθοεργίας. Έτυχε να επισκεφθώ κάποτε ένα φίλο μου ιερέα την ημέρα που μοίραζε ελεημοσύνη στους πτωχούς της ενορίας. Ήρθε κατά σύμπτωση μία πτωχή χείρα και παρεκάλεσε να της δώσει λίγο σιτάρι. «Φέρε το σακούλι σου να σου βάλω», της είπε ο ιερεύς. Η γυναίκα το έφερε. «Πολύ μεγάλο είναι ευλογημένη», της είπε κάπως απότομα ο φίλος μου. Εκείνη έγινε κατακόκκινη από την ντροπή της, ίσως γιατί ήτο κι ένας ξένος μπροστά σε αυτή την προσβολή. Σαν έφυγε ρώτησα το φίλο μου. «Δεν μου λες, πάτερ, το πούλησε στη γυναίκα το σιτάρι?» «Όχι, το εχάρισα. Είναι από τις ελεημοσύνες». Αφού λοιπόν ήταν ελεημοσύνη, του είπα, ποια η ανάγκη να ακριβοεξετάζεις το μέτρο και να λυπήσεις τη φτωχή? Μην ξεχνάς άλλωστε τα λόγια του μακαρίου Παύλου. «Η λαόν γαρδότην αγαπά ο Θεός».

Λένε για κάποιο γέροντα πως έκανε 70 εβδομάδες που έτρωγε μονάχα μια φορά την εβδομάδα. Και όλον αυτό τον καιρό παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει την βαθύτερη έννοια κάποιου ρητού της γραφής. Ο Θεός όμως δεν τον την αποκάλυψε. Είπε λοιπόν με το νου του, «Να, έχω τώρα πολύν καιρό που βασανίζομαι και που κοπιάζω ανοφέλευτα, γιατί ως αυτή τη στιγμή δεν κατόρθωσα τίποτα. Θα πάω λοιπόν κι εγώ σε έναν άλλον αδελφό και θα τον ερωτήσω για αυτό που ζητώ». Και μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού του για να φύγει προς τον σκοπό αυτό, παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του ένας άγγελος Κυρίου και του είπε, «Οι 70 εβδομάδες που νίστεψες δεν έφεραν αποτέλεσμα στο Θεό. Όταν όμως εταπείνωσες τον εαυτό σου και αποφάσισες να πας να βρεις άλλον αδελφό και να τον παρακαλέσεις να κάνει συγκατάβαση και να σε βοηθήσει, με έστειλε παρευθύς και με διέταξε να σου φανερώσω την απόκριφη έννοια του ρητού». Και αφού του εξήγησε αυτό που ζητούσε, έγινε αμέσως άφανος.

είπε ένας γέροντας. Αυτός που μπαίνει μέσα σε ένα μυροπωλείο και αν δεν αγοράσει τίποτα, αισθάνεται οπωσδήποτε ευχαρίστησεν από την ευωδία. Και ένας που συναναστρέφεται με σεβάσμιους πατέρες, αισθάνεται και αυτός παρόμοια χαρά. Και αν συμμορφωθεί με τις συμβουλές τους, τον καθοδηγούν προς το δρόμο της ταπείνωσης που του γίνεται τείχος ασφαλείας στις επιδρομές των δαιμόνων. Γιατί, όπως λέγει ο Αββάς Ισαάκ, ο άνθρωπος δεν πρέπει να νομίζει πως τα ξέρει όλα, αλλά πως έχει ανάγκη διδασκαλίας για το κάθε τι. Κι έτσι μονάχα θα φανεί γνωστικός σε κάθε του πράξη.

Κάποιο γέροντα τον ερώτησε ένας αδελφός. «Πες μου, πατέρα μου, γιατί κάθε φορά που αισθάνομαι την καρδιά μου βαριά από τους λογισμούς μου, σαν πάω να παρακαλέσω τους γέροντες να προσευχηθούν για μένα και ακούσω τα άγια λόγια τους, αισθάνομαι αμέσως την ψυχή μου να αλαφρώνει και να αναπαύεται?» Και το απάντησε ο γέροντας: «Όταν, αδελφέ μου, θαλασσοδέρνεται ένα καράβι από τα κύματα, αν έχει καλό καπετάνιο, αυτός, με τη σοφία που του δόκε ο Θεός, το κυβερνά επιδέξια και το πάει καλά στο λιμάνι. Και τότε κάθε επιβάτης χαίρεται που εσώθηκε το πλοίο. Την ίδια ευχαρίστηση αισθάνεται και ένας άρρωστος όταν σκέπτεται τον γιατρό του και την επιστήμη του. Αλλά και οι στρατοκόποι που κινδυνεύουν τυχόν απολυστές, μήπως και αυτοί δεν χαίρονται όταν ακούν την φωνή των δρομοφυλάκων και μάλιστα όταν τους βλέπουν μπροστά τους? Αν λοιπόν είναι αυτά σωστά και αληθινά, σκέψου πόση χαρά και πόση γαλήνη μπορεί να χαρίζει στην ψυχή που την ακούει μία καλή συμβουλή και ένας καλός λόγος των πατέρων, και μάλιστα όταν συνοδεύονται με θερμή προσευχή στο Θεό που είπε να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο για να γιατρευθείτε, και όταν τους βλέπουν να αισθάνονται σαν δικά τους τα βασανά τους και να δέονται με δάκρυα στο λυτρωτή μας και να του λένε κατασυγκινημένοι: σώσε μας, γλυκύτατέ μας Ιησού. Αν λοιπόν, όπως λέει η Γραφή, η δέηση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη κοντά στο Θεό, ποτέ μας ας μη διστάζομαι να παρακαλούμε Αγίους ανθρώπους να εύχονται για μας. Γιατί κι αν εμείς είμαστε ανάξιοι, δεν καταφρονά όμως ο αγαθός μας Κύριος τους πιστούς δούλους του και μας ελεεί όπως το έκαμε πολλές φορές. Ο Θεός δεν θα παραβλέψει ποτέ το θέλημα αυτών που τον φοβούνται. Και σ' άλλο πάλι μέρος λέει: τον επικαλέστηκαν οι δίκαιοι και τους εισάκουσε. Συχνά, αδελφέ μου, συμβαίνει να ακούσουν οι ληστές την φωνή των ανθρώπων της εξουσίας και να τραπούν σε φυγή. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τους νοητούς ληστές όταν ακούσουν τη φωνή και τις αποκρίσεις των Αγίων ανθρώπων που τους έχει φωτίσει και τους έχει δυναμώσει η χάρη του Θεού και που ξέρουν καλά αυτό που μας είπε ο λυτρωτής μας: να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον ενίκησα τον κόσμο. Και ξαναείπε αλλού: ιδού, σας έδωκα την εξουσία να πατάτε επάνω στα φίδια και τους σκορπιούς και επάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού, και ποτέ δεν θα μπορέσει να σας βλάψει. Φεύγουν λοιπόν και αυτοί ντροπιασμένοι και φοβισμένοι. Γι' αυτό ας παρακαλούμε πάντα μας τους Αγίους Πατέρες να προσεύχονται για μας, γιατί επ' αυτό ωφελούμαστε πάρα πολύ.

0: Ένας αδελφός που ησύχαζε σε ένα κοινόβι ρώτησε κάποιο γέροντα και του είπε: «Μια χείρα γεροντά μου στείλε κάποιον άνθρωπο και με θερμό παρακαλεί να γράψω στο δομέστικο για να τη συντρέξει σε μια χρία της. Έχω λοιπόν από τότε δίβουλη γνώμη και από τη μια μεριά λέω: εσύ δεν ήλθες εδώ για να γνιάζεσαι για του κόσμου τα πράγματα, παρά για να ασκητέψεις νεκρώνοντας τον εαυτό σου. Αν γράψεις λοιπόν στο δομέστικο, ξαναμπλέκεσαι στις πραγματείες του βίου και προδίνεις έτσι το σκοπό σου». Από το άλλο μέρος πάλι μου λέει ένας άλλος λογισμός: «Αν δεν γράψεις το δομέστικο, παραβαίνεις την εντολή του Χριστού που μας διέταξε ως πρέπει να βοηθούμε πάντα τους αναγκεμένους. Πες μου λοιπόν, πατέρα μου, τι να κάνω?» Και του αποκρίθηκε ο γέροντας: «Αν ήσουν πραγματικά νεκρός και αποθαμένος και σου ερχόταν η χείρα αυτή που λέει πως αδικέται να σου κλαφθεί, θα την άκουες και θα μπορούσες να την βοηθήσεις? Είναι ολοφάνερο πως δεν θα το μπορούσες. Άλλωστε, αν το κάνεις αυτό και αποφασίσεις να τη συντρέξεις, την άλλη μέρα θα σου λυθεί κι άλλη να σου ζητήσει το ίδιο και ξανά πάλι κι άλλη και θα σου ζητούν όλες τη συνδρομή σου. Και τότε τι κάνεις και τι θα απογίνει η εντολή σου? Ο πεθαμένος, αδελφέ μου, δεν γνιάζεται για τίποτε, ούτε και να σε μέλει αν τυχόν θα γογγίσουν μαζί σου, γιατί σε τίποτε απολύτως δεν έχεις να βλαβείς».
1: Τα λόγια της Ερήμου.
2: Η κοινωνία της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ουμή με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγον αληθίασε ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα ως πόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματός σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα πείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου Κύριε όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εμπροσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετησά μην. Επεπόθησα το σωτήριον σου κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διετην ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύση γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύση ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, έτσι το όκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ον ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσαι σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ήματων συγχώρησον, ουδής γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέα, ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολλών.

0: Ομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Βάκας Γιαννού. Συνομιλίες με τους πατέρες της ΕΡΗΜ. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος. Συνομιλία με τον Αββά Μυστερό για την πνευματική γνώση.
1: Εισαγωγή στη συνομιλία. Αββάς Κασιανός. Σύμφωνα με τη σειρά που σας είχα υποσχεθεί ότι θα τηρήσω, εξιστορώντας τα σχετικά με το ταξίδι μας στην έρημο, ο επόμενος σταθμός μας θα πρέπει τώρα να είναι η συνομιλία μας με τον Αββά Μυστερό. Αυτός υπήρξε ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος με πολύπλευρη, βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση. Εμείς είχαμε εκείνο τον καιρό απομνημονεύσει μερικά χωρία από την Αγία Γραφή, τα οποία προσπαθούσαμε να μελετήσουμε σε βάθος και πάνω στα οποία θέλαμε να εντρυφήσουμε. Ο Αββάς διέκρινε την επιθυμία μας αυτή και, μπαίνοντας κατευθείαν στο θέμα, είπε: «Αββάς Μυστερό, σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν πολλών ειδών γνώσεις. Η ποικιλία τους είναι ανάλογη με τις πολυάριθμες τέχνες και με τις διάφορες επιστήμες. Παρόλο βέβαια που όλες αυτές αφορούν στην παρούσα ζωή και εξυπηρετούν τις επίγειες ανάγκες και επιδιώξεις, εν τούτης για όλες ακολουθείται μία ειδική και συγκεκριμένη διδακτική μέθοδος, την οποία οφείλει ο μαθητής να ακολουθήσει. Αν λοιπόν για την εκμάθηση μιας τέχνης ή μιας επιστήμης ακολουθείται ειδική και συγκεκριμένη εκπαιδευτική μέθοδος και αγωγή, πόσο μάλλον θα πρέπει αυτό να ισχύει και για την πνευματική ζωή. Γιατί αυτή δεν έχει μόνο επίγεια πορεία, αλλά και μέλουσα προοπτική. Και επιπλέον, γιατί η πνευματική ζωή αποβλέπει στη γνώση των αθέατων και θείων μυστηρίων. Η πνευματική ζωή έχει δύο πλευρές. Πρώτη είναι η πρακτική, πράγμα που σημαίνει αγώνα για κάθαρση από τα πάθη και για την ηθική τελείωση. Δεύτερη πλευρά είναι η θεωρητική, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην κατανόηση των θείων εννοιών και μυστηρίων.

Κεφάλαιο δεύτερο. Πώς αποκτάτε η πνευματική γνώση. Όποιος θέλει να φτάσει στην θεωρητική γνώση πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρώσει όλες του τις προσπάθειες στο να λειτουργήσει προηγουμένως στην πρακτική. Η πρακτική γνώση δεν προϋποθέτει τη θεωρητική, ενώ αντίθετα η θεωρητική έχει ως βάση και προϋπόθεση την πρακτική. Και οι δύο μορφές γνώσης, δηλαδή και η πρακτική και η θεωρητική, είναι βαθμίδες τοποθετημένες μεθοδικά για να μπορεί μέσω αυτών να φτάσει η ανθρώπινη μικρότητα στις κορυφές του πνεύματος. Αν όμως παραλείψει κανείς την πρώτη βαθμίδα, δηλαδή την πρακτική, δεν θα μπορέσει να πετάξει πάνω από την άβυσσο της απουσίας της και να εγγύσει τη δεύτερη γνώση, τη θεωρητική. Μάταια θα αγωνίζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει τη θεωρία του Θεού αν δεν απαλείψει πρώτα το ρήπο των παθών. Γιατί το Άγιο Πνεύμα αποφεύγει τις πονηρές ψυχές και απομακρύνεται από ανθρώπους που το σώμα τους είναι αχρειωμένο από πολλές αμαρτίες.

Κεφάλαιο 3. Η τέλεια πρακτική γνώση έχει δύο προϋποθέσεις. Η πρακτική τελειότητα συνοψίζεται σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι να γνωρίσει κανείς τη φύση των παθών και τη μέθοδο για να τα εκριζώσει από την ψυχή. Το δεύτερο είναι να διακρίνει την κλίμακα των αρετών, ώστε να ανέλθει με επιτυχία όλες τις βαθμίδες της έως την κάθαρση και το φωτισμό. Αν λοιπόν η ψυχή ακολουθήσει αυτή την πορεία, δεν θα υπηρετεί στο εξής τις αρετές σαν καταπιεσμένη σκλάβα η οποία ζει κάτω από ένα τυραννικό αφεντικό, αλλά θα τέρπεται και θα τρέφεται με αυτές, καθώς θα ριζώνουν όλο και βαθύτερα μέσα της και θα πορεύεται με αγαλίαση, βαδίζοντας τη στενή και τεθλιμμένη οδό της άσκησης και των πειρασμών. Για να φτάσει κανείς στις αρετές εκείνες που αποτελούν τη δεύτερη βαθμίδα αυτής της πορείας προς την τελειότητα, δηλαδή για να φτάσει στην κατανόηση των θείων μυστηρίων, στην προσέγγιση των πνευματικών και ουράνιων πραγμάτων και στη θεωρία, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να γνωρίσει την φύση των παθών. Μετά θα πρέπει να αγωνιστεί ώστε να απαλλάξει εντελώς από αυτά την ψυχή του. Είναι νομίζω ευνόητο ότι όποιος δεν μπόρεσε να νικήσει προηγουμένως μικρότερες δυσκολίες, δεν θα πρέπει να στοχεύει στα υψηλότερα. Γιατί όποιος δεν μπόρεσε να αντιληφθεί αυτό που είναι μέσα του, πώς θα μπορέσει να συλλάβει αυτό που του είναι ξένο? Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι θα μας στοιχήσει πολύ περισσότερο σε κόπο και μόχθο το να αποβάλουμε τα πάθη από το να αποκτήσουμε τις αρετές. Αυτή η αλήθεια μας αποκαλύφθηκε από τον ίδιο το Δημιουργό, που με το στόμα του προφήτη λέει: «Πρόσεξε, από σήμερα σε έχω εγκαταστήσει προφήτη στα έθνη και στα βασίλεια, ώστε με το λόγο σου να μπορείς να ξεριζώνεις την κακία, να σκάβεις βαθιά, να γκρεμίζεις και να καταστρέφεις, να ανοικοδομείς και να φυτεύεις». Προκειμένου να αφαιρέσει κανείς κάτι που είναι κακό, καθώς μας διδάσκει ο Κύριος, θα πρέπει να κάνει 4 αναγκαία πράγματα: να ξεριζώνει, να γκρεμίζει, να καταστρέφει και να ερημώνει. Υπογραμμίζει όμως ο Κύριος μόνο 2 πράγματα που πρέπει να κάνει κανείς για να μπορέσει να φτάσει στην τελειότητα των αρετών και στον αγιασμό. Να χτίσει, λέει, και να φυτεύει. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι είναι πιο δύσκολο το να αποβάλει και να ξεριζώσει κανείς τα χρόνια ελαττώματα της ψυχής και του σώματος, παρά να οικοδομήσει και να φυτέψει τις πνευματικές αρετές.

Η πρακτική γνώση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες μορφές και τρόπους ζωής. Αυτή η πρακτική μορφή της πνευματικής πορείας του ανθρώπου για την οποία έγινε λόγος έχει δύο κεντρικούς άξονες. Εκφράζεται όμως με διαφορετικές μορφές και τρόπους ζωής. Μερικοί άνθρωποι επικέντρωσαν όλες τις προσπάθειές τους στην απόκτηση των εσωτερικών βιωμάτων που προσφέρονται με τον αναχωρητικό τρόπο της ζωής και στην απόκτηση της καθαρής καρδιάς. Αυτή την οδό ακολούθησαν τα παλιά χρόνια ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισσαίος. Στην εποχή μας επίσης έζησαν έτσι ο Άγιος Αντώνιος και πολλοί άλλοι ερημίτες πατέρες. Ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ζωής, μέσα δηλαδή στη σιωπή της ερήμου, αυτοί απόλαυσαν διαρκή και πολύ βαθιά κοινωνία με το Θεό. Άλλοι αφιέρωσαν το δυναμισμό και το ζήλο τους στο να διδάσκουν στους αδελφούς και στο να καθοδηγούν κάποια μοναστικά κοινόβια. Έτσι έζησε ο Αββάς Ιωάννης, ο οποίος πείμανε ένα μεγάλο μοναστήρι που βρισκόταν στα περίχωρα της πόλεως Θμουίδος, καθώς και μερικοί άλλοι αξιομνημόνευτοι μοναχοί, οι οποίοι μάλιστα χαριτώθηκαν από το Θεό, όπως παλαιότερα και οι Άγιοι Απόστολοι, και έφτασαν στο σημείο να κάνουν όμοια με εκείνους πολλά θαύματα. Άλλοι προτίμησαν την προσφορά και τη διακονία της αγάπης προς τους ξένους, οι οποίοι έχουν ανάγκη περίθαλψης και νοσηλείας. Με αυτή την αρετή της φιλοξενίας κάποτε, ο Πατριάρχης Αβραάμ και ο Λότ ευηρέστησαν τον Κύριο, όπως συνέβη και στις ημέρες μας, με τον αξιομνημόνευτο μοναχό Μακάριο. Αυτός ο όσιος πατέρας διεύθυνε στην Αλεξάνδρεια ένα γυροκομείο με εξαίρετη επιμέλεια και υπομονή. Διακόνησε μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο και με τόση συνέπεια και αφοσίωση, ώστε η ζωή του θεωρείται αγιασμένη και ισάξια με αυτή των αναχωρητών πατέρων. Μερικοί επίσης προτίμησαν το έργο της προσφοράς και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στη φροντίδα των αρρώστων. Άλλοι προσέφεραν την κοινωνική επιρροή τους για την ανακούφιση των δυστυχισμένων και των καταπιεσμένων συνανθρώπων τους. Πολλοί αφιέρωσαν τη ζωή τους στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και άλλοι στην άσκηση της φιλανθρωπίας. Όλοι αυτοί έλαμψαν και δοξάστηκαν μαζί με τους μεγάλους Αγίους. Γι' αυτό ασφαλώς είναι δωρεά που τους χαρίστηκε για την αγάπη και τη φιλάνθρωπη προσφορά τους.

Πρέπει ο άνθρωπος να ακολουθεί με επιμονή τον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει. Εκείνο όμως που έχει σημασία για τον καθένα μας είναι ότι πρέπει ανάλογα με τον τρόπο ζωής που αυτός έχει επιλέξει ή ανάλογα με το χάρισμα που του έχει δοθεί να αγωνίζεται με πολύ ζήλο και επιμέλεια ώστε να ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο που έχει αναλάβει να επιτελέσει. Μπορεί κανείς να επενεί και να θαυμάζει τις αρετές των συνανθρώπων του. Δεν θα πρέπει όμως ο ίδιος, παρασυρμένος από αυτό το θαυμασμό, να ξεφύγει από τη δική του αποστολή, γνωρίζοντας ότι, καθώς λέει ο Απόστολος, το σώμα της Εκκλησίας είναι ένα, αλλά τα μέλη του είναι πολλά. Και ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης για να προφητεύει, ανάλογα με το βαθμό της πίστεώς του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Άλλος έχει το χάρισμα της διδασκαλίας για να διδάσκει το λαό του Θεού. Άλλος έχει το χάρισμα της παρηγορίας για να στηρίζει τους πιστούς. Αυτός που δίνει κάτι ας το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του. Εκείνος που ελεεί ας ελεεί με χαρά. Το ένα μέλος δεν μπορεί να διεκδικήσει τη λειτουργικότητα των άλλων. Γιατί ούτε τα μάτια μπορούν να κάνουν την εργασία των χεριών, ούτε η μύτη των αυτιών. Έτσι δεν είναι όλοι οι Απόστολοι, ούτε όλοι οι προφήτες, ούτε όλοι οι διδάσκαλοι. Δεν έχουν όλοι το ιαματικό χάρισμα. Δεν μιλάνε όλοι γλώσσες, ούτε ερμηνεύουν όλοι.

Κεφάλαιο έκτο. Όσοι δεν έχουν δυνατή πίστη, εύκολα αλλάζουν τρόπο ζωής. Πολλές φορές όμως συμβαίνει και κάτι άλλο, σε εκείνους βέβαια που δεν είναι ακόμη καλά στερεωμένοι στη δική τους αποστολή και στο λειτουργήμα που έχουν επιλέξει. Αν για παράδειγμα ακούσουν να εξυμνείται κάποιος άλλος, ο οποίος έχει διαλέξει διαφορετικό τρόπο ζωής και ασκείται πετυχαίνοντας σπουδαίες επιδόσεις σε άλλες αρετές, εξάπτονται από τη δόξα που δέχεται ο συνάνθρωπός τους. Προσπαθούν λοιπόν με όλη τους τη δύναμη να τον μιμηθούν αμέσως και να κάνουν ό,τι κάνει και εκείνος. Έτσι εκπαδανούνται δουλεύοντας σε αυτή την δυναμία τους άσκοπα και μάταια. Είναι αδύνατον ο ίδιος άνθρωπος να καλλιεργήσει συγχρόνως όλες τις αρετές που απαριθμήθηκαν παραπάνω. Γιατί αν θελήσει να τις επιδιώξει όλες συγχρόνως, τότε δεν θα πλησιάσει καμία. Έτσι, από αυτή την εναλλαγή των στόχων και την αστάθεια θα ζημιωθεί μάλλον παρά θα αποκομίσει κάποιο κέρδος. Πολλοί δρόμοι οδηγούν στον Κύριο. Ο καθένας ας ακολουθήσει μέχρι τέλους αυτό τον δρόμο που έχει αρχίσει να βαδίζει και ας μένει αμετάκλητα πιστός στον πρώτο του στόχο. Όποια μορφή ζωής και διακονίας κι αν έχει κανείς επιλέξει, θα την ολοκληρώσει με επιτυχία μονάχα αν τη λειτουργήσει συνεχώς και με απόλυτη πιστότητα.

Κεφάλαιο 7. Ο Αββάς αναφέρει ένα παράδειγμα που μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να επιζητούμε την απόκτηση των αρετών που έχουν οι άλλοι. Είπαμε λοιπόν ποια βλάβη πρόκειται οπωσδήποτε να υποστεί εκείνος που θα υποκύψει στο ευμετάβολο του πνεύματος και στην αστάθεια της καρδιάς, η οποία του υποβάλλει την επιθυμία να μεταπηδήσει σε ασκήσεις διαφορετικές από αυτές που έχει εξ αρχής ο ίδιος αναλάβει. Επιπλέον, ένας τέτοιος άνθρωπος επτίθεται και σε ένα θανάσιμο κίνδυνο. Γιατί πολλές φορές, κάτι που μερικοί το κάνουν σωστά, άλλοι επιχειρούν να το μιμηθούν με λανθασμένο τρόπο. Και κάτι που πολλοί το λειτουργούν με επιτυχία, άλλοι βλέπουν ότι δεν θα ευόδωνε στην περίπτωσή τους, όσο βέβαια αυτοί θα περίμεναν και όπως θα το ήθελαν. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Ο Αββάς Ιωάννης μιλάει με πολύ θαυμασμό για την αρετή κάποιου ανθρώπου που ζούσε στον κόσμο. Παρόλο όμως που ο Αββάς εξυμνεί αυτό το κατόρθωμα του κοσμικού ανθρώπου, δεν το αναφέρει ως παράδειγμα που θα πρέπει να μιμηθούν οι μοναχοί. «Κάποτε», λέει ο Αββάς, «τον επισκέφτηκε κάποιος κοσμικός άνθρωπος και του έφερε καρπούς από τη σοδιά του. Εκείνη την ώρα βρισκόταν επίσης εκεί και κάποιος άλλος επισκέπτης, ο οποίος βασανιζόταν από ένα φοβερό δαιμόνιο. Ο Αββάς Ιωάννης πολλές φορές είχε επιτιμήσει το δαιμόνιο και το είχε διατάξει να εξέλθει από τον άνθρωπο. Αλλά αυτό αδιαφορούσε και έλεγε ότι με αυτές τις διαταγές του Αββά δεν επρόκειτο ποτέ να εγκαταλείψει τον άνθρωπο που είχε καταλάβει. Μόλις όμως κατέφτασε εκεί ο κοσμικός αυτός άνθρωπος που προαναφέραμε, το δαιμόνιο καταλήφθηκε από τρόμο, φώναξε το όνομά του με μεγάλο σεβασμό και αμέσως έφυγε. Ο Αββάς Ιωάννης θαύμασε πολύ το έκδηλο χάρισμα αυτού του ανθρώπου. Η κατάπληξή του μάλιστα μεγάλωνε από το γεγονός ότι ο νεοφερμένος επισκέπτης του ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ζήτησε λοιπόν να μάθει λεπτομέρειες από αυτόν και τη ζωή του. Ρώτησε για το κάθε τι. Ζήτησε πληροφορίες για το επάγγελμά του. Ο επισκέπτης του απάντησε: «Είμαι ένας απλός άνθρωπος. Ζω στον κόσμο και έχω οικογένεια». Ο Αββάς Ιωάννης, όντας ακόμα κατάπληκτος από τη μεγάλη αρετή του και το σπάνιο χαρισμά του, θέλησε ακόμα περισσότερο να εισδύσει στο μυστικό της ζωής αυτού του ανθρώπου. Εκείνος του επανέλαβε πως ήταν γεωργός και ότι προσπαθούσε να ζήσει με τον κόπο των χεριών του. Όσο για τα υπόλοιπα, ο ίδιος έλεγε πως δεν αναγνώριζε καμία αρετή στον εαυτό του. Εκείνο που φρόντιζε μόνο να μην παραλείπει ποτέ, κάθε πρωί πριν πάει για δουλειά στα χωράφια και κάθε βράδυ που γύριζε στο σπίτι του, ήταν το να μπαίνει στην εκκλησία για να ευχαριστήσει το Θεό που του είχε δώσει το καθημερινό ψωμί του. Επίσης, είπε ότι ποτέ δεν είχε αποθηκεύσει κάτι από τα εισοδήματά του πριν προσφέρει πρώτα στο Θεό τις απαρχές και τη δεκάτη. Ποτέ δεν είχε αφήσει τα βόδια του να βοσκήσουν στο ξένο χωράφι, αλλά τα αφήμωνε από φόβο μήπως από δική του απροσεξία ο γείτονάς του υποστεί έστω και την ελάχιστη ζημιά. Με όλα αυτά που άκουσε ο Αββάς Ιωάννης, δεν διέκρινε ακόμα τίποτα που να έχει σχέση με το εξαιρετικό χάρισμα που είχε αυτός ο χωρικός. Συνέχισε λοιπόν να του ζητάει πρόσθετες πληροφορίες για τον τρόπο της ζωής του. Πάσχιζε επίμονα ο Αββάς να αβυθομετρήσει την κρυμμένη αρετή που έκανε αυτό τον άνθρωπο άξιο να δεχθεί ένα τόσο μεγάλο χάρισμα. Μπροστά στις τόσες παρακλήσεις του Αββά, ένας ένθεος φόβος κατέλαβε αυτό τον άνθρωπο. Τελικά, ομολόγησε ότι είχε από παλιά την επιθυμία να γίνει μοναχός. Η πίεση όμως που του ασκούσαν οι γονείς του και ο σεβασμός του προς αυτούς τον ανάγκασαν πριν από 12 χρόνια να αποφασίσει να παντρευτεί. Τη σύζυγό του όμως την είχε σαν αδελφή του και σεβάστηκε την παρθενία της χωρίς ποτέ κανείς να είχε ως τότε μάθει αυτό το μυστικό του. Σε αυτό το άκουσμα ο Αββάς αισθάνθηκε συνεπαρμένος από βαθύ θαυμασμό. Μπροστά στο φτωχό γεωργό δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και να μην εκφράσει δημόσια τα αισθήματά του. Δικαιολογημένα ο δαίμονας που είχε περιφρονήσει τον ίδιο και τις επιτιμήσεις του δεν μπόρεσε να αντέξει την παρουσία ενός τέτοιου ανθρώπου.
Παρόλο το θαυμασμό του όμως για το κατόρθωμα αυτού του ανθρώπου, ο Αββάς ποτέ δεν θα τολμούσε ο ίδιος με το θέλημά του να μιμηθεί την αρετή αυτού του χωρικού, γιατί φοβόταν μήπως τελικά έχανε την αγνότητά του. Και αυτό όχι μόνο όταν αυτός ήταν νέος, αλλά ακόμα και στην ηλικία που είχε εκείνη την εποχή. Ο Αββάς πράγματι θαύμασε υπερβολικά το ύψος της αρετής αυτού του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά όμως, ποτέ δεν έφτασε στο σημείο να τολμήσει ο ίδιος αυτή την άσκηση, ούτε πολύ περισσότερο θα του περνούσε ποτέ από το μυαλό να προτρέψει κάποιον άλλο να βάλει ανάλογο στόχο με αυτόν που είχε ο απλός εκείνος χωρικός. Και αυτό γιατί γνώριζε καλά ο Αββάς ότι πολλά πράγματα που είναι ορθά και λογικά για κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο έχουν αξιοθρύνητη κατάληξη για κάποιον άλλον που θα ήθελε αδιάκριτα να τον μιμηθεί. Γιατί δεν μπορούν όλοι να διεκδικούν τα ιδιαίτερα χαρίσματα με τα οποία ο δημιουργός μας έχει πρικίσει ξεχωριστά τον κάθε άνθρωπο.

Κασιανού. Συνομιλίες με τους πατέρες της ΕΡΗΜ. Συνομιλία με τον Αβά Μυστερό για την πνευματική γνώση.

Κεφάλαιο 8. Για την πνευματική γνώση. Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα που αρχίσαμε να συζητούμε. Η πρακτική γνώση της πνευματικής ζωής, όπως προείπαμε, αποκτάται μέσα από πολλές μορφές και τρόπους ζωής. Η θεωρητική γνώση επίσης περιλαμβάνει την ιστορική ερμηνεία και την πνευματική αίσθηση. Είναι αυτή η γνώση που κάνει το σοφό Σολομώντα, αφού εξήτασε την πολύμορφη χάρη της Εκκλησίας, να πει: «Όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού της είναι ντυμένοι με καλά ενδύματα». Υπάρχουν τρία είδη πνευματικής γνώσης: η μεθοδολογική, η αλληγορική και η αναγωγική. Για αυτές ο σοφός Σολομώντας λέει στις παροιμίες: «Και εσύ γράψε εντός σου αυτούς τους λόγους τρεις φορές σε τρεις θέσεις της ψυχής σου, στη θέλησή σου, στη γνώση σου και σε όλο το πλάτος της καρδιάς σου». Η ιστορία έχει χαρακτηριστικό τη γνώση των παρελθόντων γεγονότων που εντυπωσιάζουν τις αισθήσεις. Ο Απόστολος δίνει ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Ο Αβραάμ, λέει, είχε δύο γιους, έναν από τη δούλη Άγαρ και έναν από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλης όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Οι στίχοι όμως που ακολουθούν είναι αλληγορικοί, γιατί με αυτούς επεξηγούνται γεγονότα που συνέβηκαν πραγματικά, συγχρόνως όμως αποτέλεσαν και προτύπωση κάποιου άλλου μυστηρίου. Αυτά έχουν αλληγορική έννοια. Οι δύο αυτές γυναίκες είναι οι δύο διαθήκες. Η μία που προήλθε από το όρο Σινά και γεννά δούλους, διότι η λέξη Άγαρ σημαίνει το όρο Σινά στην Αραβία και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ, που πραγματικά είναι υπόδουλη αυτή και τα παιδιά της. Η αναγωγική γνώση υψώνεται ακόμα περισσότερο και οδηγείται στα ουράνια μυστήρια, στα πιο υπερβατικά και πιο σεβάσμια. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από εκείνο που ο Απόστολος προσθέτει αμέσως στη συνέχεια του χωρίου. Αντίθετα, λέει, η επουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι μητέρα όλων μας. Να χαίρεσαι εσύ, στήρα, που δεν γεννάς παιδιά. Βγάλε φωνή και φώναξε από χαρά εσύ που δεν κυλοπονάς, γιατί είναι περισσότερα τα παιδιά της εγκαταλελειμμένης παρά εκείνης που έχει τον άνδρα. Η μεθοδολογική γνώση είναι μια ηθικού τύπου ερμηνεία. Είναι δηλαδή μια ερμηνευτική προσέγγιση που έχει να κάνει με τη βελτίωση της ζωής και με τη διδασκαλία που στοχεύει στην προαγωγή του ήθους των ανθρώπων. Αν για παράδειγμα ακολουθήσαμε το χωρίο που αναφέραμε τη μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος, ασφαλώς θα εννοήσουμε με τον όρο «δύο διαθήκες» την πρακτική και τη θεωρητική παιδεία. Ή θα εκλάβουμε ως Ιερουσαλήμ την ανθρώπινη ψυχή, όπως τον ψαλμό που λέει «Δοξολόγησε εσύ Ιερουσαλήμ τον Κύριο, ανύμνησε τον Θεό σου, εσύ η Σιών». Οι τέσσερις ερμηνευτικές μέθοδοι που προαναφέραμε μπορούν επίσης να συνοψιστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εκλειφθεί η μία από αυτή έννοια Ιερουσαλήμ με τέσσερις διαφορετικές σημασίες. Δηλαδή, με βάση την ιστορική ερμηνεία, η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη των Ιουδαίων. Με βάση την αλληγορική, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ενώ με βάση την αναγωγική ερμηνεία, η Ιερουσαλήμ είναι η Βασιλεία των Ουρανών και αυτή είναι μητέρα όλων μας. Με βάση τη μεθοδολογική ερμηνεία, βλέπουμε συχνά να επενείται ή να επιτιμάται από τον Κύριο ως Υιόν η ανθρώπινη ψυχή. Ο Απόστολος ορίζει τα τέσσερα αυτά είδη ερμηνείας ως εξής: «Ώστε, αδελφοί μου, εάν έλθω σε εσάς και μιλάω γλώσσες που δεν καταλαβαίνετε, σε τι θα σας ωφελήσω αν δεν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια γνώση που να καταλαβαίνουν οι πιστοί ή κάποια προφητεία ή διδασκαλία».
Ό,τι είναι κρυμμένο κάτω από το ένδυμα των ιστορικών γεγονότων μπορεί να αποκαλυφθεί με την πνευματική προσέγγιση και ερμηνεία. Γιατί, αν για παράδειγμα επιχειρήσουμε να αποκαλύψουμε το νόημα αυτού που λέει ότι όλοι οι πατέρες μας ήταν κάτω από την Εφέλη και όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα και όλοι ακολουθώντας τον Μωυσή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας, τότε ασφαλώς θα καταλάβουμε και το πώς όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Διότι έπιναν από πνευματική πέτρα που τους ακολουθούσε και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Αυτό ασφαλώς έχει λογική αλληγορίας και είναι προτύπωση του σώματος και του αίματος του Χριστού. Η γνώση στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος ακολουθεί τη μεθοδολογική ερμηνεία. Αυτή η γνώση σχετίζεται με τη σύνεσή μας και μας οδηγεί στο να διακρίνουμε κατά πόσο είναι χρήσιμα και εφαρμόσιμα όλα εκείνα τα πράγματα που απαιτούν τη λογική κρίση μας. Όπως, για παράδειγμα, όταν μας ζητιέται να κρίνουμε οι ίδιοι αν ταιριάζει στη γυναίκα να προσεύχεται με ακάλυπτο κεφάλι. Η μεθοδολογική λοιπόν γνώση συσχετίζεται με την πρακτική και ηθική εφαρμογή της συγκεκριμένης αλήθειας. Με την προφητεία που τοποθετείται στην τρίτη θέση, ο Απόστολος υπενήσεται την αναγωγική γνώση, η οποία οδηγεί σε πράγματα αόρατα και μελλοντικά, όπως για παράδειγμα αυτό που λέει: «Δεν θέλουμε να αγνοείτε τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς, όπως οι άλλοι που δεν έχουν ελπίδα αναστάσεως. Διότι, αφού πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός, εκείνους που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού, θα τους φέρει στην αιώνια ζωή μαζί Του. Με βάση το λόγο του Κυρίου σας, λέμε το εξής: εμείς που θα είμαστε εν ζωή μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, δεν θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Κύριο από αυτούς που έχουν πεθάνει. Διότι ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, θα κατέβει από τον ουρανό και όσοι πέθαναν με πίστη στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι». Σε μια τέτοια φύσεως προτροπή απεικονίζεται καθαρά ο αναγωγικός τύπος ερμηνείας. Η διδασκαλία μας κάνει γνωστά κάποια απλά ιστορικά γεγονότα που δεν περιέχουν καμία άλλη πιο μυστική έννοια και σημασία παρά μονάχα αυτό που αντιχεί στις λέξεις, όπως για παράδειγμα αυτό που λέει: «Με τη διδασκαλία μου σας παρέδωσα πρώτα εκείνο που και εγώ παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις γραφές, ότι ετάφη και ότι αναστήθηκε σε 3 ημέρες, σύμφωνα με τις γραφές, και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά». Και αλλού πάλι λέει: «Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και συμμορφώθηκε με το Μωσαϊκό νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο». Η Παλαιά Διαθήκη επίσης λέει: «Άκουλα του Ισραήλ, ο Κύριος και Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος».

Κεφάλαιο 9. Από την πρακτική γνώση πρέπει να προχωρήσουμε στην πνευματική γνώση. Αν λοιπόν επιθυμείτε διακαώς να φτάσετε στο φως της πνευματικής γνώσης, παρακινημένοι όχι από περήφανα βιώματα, αλλά από διάθεση να αγιαστείτε, ας φλογιστεί πρώτα η καρδιά σας από τον πόθο του να γευθείτε αυτή την μακαριότητα, την οποία εννοούσε ο Κύριος όταν έλεγε «Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό». Και επίσης, αυτή για την οποία μιλάει ο άγγελος τον προφήτη Δανιήλ και λέει «Οι κατά Θεόν σοφοί που έζησαν σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν το λαμπρό στερέωμα και πολλοί από τους δίκαιους θα λάμπουν σαν αστέρια για πάντα». Και με εκείνη επίσης τη γνώση που εννοεί ένας άλλος προφήτης όταν λέει «Φωτίστε τους εαυτούς σας με το φως της γνώσεως». Αισθάνομαι ότι έχετε το ζήλο της μελέτης. Διατηρήστε τον. Βιαστείτε να αποκτήσετε το συντομότερο την πληρότητα της πρακτικής γνώσης. Της γνώσης δηλαδή που χαρίζει η εφαρμογή των ευαγγελικών εντολών. Χωρίς αυτή τη γνώση, η καθαρότητα της θεωρίας για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως θα παραμείνει ξένη για τον καθένα. Μόνο όποιος προσεγγίσει αυτή τη γνώση, όχι ακούγοντας κάποιες διδαχές άλλων, αλλά με την προσωπική του άσκηση, μόνο αυτός θα την αποκτήσει. Και μάλιστα θα την απολαύσει ως ανταμοιβή, θα λέγαμε, των κόπων και των αγώνων τους οποίους ο ίδιος έχει πρόθυμα προκαταβάλει. Η γνώση δεν κατακτάται με τη μελέτη και με την διανοητική προσέγγιση των αληθιών της πίστης, αλλά κυρίως κερδίζεται ως καρπός της άσκησης και της εργασίας των εντολών του Ευαγγελίου. Όποιος αποκτήσει τη γνώση περνώντας από την οδό της εφαρμογής των ευαγγελικών εντολών, αυτός μπορεί να ψάλει μαζί με τον ψαλμοδό. Πολύ σύνεση απέκτησα από τη μελέτη και την τήρηση των εντολών σου. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να φωνάξει γεμάτος σιγουριά αφού έχει πριν απομακρυνθεί κάθε πάθος και να πει «Θα σε αναμνήσω και θα κατανοήσω το άμεμπτο τρόπο της ζωής που πρέπει να ακολουθήσω». Γιατί αυτός μονάχα, εφόσον βαδίζει στους δρόμους της καθαρότητας της καρδιάς, κατανοεί τα λόγια του παραπάνω ψαλμού. Αν θέλετε λοιπόν να κάνετε την καρδιά σας άγιο λίκνο της πνευματικής γνώσεως, αποβάλλετε κάθε ρήπο και κάθε εμπάθεια και πετάξτε από πάνω σας κάθε μέρημνα του παρόντος κόσμου. Είναι αδύνατον μια ψυχή που βρίσκεται έστω και ανεπαίσθητα κυριευμένη από τις μέρημνες του κόσμου τούτου να αξιωθεί να δεχθεί το δώρο της γνώσεως ή να γίνει αυθεντικός ερμηνευτής και επιμελής μελετητής των θείων μυστηρίων. Να επιβάλλετε στο στόμα σας απόλυτη σιωπή και ειδικά εσύ Ιωάννη, που η νεότητά σου απαιτεί να είσαι πιο προσεκτικός ώστε να μην καταστρέψει η υπερηφάνεια όλους τους κόπους που έχετε καταβάλει για την πνευματική μελέτη και για την επίτευξη του πνευματικού στόχου σας. Το πρώτο βήμα που οδηγεί στην πρακτική γνώση βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Να δέχεστε τις διδασκαλίες και τις αποφάσεις των γερόντων με πολύ προσοχή και χωρίς αντιρρήσεις. Να κρύβετε τις νουθεσίες τους βαθιά στην καρδιά σας και να αγωνίζεστε να τις κάνετε ζωή σας και όχι να διδάσκετε τους άλλους να τις εφαρμόσουν. Με το να διδάσκει κανείς κινδυνεύει να πέσει στη ματαιοδοξία. Ενώ όταν αγωνίζεται να εφαρμόσει τη διδαχή των γερόντων, προοδεύει στην πνευματική γνώση. Στη συνομιλία σας με τους γέροντες, μην παίρνετε το θάρρος να αντιπαραθέτετε ελεύθερα τη γνώμη σας. Να παίρνετε το λόγο για να ρωτήσετε πάνω σε κάτι που δεν γνωρίζετε ή για κάτι που νομίζετε ότι η γνώση του σας είναι απαραίτητη για τη σωτηρία σας. Γιατί υπάρχουν μερικοί υπερήφανοι και κοινόδοξοι που προσποιούνται ότι τάχα ρωτάνε γιατί αγνοούν κάτι. Στην πραγματικότητα όμως ρωτούν μόνο για να κάνουν επίδειξη για ένα θέμα που ήδη γνωρίζουν πολύ καλά. Δεν είναι όμως δυνατόν αυτός που ασχολείται με την πνευματική του καλλιέργεια και που θέτει ως σκοπό της την απόκτηση της ανθρώπινης δόξας να είναι συγχρόνως άξιος να δεχθεί το δώρο της αληθινής γνώσης. Γιατί αυτός
όντας σκλάβος αυτού του πάθους, θα κουβαλάει τις αλυσίδες και των άλλων παθών και ιδιαίτερα της αλαζονίας. Έτσι όμως θα καταπονηθεί από τον αγώνα για την απόκτηση της πρακτικής και ηθικής γνώσης και δεν θα αποκτήσει ποτέ την πνευματική γεύση η οποία πηγάζει από αυτή. Να είστε λοιπόν πάντα πρόθυμοι να ακούσετε το λόγο, αλλά μη βιάζεστε να μιλάτε. Να φοβάστε μήπως πραγματοποιηθεί σε εσάς αυτό που λέει ο σοφός Σολομώντας. Αν δεις άνθρωπο που τρέχει στα λόγια του, να γνωρίζεις ότι ο τρελός έχει περισσότερες ελπίδες να γίνει καλά παρά εκείνος για να διορθωθεί. Μην έχετε την έπαρση ώστε να θέλετε να διδάξετε κάτι σε κάποιον άλλον, αν δεν το έχετε πρώτα εσείς οι ίδιοι εφαρμόσει. Αυτή είναι η εντολή που ο Κύριός μας άφησε και η τακτική που ο ίδιος ακολούθησε. Η ίδια γραφή λέει: όσο ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει. Προσέξτε, μήπως επιθυμώντας να διδάξετε κάτι πριν να το έχετε οι ίδιοι εφαρμόσει, τοποθετηθείτε ανάμεσα σε εκείνους για τους οποίους ο Κύριος είπε στους μαθητές του: όλα όσα σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα κάνετε, αλλά μην κάνετε σύμφωνα με τα έργα τους. Διότι διδάσκουν την αλήθεια, αλλά τα έργα τους δεν είναι σύμφωνα με αυτήν. Διότι δένουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα βάζουν στους ώμους των ανθρώπων, αλλά αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε το δάχτυλό τους να βάλουν για να τα σηκώσουν. Και αλλού πάλι λέει: όποιος παραβεί μία από αυτές τις εντολές που φαίνονται πολύ μικρές και διδάξει τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα θεωρηθεί ελάχιστος και τελευταίος στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών εκείνος που διδάσκει αλλά δεν εφαρμόζει μία μικρή εντολή, αυτό σημαίνει ότι όποιος δίδαξε αλλά δεν τήρησε τις βασικές ευαγγελικές εντολές θα θεωρηθεί όχι πλέον ελάχιστο στη Βασιλεία, αλλά μέγιστο στην κόλαση. Μην κάνετε λοιπόν σαν μερικούς πολύ τον δάσκαλο. Αυτοί έχουν κάποια ευχέρεια στο λόγο και εμφανίζονται ότι κατέχουν όλα τα θέματα. Έτσι, αυτοί δίνουν την εντύπωση, σε εκείνους βέβαια που δεν έχουν μάθει να ξεχωρίζουν τον πραγματικό χαρακτήρα της γνώσης, ότι κατέχουν συγχρόνως και την πνευματική γνώση. Είναι όμως εντελώς άλλο πράγμα το να έχει κανείς κάποια ευχέρεια λόγου και να διακρίνεται στη συζήτηση και άλλο το να εισδύει μέχρι την καρδιά και το μυελό των θείων λόγων και να απολαμβάνει με το καθαρότατο βλέμμα της καρδιάς του τα βαθιά και κρυμμένα μυστήρια. Αυτό το χάρισμα δεν θα το αποκτήσει η ανθρώπινη σοφία ούτε η πνευματική καλλιέργεια του αιώνος τούτου. Αυτό είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος που παραχωρείται μόνο στις καθαρές ψυχές.

πώς θα αποκτήσουμε την πραγματική γνώση. Αν θέλετε πράγματι να κατανοήσετε το βάθος και τον πλούτο της Αγίας Γραφής, προσπαθήστε πρώτα απ' όλα να αποκτήσετε ταπεινή καρδιά. Αυτή θα σας οδηγήσει όχι στη γνώση που γεμίζει την ψυχή με έπαρση, αλλά σε αυτή που φωτίζει με την πληρότητα της αγάπης. Είναι αδύνατον η ψυχή που δεν έχει ακόμα καθαρθεί να αποκτήσει το δώρο της πνευματικής γνώσης. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ. Μην τυχόν ο ζήλος σας για τη μελέτη, αντί να σας τροφοδοτήσει με το φως της γνώσης και με την ατέρμονη δόξα που καταβγάζει την καθαρή καρδιά, σας γίνει εξαιτίας της ματαιοδοξίας αιτία απώλειας. Προσπαθήστε με κάθε τρόπο, αφού πρώτα απομακρύνετε κάθε υγιεινή φροντίδα και σκέψη, να ασχοληθείτε επίμονα και σταθερά με τη μελέτη του Θείου Λόγου, ούτως ώστε

αυτή η συνεχής εντρίφηση να γεμίσει την ψυχή και να τη μορφοποιήσει σύμφωνα με τη δική της εικόνα, κάνοντάς την κατά κάποιο τρόπο κυβωτό της διαθήκης. Κυβωτό που θα κλείνει μέσα της δύο λίθινες πλάκες, δηλαδή την αιώνια ισχύ και σωτήρια διαβεβαίωση που παρέχουν τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη. Θα την κάνει επίσης χρυσή στάμνα, δοχείο, που είναι σύμβολο αγνού και ακυλίδωτου νου. Νου που διατηρεί για πάντα τον κρυμμένο θησαυρό του μάνα, δηλαδή την αιώνια και ουράνια γλυκύτητα των πνευματικών αισθήσεων και του άρτου των αγγέλων. Θα την κάνει επιπλέον ράβδο του Ααρών, δηλαδή σύμβολο της αιώνιας σωτηρίας που παρέχει ο Κύριος, ο αληθινός αρχιερέας Ιησούς Χριστός. Σωτηρία που εξασφαλίζεται μόνο στον άνθρωπο εκείνο που έχει μνήμη Θεού. Ο Χριστός πράγματι είναι η ράβδος που κόπηκε από τη ρίζα του Ιεσέ. Είναι δηλαδή εκείνος που πέθανε, αναστήθηκε και άνθησε πάλι με καινούρια και μεγαλύτερη δύναμη. Όλα αυτά σκεπάζονται από δύο χερουβίμ, δηλαδή από την πληρότητα της ιστορικής και της πνευματικής γνώσης. Γιατί χερουβίμ σημαίνει πληρότητα γνώσεως. Αυτά σκεπάζουν αδιάκοπα το ιερό θυσιαστήριο του Θεού, δηλαδή την ειρήνη της καρδιάς, και με τη σκέπη τους την προστατεύουν από όλες τις επιθέσεις των πονηρών πνευμάτων. Αν υψωθεί έτσι η ψυχή σας, θα γίνει όχι μόνο κυβωτός της Διαθήκης, αλλά και ιερό αρτοφόριο. Όντας δηλαδή αυτή απορροφημένη από την πνευματική γνώση, εξαιτίας της αδιάπτωτης αγάπης της για την καθαρότητα, θα εκπληρώσει την εντολή που έδωσε ο νομοθέτης Μωυσής και η οποία λέει: «Ο αρχιερέας δεν επιτρέπεται να βγει από τον τόπο της λατρείας για να μην μολύνει το αγιαστήριο του Θεού». Εννοείται δηλαδή ότι δεν επιτρέπεται να βγει από την καρδιά του, στην οποία ο Κύριος υπόσχεται να κάνει τη μόνιμη κατοικία του. «Θα κατοικήσω μέσα τους», λέει, «και θα πορεύομαι μαζί τους». Γι' αυτό οφείλουμε να έχουμε ζήλο ώστε να αποστηθίζουμε την Αγία Γραφή και να τη φέρνουμε συνεχώς στο νου μας. Αυτή η συνεχής μελέτη θα μας προξενήσει δύο καλά. Το πρώτο είναι ότι όταν η προσοχή μας είναι απορροφημένη στη μελέτη των ιερών νοημάτων, τότε οι κακές σκέψεις δεν μπορούν να εχμαλωτήσουν στα δίχτυα τους την ψυχή. Έχουμε όμως και κάποια άλλη ωφέλεια από τη μελέτη και από την αποστήθηση των χωρίων της Αγίας Γραφής. Συμβαίνει για παράδειγμα να έχουμε διαβάσει πολλές φορές κάποια χωρία της Αγίας Γραφής προσπαθώντας να τα αποστηθήσουμε, αλλά δεν μπορέσαμε τότε να τα καταλάβουμε σε βάθος γιατί ο νους μας ήταν αλλού απορροφημένος. Όταν όμως κάποια άλλη ώρα τα επαναφέραμε στη μνήμη μας και κυρίως κατά τη σιωπή της νύχτας, μακριά από τις καθημερινές μέριμνες που μας κατατρίχουν, αυτά μας αποκαλύπτονται ξεκάθαρα. Έτσι, συμβαίνει συχνά, κατά την ώρα του ύπνου, να ανακαλύπτουμε το νόημα ενιών που πριν όχι μόνο δεν κατανοούσαμε, αλλά ούτε καν υποψιαζόμασταν την ύπαρξή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας που προηγήθηκε.

Ακούσατε την εκπομπή Αβάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 11:30 η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

παιδική και νεανική χρόνη. Η ζωή του μακάριου γέροντα Σιλουανού εξωτερικά παρουσιάζει ελάχιστο ενδιαφέρον. Ζωή φτωχού Ρώσου χωρικού ως τη στρατιωτική του θητεία, υπηρεσία στους κατώτερους βαθμούς κατά τη διάρκειά της και ύστερα μισός σχεδόν αιώνας μονότονης μοναστηριακής ζωής απλού μοναχού. Το μοναχολόγιο της Μονής γράφει για αυτόν τα εξής. Μεγαλόσχημος πατήρ Σιλουανός, ο κατακόσμων Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντώνοφ, χωρικός εκ της διοικήσεως Ταμπόφ, επαρχίας Λεμπεντίσκ, χωρίων Σόβσκ, γεννήθη το 1866. Εις τον Άθωνα προσήλθε το 1892. Έλαβε τον Μανδύαν εν έτη 1896. Το Μέγα Σχήμα εν έτη 1911. Διήλθε διακονίας εις τον Μήλον, εις το μετόχιο της Καλαμαρίας, κτήμα της Μονής εκτός του Άθωνος, εις το Παλαιόν Ρωσικόν Οικονόμος. Ετελεύτησε την 11η 24η Σεπτεμβρίου 1938. Από το εγεννήθη ως το ετελεύτησε, το κάθε τι είναι φτωχό και παρουσιάζει μάλλον μικρό ενδιαφέρον. Είναι δε έργο παράτολμο να εγγύσουμε την εσωτερική ζωή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Αποτελεί σχεδόν ιεροσηλεία να ανοίξουμε στη θέα του κόσμου τη βαθιά καρδιά του χριστιανού. Είμαστε όμως πεπισμένοι ότι τώρα που ο γέροντας έφυγε από τον κόσμο ως νικητής, δεν φοβάται πια τίποτε και τίποτε δεν μπορεί πλέον να ταράξει την αιώνια ανάπαυσή του εν το Θεό. Γι' αυτό επιτρέπουμε στον εαυτό μας την απόπειρα να διηγηθεί έστω και λίγα από την εξαιρετικά πλούσια και βασιλική ζωή του, αποβλέποντας την ωφέλεια εκείνων των ολίγων που ελκύονται κατά τον ίδιο τρόπο προς τη θεία αυτή ζωή. Πεδίο του πνευματικού αγώνα για κάθε άνθρωπο είναι πρωτίστως η καρδιά του. Και όποιος αγαπά να εισέρχεται στην καρδιά του, καταλαβαίνει τα λόγια του προφήτη Δαβίδ. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία. Η γνήσια εν Χριστώ ζωή κυλά εκεί, στη βαθιά καρδιά, κρυμμένη όχι μόνο από τα ξένα βλέμματα, αλλά στην πληρότητά της και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Όποιος εισήλθε σε αυτόν τον μυστικό νυμφώνα, αυτός δοκίμασε αναμφίβολα ανίποτη έκπληξη μπροστά στο μυστήριο της υπάρξεως. Όποιος επιδόθηκε με καθαρή διάνοια στην εντατική παρατήρηση της βαθιάς του καρδιάς, αυτός καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατο να παρακολουθήσει τη ροή της ίδιας του της ζωής, έστω και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός συνειδητοποιεί ότι είναι αδύνατο να συλλάβει την πορεία της πνευματικής ζωής της καρδιάς, το βάθος της οποίας έρχεται σε επαφή με εκείνο το είναι, όπου δεν υπάρχουν πλέον πορείες. Κι όμως, αυτός ακριβώς ο σκοπός τίθεται τώρα μπροστά μας. Να σκιαγραφίσουμε την εσωτερική πορεία της ανόδου ενός μεγάλου ασκητή. Όχι, εμείς δεν θα θέσουμε μπροστά μας ανεκπλήρωτο σκοπό. Θα θίξουμε μόνο, και αυτό εν μέρη, τα στάδια εκείνα από τη ζωή του, τα οποία γνωρίζουμε ακριβέστερα. Ακόμη πιο άτοποι θεωρούμε κάθε απόπειρα επιστημονικής ψυχανάλυσης, γιατί εκεί όπου ενεργεί ο Θεός, άργει η επιστήμη. Από το μακρύ βίο του γέροντα διατηρήσαμε καθαρότερα στη μνήμη μερικά γεγονότα ενδεικτικά για την εσωτερική του ζωή και συνάμα για τη μετέπειτα πορεία του. Το πρώτο από αυτά αναφέρεται στην παιδική του ηλικία, όταν δεν ήταν περισσότερο από 4 ετών. Ο πατέρας του, όπως και πολλοί Ρώσοι χωρικοί, φιλοξενούσε ευχαρίστως τους οδοιπόρους. Σε μια γιορτή προσκάλεσε με ιδιαίτερη χαρά στο σπίτι του ένα πλανόδιο πολιτή βιβλίων. Περίμενε να μάθει από τον γραμματισμένο αυτόν άνθρωπο κάποιο ενδιαφέρον νέο, γιατί λυπόταν για το σκοτάδι του και είχε μεγάλη δίψα και ζήλο για μάθηση και γνώση. Πρόσφεραν στο ξένο τσάι και φαγητό. Ο μικρός Σιμεών τον κοίταζε με παιδική περιέργεια και άκουγε προσεκτικά τη συνομιλία. Ο βιβλιοπόλης προσπαθούσε να αποδείξει στον πατέρα του ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και γενικά ότι Θεός δεν υπάρχει. Τον μικρό Σιμεών τον εξέπληξαν ιδιαίτερα τα λόγια. «Πού είναι λοιπόν αυτός ο Θεός?» σκέφτηκε. «Όταν μεγαλώσω θα γυρίσω όλη τη γη αναζητώντας το Θεό». Όταν έφυγε ο ξένος, ο μικρός Σιμεών είπε στον πατέρα του: «Εσύ με μαθαίνεις να προσεύχομαι και αυτός λέει ότι Θεός δεν υπάρχει». Ο πατέρας απήντησε: «Νόμισα ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος, αλλά αποδείχθηκε ανόητος. Μην τον ακούς». Η απάντηση όμως του πατέρα δεν έσβησε από την ψυχή του παιδιού την αμφιβολία. Πέρασαν από τότε πολλά χρόνια. Ο Σιμεών έγινε μεγαλόσωμος και δυνατός νέος και εργαζόταν κοντά στο χωριό του, στο κτήμα του πρίγκιπα Τρουμπετσκόη, όπου ο μεγαλύτερος αδελφός του είχε αναλάβει την ανέγερση κάποιας οικοδομής. Εργάζονταν συνεταιρικά, ο Σιμεών ως ξυλουργός. Το συνεργείο είχε ως οικονόμο κάποια απλή χωρική. Κάποτε η οικονόμος αυτή πήγε σε ένα προσκύνημα και κοντά στα άλλα επισκέφθηκε τον τάφο ενός σπουδαίου ασκητή,
του εγκλήστου Ιωάννου Σεζένοφ. Όταν επέστρεψε, διηγείτο τον Άγιο Βίο του εγκλήστου και ότι στον τάφο του γίνονται θαύματα. Μερικοί από τους γεροντότερους παρισταμένους εργάτες επιβεβαίωσαν τις διηγήσεις για τα θαύματα και όλοι συμφώνησαν ότι ο Ιωάννης ήταν άγιος άνθρωπος. Ακούγοντας αυτά, ο Σιμεών σκέφτηκε: «Αν αυτός είναι άγιος, άρα ο Θεός είναι μαζί μας και δεν υπάρχει ανάγκη να γυρίσω όλο τον κόσμο για να τον βρω». Και με τη σκέψη αυτή η νεανική του καρδιά άναψε από αγάπη για τον Θεό.

μαγικό πράγμα. Από 4 μέχρι 19 ετών διατηρήθηκε ο λογισμός που έριξε στην ψυχή του παιδιού εκείνος ο πλανόδιος βιβλιοπόλης. Ο λογισμός αυτός, όπως φαίνεται, τον στεναχωρούσε, γιατί έμενε άλυτος στο βάθος της ψυχής του και να πουλήθηκε με τέτοιον παράδοξο και φαινομενικά αφελή τρόπο. Η χαρά του Σιμεών ήταν μεγάλη, γιατί ξαναβρήκε την πίστη. Ο νους του προσκολήθηκε στη μνήμη του Θεού και προσευχόταν πολύ και με δάκρυα. Τότε παρατήρησε μια εσωτερική μεταβολή και αισθάνθηκε πόθο για το μοναχισμό. Και όπως έλεγε ο ίδιος ο γέροντας, άρχισε να βλέπει τις νεαρές θυγατέρες του πρίγκιπα με αγάπη, αλλά σαν αδελφές, χωρίς επιθυμία, ενώ προηγουμένως η παρουσία τους τον ενοχλούσε. Εκείνο τον καιρό ζήτησε την ευχή του πατέρα του για να πάει στη μεγάλη λαύρα του Κιέβου. Ο πατέρας του όμως του είπε κατηγορηματικά: «Τελείωσε πρώτα τη στρατιωτική σου θητεία και ύστερα είσαι ελεύθερος να πας». 3 μήνες πέρασε ο Σιμεών σε αυτή την ασυνήθιστη κατάσταση. Έπειτα τον εγκατέλειψε αυτή η χάρη και αυτός επέστρεψε πάλι στις φιλίες με τους συνομιλίκους του, ξανάρχισε τους περίπατους με τις νέες του χωριού, έπινε βότκα, έπαιζε ακορντεόν και γενικά ζούσε όπως και οι άλλοι νέοι του χωριού. Νέος, δυνατός, ωραίος και μάλιστα εύπορος τότε, ο Σιμεών απολάμβανε τη ζωή. Στο χωριό τον αγαπούσαν για τον ειρηνικό και χαρούμενο χαρακτήρα του και οι κοπέλες τον έβλεπαν σαν ζηλευτό σύζυγο. Ο ίδιος γοητεύθηκε από μία και πριν ακόμη τεθεί θέμα γάμου, κάποια καλοκαιρινή νύχτα έγινε το συνηθισμένο. Αξιοσημείωτο είναι ότι την επόμενη το πρωί, ενώ εργαζόταν, του λέει ο πατέρας του σε ήπιο τόνο: «Πού ήσουν χθες, παιδί μου? Πονούσε η καρδιά μου». Οι μιλήχοι αυτοί λόγοι του πατέρα τυπώθηκαν βαθιά στην ψυχή του Σιμεών και αργότερα, όταν τους θυμόταν, έλεγε: «Εγώ δεν έφτασα στο μέτρο του πατέρα μου. Εκείνος ήταν εντελώς αγράμματος. Έλεγε ακόμη και το Πάτερ ημών με λάθη. Το έμαθε εξακοή στο ναό, αλλά ήταν πράος και σοφός άνθρωπος». Η οικογένειά τους ήταν πολυμελής. Ο πατέρας, η μητέρα, 5 γη και 2 θυγατέρες. Ζούσαν αγαπημένοι. Η μεγαλύτερη γη εργάζονταν με τον πατέρα. Μια φορά κατά τον θερισμό ήταν η σειρά του Σιμεών να ετοιμάσει το γεύμα. Ξέχασε όμως ότι ήταν Παρασκευή. Έβρασε χοιρινό κρέας και έφαγαν όλοι. Πέρασε μισός χρόνος. Τον χειμώνα, σε μια γιορτή, ο πατέρας λέει στο Σιμεών με γλυκό χαμόγελο: «Θυμάσαι, παιδί μου, που μου έδωσες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι? Ήταν Παρασκευή, ξέρεις, και το έτρωγα σαν να ήταν πτώμα. Και γιατί δεν μου το είπες τότε?» «Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, παιδί μου». Διηγούμενος ο γέροντας παρόμοια γεγονότα από τη ζωή του στο πατρικό σπίτι, συμπλήρωνε: «Να, τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν θύμωνε και ήταν πάντοτε πράος και συνετός. Σκεφτείτε, έκανε υπομονή μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε και να με διορθώσει και να μην μεταράξει».

Γέροντας Σιλουανός ήταν άνθρωπος με εξαιρετική φυσική δύναμη, όπως μαρτυρούν μεταξύ άλλων και τα εξής γεγονότα. Ήταν ακόμη πολύ νέος πριν από τη στρατιωτική του θητεία, όταν μια μέρα της περίοδου του Πάσχα, μετά από ένα πλούσιο γεύμα, οι αδερφοί του πήγαν να επισκεφθούν φίλους και αυτός έμεινε στο σπίτι. Η μητέρα του τον ρώτησε αν ήθελε λίγα αυγά. Δεν είπε όχι. Αυτή τότε έβρασε μια ολόκληρη χύτρα, περίπου 50 αυγά, και αυτός τα έφαγε όλα. Την ίδια εποχή, όταν εργαζόταν με τους αδελφούς του στο κτήμα του πρίγκιπα Τρουμπετσκόη, πήγαινε κάποτε τις γιορτές στην ταβέρνα. Καμιά φορά έπινε μέχρι και 3 λίτρα βότκα σε μια νύχτα, κι όμως δεν μεθούσε. Μια άλλη φορά, ενώ καθόταν στην αυλή ενός πανδοχείου και έκανε φοβερό κρύο, που έπιασε ξαφνικά ενώ είχαν προηγηθεί θερμότερες μέρες και έλειωναν τα χιόνια, κάποιος από αυτούς που διανυκτέρευσαν εκεί ήθελε να φύγει. Πήγε να ζέψει το άλογο, αλλά γύρισε αμέσως πίσω λέγοντας: «Δυστυχία μου, πρέπει να φύγω, αλλά δεν μπορώ. Ο πάγος σκέπασε τις οπλές του αλόγου και από τον πόνο δεν κάθεται να το σπάσω». Τότε του λέει ο Σιμεών: «Πάμε, θα σε βοηθήσω». Στο στάβλο κρέτησε γερά το λαιμό του αλόγου και είπε στο χωρικό: «Σπάζε». Το άλογο στεκόταν ακίνητο και ο χωρικός μπόρεσε να σπάσει τον πάγο για να φύγει. Ο Σιμεών μπορούσε να μεταφέρει με γυμνά χέρια σιδερένια χύτρα γεμάτη με καυτό ζωμό από τη φωτιά ως το τραπέζι που έτρωγε το συνεργείο. Μπορούσε με τη γροθιά του να σπάσει σανίδα μεγάλου πάχους και να σηκώσει μεγάλα βάρη. Είχε σπάνια αντοχή και στη ζέστη και στο κρύο. Μπορούσε να τρώει πολύ και να εργάζεται πολύ. Αυτή όμως η φυσική δύναμη που θα του ήταν αργότερα χρήσιμη για πολλές εξαιρετικές ασκήσεις έγινε εκείνη την περίοδο της ζωής του και η αιτία για το μεγαλύτερο αμάρτημά του, για το οποίο μετανόησε έπειτα με πολλή συντριβή. Κάποια ημέρα που το χωριό γιόρταζε τον πολιούχο Άγιό του και όλοι οι κάτοικοι συζητούσαν χαρούμενοι έξω από τα σπίτια τους, ο Σιμεών περπατούσε με ένα φίλο του στον κεντρικό δρόμο παίζοντας ακορντεόν. Δύο αδέλφια, οι υποδηματοποιοί του χωριού, έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση προς το μέρος του. Ο μεγαλύτερος από αυτούς, άνδρας με τεράστιο ύψος και δύναμη και επιπλέον γνωστός σκανδαλοποιός, ήταν στις χαρές του. Όταν πλησίασε, προσπαθούσε περιπεκτικά να αρπάξει το ακορντεόν από τον Σιμεών, ο οποίος όμως κατόρθωσε να το δώσει στον σύντροφό του. Ο Σιμεών στάθηκε μπροστά στον υποδηματοποιό και προσπάθησε να τον πείσει να τραβήξει το δρόμο του. Εκείνος όμως, θέλοντας όπως φαίνεται να δείξει την ανωτερότητά του μπροστά σε όλους τους νεαρούς του χωριού, και μάλιστα τέτοια ημέρα που τα κορίτσια ήταν έξω και παρακολουθούσαν τη σκηνή με γέλια, επιτέθηκε εναντίον του Σιμεών. Να πως το διηγεί το ίδιος ο γέροντας. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως, φοβούμενος τις ηρωνίες των κοριτσιών, τον χτύπησα δυνατά στο στήθος. Το σώμα του εξακοντίστηκε μακριά από εμένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα και εγώ. Σκέφτηκα, τον σκότωσα. Και έμεινα κίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του υποδηματοποιού πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Προσπάθησα να την αποφύγω, αλλά η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω: «Τι λοιπόν, θέλεις να πάθεις και εσύ το ίδιο?» Και όρμησα εναντίον του. Αλλά εκείνος μου ξέφυγε. Ο υποδηματοποιός έμεινε ξαπλωμένος στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν να το βοηθήσουν, του έχυναν κρύο νερό. Πέρασε περισσότερο από μισή ώρα, ώστε του μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία στο σπίτι του. Σχεδόν 2 μήνες έμεινε σοβαρά άρρωστος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του υποδηματοποιού και οι φίλοι τους παραμόνευαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνίες των δρόμων, αλλά ο Θεός με φύλαξε. Έτσι, μέσα στο θόρυβο της νεανικής ζωής, άρχισε πια να εξασθενίζει στην ψυχή του Σιμεών η πρώτη θεία κλίση για τη μοναχική ζωή. Αλλά ο Θεός που τον εξέλεξε, τον κάλεσε και πάλι με ένα όραμα. Κάποια ημέρα, την οποία κατασπατάλησε όχι με σοφροσύνη, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του πως ένα φίδι μπήκε μέσα του από το στόμα του. Δοκίμασε φοβερή αηδία και την άχθηκε πάνω, οπότε άκουσε μια φωνή να του λέει: «Κατάπιες το όνειρό σου φίδι και δεν σου άρεσε. Το ίδιο δεν μου αρέσει και εμένα να βλέπω τα έργα σου». Ο Σιμεών δεν είδε κανέναν, άκουσε μόνο μια φωνή ασυνήθιστα γλυκιά και ωραία. Η ενέργειά της υπήρξε όμως συγκλονιστική. Ο γέροντας πίστευε χωρίς καμία αμφιβολία ότι ήταν η φωνή της ίδιας της Θεοτόκου. Ως το τέλος της ζωής του, ευχαριστούσε τη Θεομήτωρα γιατί δεν τον αποστράφηκε, αλλά ευδόκησε να τον επισκεφθεί η ίδια και να τον σηκώσει από την πτώση.

έλεγε: «Τώρα βλέπω πόσο ο Κύριος και η μητέρα του Θεού σπλαχνίζονται το λαό. Το ότι δεν αξιώθηκε να δει τη Δέσποινα το απέδιδε στη λιπαρότητα στην οποία βρισκόταν τότε. Αυτή η δεύτερη κλίση, η οποία συνέβη λίγο πριν από τη στρατιωτική του θητεία, είχε πλέον αποφασιστική σημασία για την επιλογή της μελλοντικής του πορείας. Πρώτο αποτέλεσμα ήταν η ριζική αλλαγή της ζωής του, που είχε πάρει κακό δρόμο. Ο Σιμεών αισθάνθηκε βαθιά ντροπή για το παρελθόν του και άρχισε να μετανοεί θερμά ενώπιον του Θεού. Η απόφαση του να εισέλθει σε μοναστήρι μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας επέστρεψε με διπλή δύναμη. Γεννήθηκε μέσα του η πικρή γεύση της αμαρτίας και αυτό άλλαξε τη στάση του απέναντι σε όλα τα πράγματα. Αυτή η αλλαγή ήταν φανερή όχι μόνο στις προσωπικές ενέργειες και τη συμπεριφορά του, αλλά και στις συνομιλίες του που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εμείς δυστυχώς μπορούμε να διηγηθούμε μόνο λίγες, όσες διατηρήθηκαν καθαρότερα στη μνήμη μας. Σε κάποια γιορτή είχαν μουσική και χορού στο χωριό. Ο Σιμεών παρατήρησε ένα μεσήλικα συγχωριανό του που έπαιζε ακορντεόν και χόρευε. Τον πλησίασε ιδιαιτέρως και τον ρώτησε: «Στέφανε, πώς μπορείς να παίζεις και να χορεύεις? Δεν είναι αλήθεια ότι σκότωσες άνθρωπο? Τον είχε σκοτώσει σε μια συμπλοκή μεθυσμένων». Τότε ο Στέφανος είπε εξομολογητικά στο Σιμεών: «Είναι αλήθεια. Αλλά όταν ήμουν στη φυλακή, προσευχήθηκα πολύ στο Θεό να συγχωρήσει την αμαρτία μου αυτή και ο Θεός μου τη συγχώρεσε. Γι' αυτό τώρα παίζω ήσυχα». Ο Σιμεών, που και ο ίδιος προηγουμένως παραλίγο θα σκότωνε, κατάλαβε ότι μπορεί κάποιος να ζητήσει από το Θεό άφεση αμαρτιών και κατανόησε την ειρήνη του συγχωρεμένου φωνιά. Το γεγονός αυτό δείχνει επίσης με ενάργεια τη βαθιά συνέστηση της αμαρτίας, την ισχυρή πίστη στη μετάνοια, καθώς και τη βαθιά θρησκευτική διέστηση των Ρώσων χωρικών. Ένας άλλος νεαρός από το χωριό του Σιμεών είχε σχέσεις με μια κοπέλα από το γειτονικό χωριό και την άφησε έγκυο. Ο Σιμεών, βλέποντας ότι ο νέος δεν έδωσε και μεγάλη σημασία στο γεγονός αυτό, προσπαθούσε να τον πείσει να την παντρευτεί, λέγοντάς του ότι αν δεν κάνει έτσι θα είναι αμαρτία. Εκείνος για αρκετό καιρό δεν συμφωνούσε. Όταν ακούσαμε από το στόμα του γέροντα αυτή την ιστορία, τον ρωτήσαμε γιατί ο ίδιος δεν παντρεύτηκε την κοπέλα που γνώρισε. Σε αυτό ο γέροντας είπε: «Όταν θέλησα να γίνω μοναχός, παρακάλεσα πολύ τον Θεό να οικονομήσει το πράγμα, ώστε να μπορέσω ήσυχα να πραγματοποιήσω το σκοπό μου. Και ο Θεός τα τακτοποίησε όλα με άριστο τρόπο. Όταν ήμουν στο στρατό, ήρθε κάποιος σιτέμπορος στο χωριό μας να αγοράσει σιτάρι. Είδε σε ένα χορό αυτή την κοπέλα, η οποία ήταν όμορφη και κομψή, καλήφωνη και χαρούμενη. Την αγάπησε και την παντρεύτηκε. Έζησαν ευτυχισμένοι και έκαναν πολλά παιδιά». Ο γέροντας ευχαριστούσε τον Θεό που άκουσε την προσευχή του. Δεν λησμονούσε όμως το ανώμημά του.

χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Ο Σιμεών έκανε τη στρατιωτική του θητεία στην Πετρούπολη. Υπηρέτησε σε ένα τάγμα σκαπανέων, το οποίο ανήκε στην αυτοκρατορική φρουρά. Πήγε να υπηρετήσει με ζωντανή πίστη και βαθύ αίσθημα μετανοίας, χωρίς να πάβει να σκέπτεται το Θεό. Στο στρατό τον αγαπούσαν πολύ ως στρατιώτη, πρόθυμο στην υπηρεσία, ήσυχο και πάντοτε καλό στη συμπεριφορά. Οι σύντροφοί του τον αγαπούσαν ως ευχάριστο και πιστό φίλο. Άλλωστε αυτό ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στη Ρωσία, όπου οι στρατιώτες ζούσαν σαν αδέλφια. Κάποτε την παραμονή μιας γιορτής μαζί με τρεις άλλους φρουρούς από το ίδιο τάγμα, έφυγαν για την πόλη. Κατέληξαν λοιπόν σε μια από τις μεγάλες ταβέρνες της πρωτεύουσας, όπου υπήρχαν πολλά φώτα και αντιχούσε δυνατή μουσική. Παρήγγειλαν φαγητό και βότκα και άρχισαν να συζητούν σε ευχάριστο τόνο. Ο Σιμεών όμως μάλλον σιωπούσε. Βλέποντας τον σιωπηλό, ένας από την παρέα ρώτησε: «Τι συμβαίνει, Σιμεών, και είσαι συνεχώς σιωπηλός? Τι σκέπτεσαι?» «Σκέπτομαι ότι ενώ εμείς καθόμαστε τώρα στην ταβέρνα, τρώμε, πίνουμε βότκα, ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε, στο Άγιον Όρος την ώρα αυτή γίνεται αγρυπνία και θα προσεύχονται όλη τη νύχτα. Λοιπόν, ποιος θα δώσει καλύτερη απάντηση στη φοβερά κρίση, αυτή ή εμείς?» Τότε λέει ο άλλος: «Τι άνθρωπος αυτός ο Σιμεών? Εμείς ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε και αυτός έχει το νου του στον άθο και την κρίση». Οι λόγοι του φρουρού για τον Σιμεών, ο νους του είναι στον άθο και την κρίση, μπορεί να ίσχυαν όχι μόνο για τη στιγμή εκείνη, αλλά και για όλη την περίοδο της στρατιωτικής του θητείας. Το ότι σκεπτόταν τον άθο φαίνεται μεταξύ των άλλων και από το ότι έστειλε πολλές φορές εκεί χρήματα.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Έτσι κάποτε, για να στείλει επιταγή στον Άθο, πήγε από το στρατόπεδο του στη Ζόρκο που στρατοπέδευε το καλοκαίρι το τάγμα τους, στο ταχυδρομείο του χωριού Κόλπινο. Στο δρόμο, κοντά στον Κόλπινο, βλέπει ξαφνικά να τρέχει κατά πάνω του ένας μεγάλος λυσσασμένος σκύλος. Όταν έφτασε σχεδόν κοντά του και ήταν έτοιμος να τον δαγκώσει, φώναξε φοβισμένος. «Κύριε Ελέησον!» Μόλις πρόφερε αυτή τη σύντομη προσευχή, αμέσως μια δύναμη απόθησε το σκύλο στην άκρη, σαν να είχε συγκρουστεί με κάτι. Και ο σκύλος κατευθύνθηκε προς το χωριό, όπου προξένησε μεγάλη ζημιά σε ανθρώπους και σε ζώα. Το γεγονός αυτό τυπώθηκε βαθιά στην καρδιά του Σιμεών, γιατί αισθάνθηκε ζωηρά την εγκύτητα του βοηθού Κυρίου και προσκολήθηκε ακόμη περισσότερο στη μνήμη του Θεού. Κατά τον καιρό της στρατιωτικής του θητείας, φάνηκε και πάλι η δύναμη των συμβουλών του και της αγαθής του επιδράσεως. Μια ημέρα βλέπει στο κατάλημα του λόγου έναν στρατιώτη, ο οποίος μόλις είχε αποστρατευθεί, να κάθεται στο κρεβάτι του λυπημένος, με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Σιμεών πλησίασε και του είπε: «Γιατί κάθεσαι λυπημένος και δε χαίρεσαι, όπως οι άλλοι που τελείωσες το στρατό και επιστρέφεις τώρα πίσω στο σπίτι σου?» «Έλαβα γράμμα από τους δικούς μου», λέει ο στρατιώτης. «Μου γράφουν ότι κατά την απουσία μου, η γυναίκα μου απέκτησε παιδί». Για μια στιγμή σιώπησε. Έπειτα, κουνώντας το κεφάλι, είπε με χαμηλή φωνή που έδειχνε στεναχώρια, θυμό και προσβεβλημένο εγωισμό: «Δεν ξέρω τι να κάνω μαζί της. Φοβάμαι τόσο που δεν θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου». Ο Σιμεών τον ρώτησε ήρεμα: «Και εσύ στο διάστημα αυτό, πόσες φορές πήγες σε καταγόγια?» «Ναι, μερικές φορές», απήντησε ο στρατιώτης σαν να θυμόταν μόλις και με τα βίας κάτι. «Να λοιπόν που και εσύ δεν μπόρεσες να αντέξεις», του λέει ο Σιμεών. «Αλλά νομίζεις ότι για αυτήν ήταν εύκολο? Εσύ είσαι ασφαλισμένος, είσαι άνδρας. Εκείνη όμως μπορεί να το πάθει με την πρώτη φορά. Σκέψου που πήγαινες. Εσύ είσαι περισσότερο ένοχος απέναντί της παρά εκείνη απέναντί σου. Συγχώρεσέ την. Πήγαινε στο σπίτι σου, πάρε το παιδί σαν δικό σου και θα δεις πως όλα θα πάνε καλά». Πέρασαν μήνες πολλοί. Ο Σιμεών έλαβε ευχαριστήριο γράμμα από το στρατιώτη εκείνον. Του έγραφε πως όταν έφτασε στο σπίτι του, ο πατέρας και η μητέρα του ήρθαν να τον υποδεχτούν σκυθροπή, ενώ η γυναίκα του, δειλή και ταραγμένη, στεκόταν στην πόρτα του σπιτιού, κρατώντας το βρέφος στα χέρια της. Αλλά η ψυχή του, από τη στιγμή που του μίλησε ο Σιμεών, ήταν ήσυχη. Χαιρέτησε τους γονείς και έτρεξε χαρούμενος στη γυναίκα του, τη φίλησε, πήρε το βρέφος στα χέρια του και το φίλησε κι αυτό. Χάρηκαν όλοι. Μπήκαν στο σπίτι και ύστερα άρχισαν να γυρίζουν το χωριό για να χαιρετήσει τους γνωστούς και συγγενείς, κρατώντας το βρέφος στα χέρια του. Οι ψυχές όλων αισθάνονταν χαρά και στο εξής έζησαν ειρηνικά. Ο στρατιώτης ευχαριστούσε πολύ στο γράμμα του τον φίλο του Σιμεών για την καλή του συμβουλή. Και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η συμβουλή του ήταν πραγματικά όχι μόνο καλή, αλλά και σοφή. Έτσι, ο γέροντας Ιλουανός είχε ήδη καταλάβει από τα νεανικά του χρόνια ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων είναι να συνειδητοποιεί καθένας το λάθος του. Προς το τέλος της θητείας του και λίγο πριν φύγουν οι στρατιώτες της κλάσεώς του για τα σπίτια τους, ο Σιμεών πήγε με τον γραμματέα του λόχου να δει τον πατέρα Ιωάννη της Κροστάνδης για να ζητήσει τις προσευχές και την ευλογία του. Δεν το βρήκαν όμως και σκέφτηκαν να αφήσουν γράμματα. Ο γραμματέας άρχισε να γράφει καλλιγραφικά και σε εξεζητημένο ύφος μια βαθιστόχαστη επιστολή, ενώ ο Σιμεών έγραφε μόνο λίγες λέξεις. «Άγιε Πάτερ, θέλω να γίνω μοναχός. Προσευχηθείτε να με κρατήσει ο κόσμος». Επέστρεψε στο στρατόνα στην Πετρούπολη και, όπως έλεγε ο γέροντας, την επόμενη κιόλας ημέρα άρχισε να αισθάνεται ολόγυρά του να βοίζουν οι φλόγες του Άδη. Φεύγοντας από την Πετρούπολη, ο Σιμεών γύρισε για μία μόνο εβδομάδα στο σπίτι του. Συγκέντρωσαν και του πρόσφεραν λινά υφάσματα και άλλα αφιερώματα για το μοναστήρι. Τους αποχαιρέτησε όλους και αναχώρησε για τον Άθο. Από εκείνη όμως την ημέρα που προσευχήθηκε γι' αυτόν ο πατήρ Ιωάννης, οι φλόγες του Άδη βούιζαν τριγύρω του όπου και αν βρισκόταν. Στο τρένο, στην Οδυσσό, στο πλοίο, ακόμη και στον Άθο, στη Μονή, στο ναό, παντού.

άφηξε στο Άγιον Όρος. Ο Σιμεών έφτασε στο Άγιον Όρος το φθινόπωρο του 1892 και εισήλθε στη μονή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος. Άρχισε η ζωή των πνευματικών αγώνων. Κατά την αθωνική συνήθεια, ο αρχάριος Δόκιμος, αδελφός Σιμεών, όφιλε να περάσει μερικές ημέρες σε απόλυτη ησυχία για να θυμηθεί τα αμαρτήματα όλης του της ζωής και να τα καταγράψει για να εξομολογηθεί στο πνευματικό. Το μαρτύριο της κολάσεως που αισθανόταν γέννησε μέσα του ακράτητη φλογερή μεταμέλεια. Στο μυστήριο της μετανοίας ήθελε να ελευθερώσει την ψυχή του από κάθε τι που τον βάρινε και γι' αυτό εξομολογήθηκε με προθυμία και μεγάλο φόβο όλες τις πράξεις της ζωής του, χωρίς να δικαιολογεί τον εαυτό του σε τίποτε. Ο πνευματικός του είπε: «Εξομολογήθηκε στα αμαρτήματά σου ενώπιον του Θεού και γνώριζε ότι όλα σου συγχωρήθηκαν. Τώρα ας βάλουμε αρχή για μια νέα ζωή. Να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι, γιατί ο Κύριος σε οδήγησε στο λιμάνι αυτό της σωτηρίας». Όταν η απλή και πιστή ψυχή του Σιμεών άκουσε από το γέροντα πνευματικό ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, παραδόθηκε στη χαρά, όπως του είχε πει, να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι. Άπειρος και αφελής όπως ήταν, δεν γνώριζε ακόμη πως στον ασκητή επιβάλλεται η εγκράτεια και στη χαρά. Και γι' αυτό έχασε γρήγορα εκείνη την πνευματική ένταση στην οποία βρισκόταν η ψυχή του μετά την επίσκεψή του στην Κροστάνδη. Επακολούθησε εξασθένηση και ο Σιμεών έγινε αντικείμενο σαρκικής επιθυμίας και ο νους του στάθηκε στις δελεαστικές εικόνες που του παρουσίαζε το πάθος. Ο λογισμός του έλεγε: «Πήγαινε στον κόσμο και παντρέψου. Τι υπέμεινε στη μοναξιά του ο νεαρός Δόκιμος, δεν γνωρίζουμε». Όταν πήγε να εξομολογηθεί, ο πνευματικός του είπε: «Μην συγκατατίθεσαι ποτέ στους λογισμούς και μόλις έρχονται, διώχνε τους αμέσως». Από την απροσδόκητη πτώση που του συνέβη, η ψυχή του αδελφού Σιμεών έπεσε σε μεγάλο τρόμο. Έχοντας τώρα συνείδηση της φοβερής δύναμης της αμαρτίας, αισθάνθηκε ξανά τον εαυτό του στις φλόγες του Άδη και αποφάσισε να προσεύχεται αδιάλειπτα, μέχρι ότου τον ελεήσει ο Θεός. Μετά από το βίωμα των μαρτυρίων της κολάσεως, μετά από εκείνη τη χαρά που ένιωσε με την άφεση των αμαρτιών στο μυστήριο της εξομολογήσεως, το λύστημα εξαιτίας του λογισμού και η συνέστηση ότι λύπησε και πάλι τη Θεομήτωρα, ήταν γι' αυτόν γεγονός που συγκλώνησε οδυνηρά την ψυχή του. Νόμισε πως έφτασε σε λιμάνι σωτηρίας και ξαφνικά έμαθε πως και εδώ μπορούσε να ναυαγήσει.

Ποιος ιστολογισμός σοφρόνησε τον αδελφό Σιμεών για όλη του τη ζωή? Σε ποιον βαθμό συγκλονίστηκε? Μπορούμε να το κρίνουμε από το γεγονός ότι από την ημέρα εκείνη που του είπε ο πνευματικός μην συγκατατίθεσε ποτέ στους λογισμούς, στα 46 χρόνια της μοναχικής του ζωής ποτέ πια δεν δέχθηκε ούτε ένα σαρκικό λογισμό. Αυτό που άλλοι δεν καταφέρνουν να το μάθουν στην πορεία πολλών χρόνων, αυτός το έμαθε από το πρώτο μάθημα, δείχνοντας την αληθινή πνευματική καλλιέργεια και σοφία του, κατά το αρχαίο ελληνικό ρητό, το δίσεξα Μαρτίν ουκανδρό σοφού. Η μεγάλη πίκρα της μεταμέλειάς του έγινε αφορμή για νέο αγώνα. Ο λογισμός του πρότεινε: πήγαινε στην έρημο, ντύσου σάκο και σώζου εκεί. Καλά, απαντά ο Σιμεών. Θα πάω στον ηγούμενο να ζητήσω ευλογία γι' αυτό. Μην πηγαίνεις. Ο ηγούμενος δεν θα ευλογήσει, λέει ο λογισμός. Πρώτα παρολίγο να με στείλεις έξω από τη μονή στον κόσμο, απαντά ο Σιμεών. Και τώρα με σπρώχνεις στην έρημο. Αν ο ηγούμενος δεν ευλογεί, άρα δεν με σπρώχνεις προς το καλό. Και με ισχυρή θέληση από το βάθος της ψυχής του είπε: εγώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Ο αδελφός Σιμεών οδηγήθηκε στην πνευματική άσκηση μέσα από την αιωνόβια παράδοση της αθωνικής μοναχικής ζωής, που διαποτίζεται από την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, προσευχή κατά μόνα στο κελί, μακρές ακολουθίες στο ναό, νηστείες και αγρυπνίες, συνεχής εξομολόγηση και κοινωνία, μελέτη, κόπος, υπακοή. Απλώς και άπειρος σχετικά με το πλήθος των προβλημάτων που απασχολούν τους διανοούμενους, εκείνος, όπως και οι περισσότεροι από τους άλλους μοναχούς, εξοικειώθηκε με τη νέα ζωή, μάλλον με την οργανική ένταξή του στο περιβάλλον, παρά με προφορικά μαθήματα. Οι προφορικές διδαχές του ηγουμένου, των πνευματικών και γερόντων, είναι τις περισσότερες φορές σύντομες και έχουν τη μορφή θετικών υποδείξεων. Τι και πώς πρέπει να κάνεις. Ένα από τα μαθήματα αυτά για τον αρχάριο υποτακτικό είναι η υπόδειξη για την κατά μόνας προσευχή στο κελί, η οποία πρέπει να γίνεται κυρίως με το κομποσχήνι, με την ευχή του Ιησού. Η συνεχής επίκληση του θείου ονόματος του Ιησού γλύκαινε την ψυχή του αδελφού Σιμεών. Χαιρόταν όταν άκουγε ότι με αυτή την προσευχή μπορούμε να προσευχόμαστε παντού και πάντοτε, σε κάθε δουλειά και περίσταση. Ότι είναι καλό να τη συνεχίζεις και την ώρα των εκκλησιαστικών ακολουθιών, και ότι όταν εργασία ή ασθένεια δεν επιτρέπουν τη μετάβαση στο ναό, η προσευχή αυτή αντικαθιστά τις ακολουθίες. Προσευχόταν πολύ και με φλόγα, γιατί η ψυχή του βρισκόταν σε μεγάλη οδύνη και αναζητούσε επίμονα αυτόν που μπορούσε να τον σώσει. Πέρασε έτσι λίγος καιρός, περίπου 3 εβδομάδες, και ένα βράδυ, καθώς προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, η προσευχή εισέδησε στην καρδιά του και άρχισε να τελείται εκεί από μόνη της ημέρα και νύχτα. Τότε όμως δεν είχε καταλάβει ακόμη το μεγαλείο και τη σπανιότητα της δωρεάς που δέχτηκε από τη Θεομήτωρα. Ο αδελφός Σιμεών ήταν υπομονητικός, άκακος, υπάκουος. Στη μονή τον αγαπούσαν και τον επενούσαν για την επιμέλεια στην εργασία του και τον καλό χαρακτήρα του, και αυτό τους άρεσε. Τότε άρχισαν να έρχονται λογισμοί καινοδοξίας. Ζήσαν άγιος, μετανόησες, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες, προσεύχεσαι αδιάλειπτα, εκπληρώνει σωστά την υπακοή. Από την πολύ και θερμή προσευχή η ψυχή του αισθανόταν κατά καιρούς ανάπαυση. Τότε οι λογισμοί του έλεγαν: εσύ προσεύχεσαι και ίσως σωθείς. Αλλά αν δεν βρεις τον παράδεισο, ούτε τον πατέρα, ούτε τη μητέρα, ούτε αυτούς που αγαπάς, τότε και εκεί δεν θα έχεις καμία χαρά. Ο νους του δοκίμου ταλαντευόταν από αυτές τις σκέψεις και η αγωνία κυρίευσε την καρδιά του. Αλλά όπως ήταν άπειρος, δεν καταλάβαινε τι ακριβώς του συνέβαινε. Μια νύχτα το κελί του γέμισε από ένα συνήθιστο φως που διαπέρασε ακόμη και το σώμα του, έτσι που είδε τι ήταν μέσα από το θώρακά του. Ο λογισμός του λέει: δέξου το, είναι η χάρη. Η ψυχή όμως του δοκίμου ταράχθηκε και έμεινε σε μεγάλη απορία. Η προσευχή συνέχισε να ενεργείται μέσα του και μετά από αυτό. Αλλά το πνεύμα της συντριβής απομακρύνθηκε τόσο που σε ώρα προσευχής του ήρθε γέλιο. Χτύπησε δυνατά το μέτωπο με τη γροθιά του. Το γέλιο έπαψε, αλλά το πνεύμα της μετανοίας δεν ξαναγύρισε και η προσευχή του συνεχίστηκε χωρίς κατάνοιξη. Τότε κατάλαβε πως του συνέβη κάτι ανάρμοστο. Μετά την όραση αυτού του παράξενου φωτός άρχισαν να του εμφανίζονται δαίμονες, και αυτό στην αφέλειά του άρχισε να συνομιλεί μαζί τους ως με τα ανθρώπου. Οι επιθέσεις τους δυνάμωσαν σταδιακά. Άλλοτε του έλεγαν: τώρα είσαι άγιος. Άλλοτε πάλι: δεν θα σωθείς. Μια φορά ο αδελφός Σιμεών ρώτησε ένα δαίμονα: γιατί αντιφάσκεται, λέγοντας άλλοτε ότι είμαι άγιος και άλλοτε ότι δεν θα σωθώ? Και ο δαίμονας απήντησε ειρωνικά: εμείς ποτέ δεν λέμε την αλήθεια.

αλλαγή των δαιμονικών υποβολών που άλλοτε τον ανέβαζαν με την υπερηφάνεια στους ουρανούς και άλλοτε τον καταγκρέμισαν στην άβυσσο της αιώνιας απώλειας, βασάνιζε την ψυχή του νεαρού δόκιμου, ρίχνοντάς τον στην απόγνωση. Γι' αυτός προσευχόταν με κάθε δυνατή ένταση. Κοιμόταν λίγο και κατά διαστήματα. Ισχυρή φύση, αληθινός γίγας, δεν ξάπλωνε σε κρεβάτι, αλλά περνούσε όλη τη νύχτα με προσευχή, όρθιος ή καθισμένος σε ένα σκαμνί. Όταν πλέον η κούραση τον εξαντλούσε τελείως, κοιμόταν καθισμένος για 15-20 λεπτά και ύστερα σηκωνόταν πάλι για την προσευχή. Το ίδιο γινόταν πολλές φορές. Κοιμόταν συνολικά περίπου 2 ώρες το 24ωρο. Το πρώτο διακόνημά του ήταν στον Μήλο. Εκείνη την εποχή της ακμής του ρωσικού μοναχισμού στον Άθο, η μονή του Αγίου Παντελεήμονος επεκτάθηκε και έγινε σαν πόλη στην έρημο. Ο αριθμός των αδελφών έφτασε σχεδόν τις 2.000, ενώ οι επισκέπτες και προσκυνητές έρχονταν κατά εκατοντάδες από τη Ρωσία και συχνά παρέμεναν πολύ καιρό στους μεγάλους ξενώνες του μοναστηρίου. Έτσι οι εργασίες στο Μήλο ήταν πολλοί. Και να, ο αδελφός Σιμεών, παρά τον ελάχιστο ύπνο, παρά την άκρα εγκράτεια στην τροφή, παρά την αδιάλειπτη ζέουσα προσευχή, παρά το παρατεταμένο βαθύ πένθος που μερικές φορές ήταν απελπιστικό, εκτελούσε με ακρίβεια τη βαριά και κοπιαστική εργασία, μεταφέροντας κατά τη διάρκεια της ημέρας πολλούς μεγάλους σάκους με αλεύρι. Οι μήνες περνούσαν και το μαρτύριο από τις δαιμονικές προσβολές γινόταν συνεχώς ολοένα πιο καταθλιπτικό. Οι ψυχικές δυνάμεις του νεαρού υποτακτικού άρχισαν να κάμπτονται. Το θάρρος του αφανιζόταν. Ο φόβος της απώλειας και η απόγνωση μεγάλωναν. Η φρίκη της απελπισίας όλο και περισσότερο κυρίευε το είναι του. Όποιος έζησε κάτι παρόμοιο, αυτός γνωρίζει ότι καμία ανθρώπινη ανδρεία, καμία ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο πνευματικό αγώνα. Κάμφθηκε και ο αδελφός Σιμεών. Έφτασε ως την έσχατη απόγνωση και μια ημέρα πριν τον εσπερινό, καθισμένος στο κελί του, σκέφτηκε: «Ο Θεός είναι αδυσόπιτος». Με αυτό το λογισμό ένιωσε τέλεια εγκατάληψη και η ψυχή του για μια περίπου ώρα βυθίστηκε σε ένα σκοτάδι απερίγραπτης αγωνίας. Όταν πήγε για τον εσπερινό στο ναό του Αγίου Προφήτη Ηλία, που είναι κοντά στο Μήλο, είδε στα δεξιά της ωραίας πύλης στη θέση της εικόνος του Σωτήρος, τον Ζώντα Χριστό. Ο Κύριος εμφανίστηκε με ακατάληπτο τρόπο στο νεαρό δόκιμο και όλη του η ύπαρξη, ακόμα και το σώμα του, γέμισαν από το πύρ της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, από το πύρ εκείνο που κατέβασε ο Κύριος με τον ερχομό του στη γη. Από το όραμα αυτό ο Σιμεών έπεσε σε εξάντληση και ο Κύριος έγινε άφαντος.

Είναι αδύνατο να περιγράψουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Σιμεών εκείνη την ώρα. Γνωρίζουμε από όσα έλεγε και έγραφε ο Μακάριος Γέροντας ότι τότε τον περιέλαμψε το μέγα θεϊκό φως, ότι έφυγε από τον κόσμο αυτό και ανέβηκε εν πνεύματι στον ουρανό, όπου άκουσε άρρητα ρήματα, ότι εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε άνωθεν. Το γαλήνιο βλέμμα του Χριστού, ο οποίος συγχωρεί τα πάντα, που άπειρα αγαπά, που είναι γεμάτος από ανίποτη χαρά, τον προσέλκυσε ολόκληρο, και όταν έγινε άφαντος, η ψυχή του από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού υρπάγει στη θεωρία της θεότητας πέρα από τα σχήματα του κόσμου. Είναι πράγματι αξιοθαύμαστο ότι κατά την εμφάνιση του Κυρίου, ο δόκιμος Σιμεών, άνθρωπος απλός και άδολος, αναγνώρισε αμέσως και τον Χριστό που το εμφανίστηκε και το Άγιο Πνεύμα που ενήργησε μέσα του. Ασταμάτητα επαναλαμβάνει στα γραπτά του ότι με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε τον Κύριο, ότι είδε τον Θεό εν πνεύματι Αγίο, και μας διαβεβαίωνε πως όταν ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, εκείνη δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει στο πρόσωπό του τον ποιητή και Θεό της. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι φλόγες και τα βάσανα του Άδη που προηγήθηκαν από την επιφάνεια του Χριστού στο δόκιμο Σιμεών, όπως και το θείο φως που τον περιέλαμψε, είναι για τους πολλούς άγνωστα και ακατανόητα πράγματα. Ό,τι βλέπει, ό,τι βιώνει ο πνευματικός άνθρωπος, η όλη του εμπειρία μπορεί να φανεί μορία, καρπός ψυχοπαθολογικής καταστάσεως στο μη πνευματικό άνθρωπο. Στερημένος από την πείρα της πραγματικότητας του πνευματικού κόσμου, αρνείται εκείνο το οποίο αγνοεί. Δυνάμει κάθε άνθρωπος έχει κληθεί στην πληρότητα της πνευματικής ζωής, αλλά η διαρκή στροφή του θελήματός του προς τον υλικό κόσμο, προς τις αρχικές και ψυχικές απολαύσεις, οδηγεί στην άμβληση και την ατροφία της πνευματικής αντιλήψεως. Στην καθημερινή ζωή θα μπορούσαμε να τον παρομοιάσουμε με κάποιον που έχει ραδιόφωνο και πιάνει τα κύματα που γεμίζουν την ατμόσφαιρα, ενώ αυτός που δεν έχει ούτε καν υποπτεύεται την παρουσία τους. Είναι παράδοξη και ακατάληπτη η πνευματική ζωή του χριστιανού ασκητή. Στο σύμπλεγμα των εκπληκτικών αντιφάσεών της, βλέπουμε από τη μια μεριά δαιμονικές προσβολές, εγκατάλειψη από το Θεό, σκότος θανάτου και βασανιστήρια κολάσεως, και από την άλλη θεοφάνεια και το φως του άναρχου είναι. Και αυτό είναι αδύνατο να εκφραστεί με λόγια. Κάθε άνθρωπος είναι φαινόμενο μοναδικό και ιδιόμορφο. Το ίδιο και η πορεία του κάθε ασκητή είναι και ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως, επιδιώκοντας τη σαφήνεια, εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πείρα των πατέρων της Εκκλησίας επισήμανε τρία είδη ή τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Στο πρώτο είδος ανήκει η πλειονότητα των ανθρώπων. Αυτοί ελκύονται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τις

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυραϊκής Εκκλησίας. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Έτσι συμβαίνει σε πολλούς μοναχούς. Το δεύτερο είδος αποτελείται από όσους αρχικά ελκύονται με αναλόγως μέτρια χάρη, αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση, κατά τα μέσα της ζωής τους, αξιώνονται να λάβουν χάρη και ζώντας την υπόλοιπη ζωή τους με ακόμη εντονότερον αγώνα, φτάνουν σε υψηλά μέτρα τελειότητας. Το τρίτο και πιο σπάνιο είδος είναι όταν από την αρχή του ασκητικού βίου λάβει ο άνθρωπος, εξαιτίας του φλογερού ζήλου του, ή πιο σωστά κατά την πρόγνωση του Θεού, τη μεγάλη χάρη των τελείων. Αυτό το τελευταίο είδος είναι όχι μόνο το πιο σπάνιο, αλλά και το πιο δύσκολο, γιατί όσο μπορούμε να κρίνουμε από τους βίους και τα έργα των Αγίων Πατέρων, από την προφορική παράδοση των ασκητών των τελευταίων αιώνων και από την πείρα των συγχρόνων, κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Θα ζήσει στη συνέχεια για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Δεν πρόκειται βέβαια για αντικειμενική πλήρη άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενικά η ψυχή βιώνει και αυτή τη μείωση της ενέργειας της χάριτος ως εγκατάλειψη από το Θεό. Οι ασκητές που ανήκουν στο τελευταίο αυτό είδος πάσχουν περισσότερο από όλους, γιατί μετά τη γεύση της χάριτος, μετά τη θεωρία του Θείου Φωτός, βιώνουν πιο βαθιά και με μεγαλύτερη οδύνη την οξύ αντίθεση, το σκότος της εγκατάλειψης από το Θεό και την ταραχή των παθών. Αυτοί γνωρίζουν τι έχασαν. Και εκτός από αυτό, η βίωση της χάριτος μεταβάλλει με την επενέργειά της ολόκληρο τον άνθρωπο και τον κάνει ασυγκρίτως περισσότερο ευαίσθητο σε κάθε πνευματικό φαινόμενο. Το τελευταίο αυτό γένος πάσχει περισσότερο από τους άλλους, επειδή η αγάπη του Χριστού υπόκειται στον παρόντα κόσμο σε μια εξαιρετικά ισχυρή πύρωση προσπυρασμών. Επειδή η αγάπη του Χριστού στον κόσμο δεν μπορεί παρά να πάσχει. Ο μακάριος γέροντας Ιλουανός ανήκε στο τελευταίο αυτό γένος και έτσι εξηγούνται και τα λόγια του. «Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου» ή «Όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητά με δάκρυα». Όταν περιγράφει την απαρηγόρητη λύπη και το θρήνο του Αδάμ μετά την έξωση από τον Παράδεισο, περιγράφει ουσιαστικά το δικό του πένθος και τη θλίψη της δικής του ψυχής για τη χάρη που έχασε. Η ασυνήθιστα βαθιά αίσθηση της μετανοίας των Σημεών προκαλεί το ερώτημα «Γιατί μερικοί μετανοούν τόσο βαθιά και δυνατά για τις αμαρτίες τους, άλλοι λιγότερο έντονα και άλλοι μάλλον επιπόλαια ή καθόλου? Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τη διαφορά εντάσεως της συνειδήσεως της αμαρτίας στους ανθρώπους?» Αυτό το πρόβλημα είναι εξαιρετικά βαθύ. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να διεισδύσουμε τελείως στο μυστήριο της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Προσιτή σε εμάς είναι η ενδοσκόπηση ή η παρατήρηση κάποιων φαινομένων της εσωτερικής μας ζωής, όταν η τελευταία παίρνει τη μορφή ψυχολογικών βιωμάτων. Μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των βιωμάτων αυτών είναι προσιτά στην παρατήρησή μας, αλλά και τότε ακόμη είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε κατηγορηματικά οτιδήποτε, γιατί στη βάση των ψυχικών γεγονότων της χριστιανικής ζωής βρίσκεται η απόλυτος ελεύθερη ενέργεια του Θείου Πνεύματος που υπερβαίνει κάθε προσδιορισμό. Το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά ουκ είδας που δεν έρχεται και που υπάγει, ούτως έστι πάσο γεγεννημένος εκ του πνεύματος. Δεύτερος επίσης παράγοντας που διαφεύγει κάθε προσδιορισμό είναι το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Τα δύο αυτά, το αυτεξούσιο του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος, συνθέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή. Και η πίστη και η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα ακαθόριστο βαθμό από την ελευθερία μας, δηλαδή από το αυτεξούσιό μας, ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος. Ο Θεός με την αγάπη του αναζητά τον άνθρωπο για να του δώσει όχι μόνο ζωή, αλλά και περισσόν ζωής, όπως λέει ο Χριστός. Αλλά η ζωή αυτή χαρίζεται στον ελεύθερο άνθρωπο.

σύντροφο, όχι όμως χωρίς τη συγκατάθεσή του. Έχοντας υπόψη αυτή την κατάσταση, μπορούμε να πούμε ότι και το μέτρο της δωρεάς του Θεού εξαρτάται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Οι δωρεές του Θεού συνεπάγονται ορισμένη άσκηση, και όταν ο Θεός προβλέπει ότι ο άνθρωπος θα δεχτεί όπως πρέπει τη δωρεά του, τότε εκχαίει τη δωρεά αυθόνος. Θα λέγαμε ότι η αιτία της μεγάλης ή μικρής δωρεάς είναι η απάντηση του ανθρώπου στην ενέργεια της χάριτος, την οποία ο Θεός προγνωρίζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι «ους προέγνω και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού». Και πάλι, «ότε δε ευδόκησον ο Θεός, ο αφορής σας με εκκυλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν ημί ευθέως σου προς αναθέμην σαρκή και αίματι». Γνώριζε από πριν ο Θεός πως ο Σιμεών, ο μετέπειτα μοναχός Ιλουανός, ου προαναθίσεται σαρκή και αίματι, αλλά θα αναλώσει τη ζωή του σε αγώνα αντάξιο της μεγάλης δωρεάς, και γι' αυτό τον κάλεσε σε αυτή την ασυνήθιστη ζωή που βλέπουμε στον βίο του.

Δεν σκεπτόμαστε καν να εξηγήσουμε εδώ το μυστήριο του συνδυασμού της απολύτως ελεύθερης δημιουργικής πράξεως του μεγάλου δομήτωρος του κόσμου Θεού με το κτιστό αυτεξούσιο του ανθρώπου. Όμως η επικοινωνία μας με τον Γέροντα, ο οποίος πέρασε τη ζωή του με εξαιρετικά έντονο αγώνα για την αγάπη, στην οποία κυρίως εκδηλώνεται η ελευθερία, μας οδήγησε στην πίστη ότι ο Θεός προγνωρίζει την ελεύθερη απάντηση του ανθρώπου στην κλίση της αγάπης του. Υποθέτουμε πως η εκλογή για τη μαρτυρία της αγάπης είναι σπάνια, γιατί συνδέεται αναπόφευκτα με την ολοκληρωτική αυτοθυσία. Μας ερχόταν η σκέψη πως στο πρόσωπο του Γέροντα Σιλουανού η πρόνοια του Θεού δίνει στον κόσμο ένα νέο υπόδειγμα και μια νέα μαρτυρία για την αμέτρητη αγάπη του, ώστε και με τον Σιλουανό να ανορθωθούν όσοι λύγησαν από την απόγνωση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, είναι εν ημί πρώτο ενδείξεται Ιησούς Χριστός την πάσα μακροθυμίαν, προς υποτύπωση των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό η ζωή αιώνιον. Οι εντολές του Χριστού δεν ήταν ηθικός κανόνας για το Γέροντα Σιλουανό. Δεν υποβίβαζε το χριστιανισμό στο επίπεδο ενός ηθικού συστήματος, όπως κάνουν οι εκπρόσωποι του ανθρωπιστικού πολιτισμού, οι οποίοι στερημένοι από αυθεντική πνευματική πείρα καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η θρησκεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κάποια αναχαιτιστική αρχή για τους αγράμματους, άχρηστη όμως για αυτούς. Όχι. Ο Γέροντας αντιλαμβανόταν το λόγο του Χριστού όπως ο Απόστολος Πέτρος, ως ρήματα ζωής αιωνίου, ως πνεύμα και ζωή κατά το λόγο του ίδιου του Κυρίου. Τα ρήματα, αεγώ λαλό ημίν, πνεύμα έστι και ζωή έστι. Ο λόγος του Χριστού ήταν για το Σιλουανού το ζωοποιό πνεύμα, αυτή η ίδια η αιώνια ζωή, ο Θεός εν τη ενέργειά του. Η πίστη του, αναγεννημένη από τις αλλεπάλληλες επισκέψεις της Χάριτος, απέκτησε χαρακτήρα βαθαίως βιώματος. Πίστευε ότι ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο, ότι όσοι έζησαν αμαρτωλά και δεν μετανόησαν θα πάνε στο εξώτερο σκότος, ενώ όσοι έκαναν το καλό σύμφωνα με την εντολή του Χριστού θα κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Κατά την ορθή παρατήρηση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, τον φόβο τίκτη η εισθεών πίστης και όχι ο φόβος την πίστη. Η φλογερή πίστη του Σημεών γέννησε στην ψυχή του το μεγάλο φόβο της καταδίκης για τις πολλές και μεγάλες αμαρτίες του, όσες του καταμαρτυρούσε η συνείδησή του. Και πάλι όμως δεν μπορούμε να μην εκπλαγούμε με την τόσο βαθιά συνέστηση της αμαρτίας που είχε ο Σιμεών. Αναμφίβολα ήταν δώρο της Χάριτος. Τι είναι η αμαρτία από χριστιανική άποψη? Η αμαρτία είναι καταρχάς φαινόμενο πνευματικό, μεταφυσικό. Οι ρίζες της βρίσκονται στο μυστικό βάθος της πνευματικής φύσεως του ανθρώπου. Η ουσία της αμαρτίας συνίσταται όχι στην κατάλυση ηθικών αρχών, αλλά στην αποστασία από την αιώνια θεία ζωή για την οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και στην οποία κλήθηκε φυσικός, δηλαδή από την ίδια τη φύση του.

Η αμαρτία διαπράττεται προπαντός στο μυστικό βάθος του ανθρωπίνου πνεύματος, αλλά τα οψώνια της επηρεάζουν ολόκληρο τον άνθρωπο. Η αμαρτία, όταν συντελεστεί, αντανακλάται στην ψυχή και φυσική κατάσταση του ανθρώπου που αμάρτησε. Στην εξωτερική του εμφάνιση, στα πεπρωμένα του, βγαίνει αναπόφευκτα πέρα από τα όρια της ατομικής του ζωής και επιβαρύνει με το κακό τη ζωή όλης της ανθρωπότητας και έτσι αντανακλάται και στα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Συνέπειες κοσμικής διαστάσεως δεν είχε μόνο το αμάρτημα του προπάτορου Σαδάμ. Κάθε αμάρτημα, φανερό ή αφανές του καθενός μας, επηρεάζει τα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Όταν ο σαρκικός άνθρωπος διαπράττει την αμαρτία, δεν αισθάνεται τις συνέπειές της όπως τις αισθάνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Ο σαρκικός, μη έχοντας ακόμη πείρα της αιώνιας ζωής του πνεύματος, δεν αντιλαμβάνεται την αλλαγή της καταστάσεώς του μετά τη διάπραξη της αμαρτίας, γιατί μένει πάντοτε σε πνευματικό θάνατο. Αντίθετα, ο πνευματικός άνθρωπος σε κάθε κλίση του θελήματός του προς την αμαρτία, βλέπει μέσα του την αλλαγή της πνευματικής του καταστάσεως εξαιτίας της μείωσης της χάριτος. Στο γέροντα Σιλουανό μας εξέπλεται η εξαιρετική ευαισθησία και η πνευματική του διέστηση. Και πριν ακόμη εμφανιστεί σε αυτόν ο Κύριος και πολύ περισσότερο μετά την εμφάνισή του, σε όλη τη μετέπειτα ζωή του βίωνε την αμαρτία πολύ βαθιά και έντονα. Η καρδιά του αισθανόταν αφόρητο πόνο για την αμαρτία και γι' αυτό η μετάνοιά του ήταν ακράτητη και επίμονη με δάκρυα, μέχρι να νιώσει η ψυχή την άφεση του Θεού. Αυτό μπορεί να φανεί σε πολλούς παράδοξο και σε άλλους υπερβολικό. Αλλά το υπόδειγμα του γέροντα δεν είναι για όλους. Μετανοώντας για την αμαρτία, δεν ζήτουσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα και με έναν ίσως στεναγμό μεταμέλειας. Ζητούσε πλήρη άφεση ώστε να ξαναγυρίσει αισθητά η χάρη στην ψυχή. Ζητούσε από το Θεό τη δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον όμον της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Βίωνε με τόση θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος, ώστε φοβόταν την επανάληψη κάθε παρόμοιας αμαρτίας. Γι' αυτόν το φοβερότερο απ' όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Η συνείδηση ότι προσέβαλε το Θεό, ένα τέτοιο Θεό πράο και ταπεινό, ήταν γι' αυτόν αφόρητη κόλαση. Αισθανόταν την πιο βαθιά οδύνη στη συνείδηση, γιατί αμάρτησε κατά της αγίας αγάπης του Χριστού. Όποιος αμάρτησε σε ανθρώπινο επίπεδο κατά της αγάπης, γνωρίζει πόσο φοβερό βάσανο είναι αυτό. Και όμως, όλα όσα γίνονται στον κόσμο των ψυχικών σχέσεων δεν είναι παρά μυδρή σκιά των πνευματικών σχέσεων με τον Θεό. Έτσι λοιπόν προγνώριζε ο Θεός προαιωνίως τον Σιμεών Σιλουανό και με ακατάληπτο για εμάς τρόπο τον έκανε να γνωρίσει την ουσία της αμαρτίας με τόση δύναμη, ώστε έζησε πραγματικά την κόλαση του Άδη και ευώα εξάδου κατωτάτου, ώσπου ήρθε ο Κύριος σε βοήθεια και εμφανίστηκε σε αυτόν, κάνοντάς τον να γνωρίσει πριν γευθεί το θάνατο την ανάσταση της ψυχής και να δει τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού.

δικαστικοί αγώνες. Η εμφάνιση του Χριστού στον αδελφό Σιμεών υπήρξε χωρίς αμφιβολία το σπουδαιότερο γεγονός της ζωής του. Δεν ήταν δυνατό παρά να επιδράσει κατά τον πιο ουσιαστικό τρόπο σε όλη τη μετέπειτα εξέλιξή του και να προκαλέσει τις πιο βαθιές αλλαγές στη ψυχή και στη συνείδησή του. Εξωτερικά βέβαια η ροή της ζωής του λίγο αλλάζει. Παραμένει στο ίδιο διακόνημα, στο μήλο και μοιράζει το χρόνο του όπως και πριν, κατά τη γενική τάξη της μονής. Κανόνα στο κελί, πολλή ώρες ακολουθίες στο ναό, καθημερινός κόπος με τις συνηθισμένες φυσικές ανάγκες, διατροφή, ανάπαυση, ύπνος. Η τάξη είναι γενική για όλους, αλλά η ζωή του καθενός διαφορετική, δική του. Κι αν ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή, πολύ περισσότερο την είχε ο Σιμεών. Τη στιγμή της εμφανίσεως του Θεού, ολόκληρη η ύπαρξή του πληροφορήθηκε ότι του συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Χάθηκαν οι φλόγες του Άδη που βόηζαν γύρω του. Έπαψαν τα βάσανα του Άδη που ζούσε επί μισό χρόνο. Τώρα του δόθηκε να ζήσει την ιδιαίτερη χαρά και τη μεγάλη ανάπαυση της συμφιλιώσεως με το Θεό. Στη ψυχή του κυριαρχούσε το νέο γλυκό αίσθημα της αγάπης για το Θεό και τους ανθρώπους. Για κάθε άνθρωπο. Έπαυσε η προσευχή της μετανοίας. Έφυγε εκείνη η αβάσταχτη πύρινη εξήτηση της αφέσεως, η οποία δεν άφηνε τον ύπνο να έρθει στα βλέφαρά του. Άρα γι' αυτό σήμαινε ότι τώρα μπορούσε να παραδοθεί ήσυχα στον ύπνο? Όχι βέβαια. Το πρώτο καιρό μετά την εμφάνιση του Χριστού, η ψυχή του Σιμεών, που γνώρισε την Ανάστασή της και είδε το φως της αληθινής και αιώνιας ύπαρξης, έζησε σε πασχαλινό πανηγύρι. Όλα ήταν ωραία. Ο κόσμος μεγαλειώδης, οι άνθρωποι ευχάριστοι, η φύση ανίποτα όμορφη. Το σώμα άλλαξε και έγινε ανάλαφρο. Προστέθηκαν δυνάμεις. Ο λόγος του Θεού έδινε χαρά στην ψυχή. Οι ολονύχτιες αγρυπνίες στο ναό και κυρίως οι προσευχές στο κελί έγιναν γλυκές. Από το ξεχύλισμα της χαράς, η ψυχή σπλαγνιζόταν τους ανθρώπους και προσευχόταν για όλο τον κόσμο. Μετά από λίγο καιρό, το πρωί μιας γιορτής μετά από ολονύχτια αγρυπνία, όταν ο αδελφός Σιμεών διακονούσε στην κοινή τράπεζα, τον επισκέφθηκε για δεύτερη φορά η χάρη, παρόμοια κατά το είδος με την πρώτη, αλλά με κάπως λιγότερη δύναμη. Σταδιακά η αισθητή ενέργειά της λιγόστευε. Η μνήμη του βιώματος διατηρήθηκε στο νου του, αλλά η ειρήνη και η χαρά στην αίσθηση της καρδιάς του μειώθηκαν και στη θέση τους μπήκε ο φόβος της εγκαταλείψεως. Βρισκόταν σε απορία τι να κάνει για να αποφύγει αυτή την απώλεια. Ο αγώνας της νηστείας, της αγρυπνίας και της προσευχής συνεχιζόταν απαράλλακτα εντατικώς, κι όμως το φως και η αγάπη ατονούσαν, ενώ η ψυχή θλιβόταν και νοσταλγούσε τον Κύριο που απομακρυνόταν. Άρχισε προσεκτικά να αναζητά απάντηση για τη διαρκώς αυξανόμενη απορία του στις συμβουλές του πνευματικού και στα ασκητικά έργα των Αγίων Πατέρων. Ο νεαρός μοναχός έμαθε ότι αξιώθηκε να λάβει σπάνια και εξαιρετική δωρεά, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο νους του που φωτίστηκε από το άπλετο φως της γνώσεως του Θεού άρχισε να σκοτίζεται πάλι παρά τον αγώνα για την τήρηση των εντολών από οράματα δαιμόνων που είχαν εξαφανιστεί τον πρώτο καιρό μετά την εμφάνιση του Κυρίου.

Σιμεών, γεμάτος απορία, πήγε στο παλαιό ρωσικό για να ζητήσει συμβουλές από το γέροντα Ανατόλιο. Αυτός άκουσε όσα συμβαίνουν στο νεαρό μοναχό και του είπε: «Θα προσεύχεσαι, φαίνεται πολύ». «Προσεύχομαι αδιάλειπτα», απήντησε ο Σιμεών. «Νομίζω πως προσεύχεσαι κάπως εσφαλμένα και γι' αυτό βλέπεις συχνά δαίμονες». «Δεν ξέρω τι σημαίνει προσεύχομαι εσφαλμένα ή ορθά, αλλά ξέρω πως πρέπει να προσεύχομαι πάντοτε και γι' αυτό προσεύχομαι αδιάκοπα». Να φυλάγεις το νου καθαρό από κάθε φαντασία και λογισμό κατά την προσευχή και να τον περικλείεις στα λόγια της προσευχής, του είπε ο γέροντας Ανατόλιος και του εξήγησε τι σημαίνει νους καθαρός και πώς περικλείεται στα λόγια της προσευχής. Ο Σιμεών έμεινε αρκετό καιρό κοντά στο γέροντα Ανατόλιο. Ο πατήρ Ανατόλιος κατέκλυε τις διδακτικές και ωφέλιμες οδηγίες του με φανερή κατάπληξη. «Αν τώρα είσαι τέτοιος, τι θα γίνει στα γεράματά σου?» Ο πατήρ Ανατόλιος ήταν υπομονετικός και επιμελής ασκητής. Ο γέροντας Ιλουανός έλεγε γι' αυτόν ότι πέρασε τη ζωή του με νηστεία και μετάνοια, αλλά μόνο στα γυρατιά του, στο 45ο έτος της μοναχικής του ζωής, δοκίμασε το μέγα έλεος του Θεού και γνώρισε πως ενεργεί η χάρη. Ήταν φυσικό που εξεπλάγει από τη ζωή του νεαρού μοναχού, αλλά όμως δεν έπρεπε να φανερώσει την έκπληξή του. Και αυτό ήταν το σφάλμα του, γιατί έδωσε στο νεαρό αθλητή αφορμή για καινοδοξία με την οποία εκείνος δεν είχε μάθει ακόμα να παλεύει. Το λάθος του γέροντα Ανατολίου δεν ήταν μόνο παιδαγωγικό, αλλά και στρεφόταν κατά της χάριτος. Η χάρη του Θεού δεν επιτρέπει στον αληθινό ασκήτη να πει στον αδελφό «έπαινο», γιατί συχνά ακόμα και οι τέλειοι δεν μπορούν να τον ακούσουν χωρίς να ζημιωθούν. Έπαινοι λέγονται μόνο όταν κάποιος αποκάμει από την απόγνωση. Να ανοίγονται όμως τα μάτια της αριστεράς σε όσα μας χαρίζει η δεξιά του υψίστου, ή δεν πρέπει να γίνεται καθόλου, ή να γίνεται με πολύ μεγάλη τέχνη και προσοχή. Έτσι όμως άρχιζε για τον νεαρό και ακόμη άπειρο μοναχό Σιμεών η πιο δύσκολη, η πιο περίπλοκη, η πιο λεπτή μάχη εναντίον της καινοδοξίας. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία επισύρουν όλες τις συμφορές και τις πτώσεις. Η χάρη εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Η καρδιά ψυχραίνεται. Η προσευχή αδυνατίζει. Ο νους διασκορπίζεται και αρχίζουν οι προσβολείς των εμπαθών λογισμών. Ψυχή που είχε θεωρία της άλλης ζωής, καρδιά που γεύθηκε τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, νους που γνώρισε την καθαρότητα, δεν θέλουν να συγκατατεθούν στην αποδοχή των άτοπων λογισμών που τους πολιορκούν. Πώς όμως να το επιτύχουν?

Ακούτε το αφιέρωμα του νεκτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Πριν τη θεοφάνεια η ψυχή του Σιμεών δεν μπορούσε να διώχνει τους λογισμούς και έφτασε ως την απόγνωση, παρά την προσευχή που ενεργούσε ακατάπαυστα. Μετά τη θεοφάνεια η ψυχή του γνώρισε την ειρήνη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και η ζωή του έγινε συνεχής προσευχή και δοξολογία. Όμως παρόλα αυτά, τώρα ξαναγύρισε η μάχη με τους λογισμούς. Η ψυχή νοσταλγεί, ζητά, οικετεύει, θρηνεί, αγωνίζεται να κρατήσει τον ακράτητο. Αλλά το φως και όταν επιστρέφει, μένει μόνο για λίγο καιρό και πάλι απομακρύνεται. Άρχισαν τα μεγάλα διαστήματα της εναλλαγής της χάριτος και της εγκαταλείψεως. Ούτε η πείρα των βασάνων του Άδη, ούτε η δωρεά της αδιάλειπτης εσωτερικής προσευχής, ούτε ακόμη η εμφάνιση του Κυρίου έδωσαν στον νεαρό μοναχό την πλήρη απαλλαγή από τις δαιμονικές επιθέσεις και την πάλη με τους λογισμούς. Παρόλη την εντατική προσευχή, ο νους του σκοτιζόταν κατά καιρούς από την όραση των δαιμόνων και την απώλεια της ειρήνης. Όλη η εξαίρετη πείρα του δεν του έδωσε τη γνώση πως να διαμένει στην κατάσταση εκείνη που γνώρισε η ψυχή κατά την ώρα της οράσεως, ενώ του ήταν πλέον αδύνατο να δεχθεί ήσυχα την απομάκρυνση του φωτός. Η συμβουλή του Γέροντα Ανατολίου να περιορίζει το νου στα λόγια της προσευχής βοήθησε το Σιμεών να καθαρίσει ως ένα σημείο το νου του. Αλλά ανεπαρκώς, και έτσι ορθώθηκε μπροστά του με όλη τη δύναμή του, το πρόβλημα του ασκητικού αγώνα προς το λογισμό. Για όποιον μπήκε στην πορεία της πνευματικής ζωής, η πάλι με τους λογισμούς δεν είναι απλή σκέψη για το ένα ή το άλλο, αλλά αντίσταση προς τας μεθοδίας του διαφόλου. Η εξωτερική μορφή που παίρνει ο λογισμός πολύ συχνά δεν δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθείς από πού προέρχεται. Συνήθως πλησιάζει αθόρυβα σαν κλέφτης και η πρώτη λογική του μορφή μπορεί να φανεί όχι μόνο τελείως φυσική, αλλά και σοφή, ακόμη και αγία. Και όμως, πολλές φορές αρκεί και η ελαφρότερη προσέγγιση ενός τέτοιου λογισμού για να προκαλέσει βαθιά αλλαγή στην ψυχή. Η κρίση για τη φύση του λογισμού δεν πρέπει να στηρίζεται στην εξωτερική του μορφή. Μόνο η πείρα οδηγεί στη γνώση για το ποια δύναμη και λεπτότητα και πόσες ποικίλες μορφές μπορούν να προσλαμβάνουν οι δαιμονικές υποβολές. Ακόμα και όταν είναι αγαθός ο λογισμός στη φύση του, μπορεί να μπει κρυφά μέσα κάποιο ξένο στοιχείο και να αλλάξει ουσιαστικά το πνευματικό του περιεχόμενο και την επίδρασή του σε μας. Ο λογισμός είναι το πρώτο στάδιο της αμαρτίας. Η εμφάνισή του στη σφαίρα της συνειδήσεως δεν αποτελεί αμαρτία, αλλά είναι μόνο η πρόταση για αμαρτία. Η απόκρουση του λογισμού αποκλείει την περαιτέρω ανάπτυξη της αμαρτίας. Ο Ορθόδοξος μοναχός θεωρεί ως κύριο έργο του την προσευχή της καρδιάς, η οποία τελείται με εσωτερική νοερά προσοχή. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει το λογισμό πριν μπει στην καρδιά. Νους που βρίσκεται μέσα στην καρδιά με ησυχαστική προσοχή, βλέπει πως ο λογισμός πλησιάζει από έξω, προσπαθώντας να εισχωρήσει στην καρδιά και τον διώχνει με την προσευχή. Αυτό το έργο που λέγεται νοερά νύψη ή νοερά ησυχία, η τήρηση του νου, άρχισε να διδάσκεται ο Σιμεών. Από την ημέρα που με τη δωρεά της Θεοτόκου άρχισε να ενεργείται στην καρδιά του η ευχή του Ιησού και ως το τέλος της ζωής του, η προσευχή του δεν σταμάτησε ποτέ. Παρόλα αυτά όμως δεν ήταν ακόμη τέλεια. Δεν μπορούσε τότε να είναι τέλεια γιατί ο ίδιος δεν ήταν ακόμα απαθής. Γιατί ο ίδιος δεν ήταν ακόμη απαθής. Η δωρεά που αξιώθηκε ο Σιμεών ήταν μεγάλη και αποδείχτηκε ισχυρό θεμέλιο στην πνευματική του ζωή, αλλά δεν τον οδήγησε αμέσως στην τελειότητα. Του συνέβη κάτι μεγαλύτερο, αλλά πάντως όμοιο με ό,τι συμβαίνει σε πολλούς άλλους. Με τη φλογερή ορμή τους φτάνουν στην αδιάλειπτη προσευχή, αλλά επειδή δεν έχουν καθαριστεί από τα πάθη με μακρόχρονη άσκηση, παρά την ενέργεια της προσευχής, πέφτουν στην αμαρτία από τη συνήθεια του πάθους. Ο ασκητής δεν ικανοποιείται με μια τέτοια κατάσταση. Ο αδελφός Σιμεών δεν γνώριζε ακόμη να φυλάγει το νου. Και έτσι όταν προσευχόταν, δεν αναχέτιζε την ενέργεια της φαντασίας με την οποία δρούν οι δαίμονες. Η φαντασία, αναπόφευκτη σε κάθε αρχάριο, επιφέρει παραμόρφωση στην πνευματική ζωή, που όμως δεν θεωρείται πλάνη, γιατί είναι αναπόφευκτη στην αρχική περίοδο. Οπωσδήποτε όμως ο αρχάριος οδηγείται σταδιακά από αυτό το είδος προσευχής στο άλλο, που συνίσταται στο να περικλείει το νου στους λόγους της προσευχής.

μορφή αυτή της προσευχής είναι κάπως πιο δύσκολη και ξερή, αλλά είναι προτιμότερη ως πιο ορθή και λιγότερο επικίνδυνη. Η προσευχή του αδελφού Σιμεών, ο οποίος επιθυμούσε διακαώς το Θεό, αλλά ήταν απλός και αφιλής επειδή συνοδευόταν από τη φαντασία, πήρε γρήγορα επικίνδυνη μορφή και έδωσε στα πονηρά πνεύματα τη δυνατότητα να πειράζουν τον νεαρό ασκητή. Και εκείνο το παράξενο φως που γέμισε μια νύχτα το κελί του και φώτισε ακόμη και το εσωτερικό του σώματός του, και εκείνες οι τερατώδεις μορφές που γέμιζαν τη νύχτα το κελί του και εμφανίζονταν και μιλούσαν μαζί του ακόμη και την ημέρα, όλα αυτά κυοφορούσαν μεγάλους κινδύνους. Είναι αλήθεια πως σχεδόν όλοι οι άγιοι ασκητές πέρασαν το στάδιο του αγώνα κατά των δαιμόνων. Και είναι φαίνεται φυσικό να τους συναντήσει κανείς στην πορεία προς την πνευματική τελειότητα. Αλλά και πόσοι ήταν εκείνοι που υπέφεραν και ζημιώθηκαν. Πόσοι έμειναν ως το τέλος της ζωής τους ασθενείς ψυχικά, έχασαν τα λογικά τους, έφτασαν στη φοβερή απόγνωση και χάθηκαν. Πόσες αυτοκτονίες και παντός είδους εγκλήματα δεν διαπράττονταν στον κόσμο ως επακόλουθο δαιμονιώδους πνευματικότητας. Όποιος πέρασε τον αγώνα αυτό εναντίον των δαιμόνων, γνωρίζει πόσο σοφοί και συχνά κόλακες είναι για όσους τους δέχονται και πόσο λυσσασμένοι για όσους τους αποκρούν. Όταν συμβαίνει σε ασκητή αυτό που συνέβη στον αδελφό Σιμεών, ο πνευματικός πατέρας εντείνει όλη την προσοχή του. Η πάλι με τους δαίμονες δεν πρέπει να οδηγεί σε φόβο. Ο φόβος είναι ήδη μισή ήττα, καθώς η εμφάνισή του αδυνατίζει την ψυχή και την κάνει πιο προσιτή στο δαιμονικό βιασμό. Ο αδελφός Σιμεών ήταν απλός αλλά ανδρείος. Είναι όμως αδύνατο να μείνει κανείς ήρεμος σε παρόμοιες περιστάσεις. Από τους βίους των Αγίων, από τα ασκητικά συγγράμματα των πατέρων, από συνομιλίες με πνευματικούς και άλλους συγχρόνους του ασκητές του Αγίου Όρους, ο νεαρός μοναχός διδάσκεται σταδιακά την πιο τέλεια ασκητική πράξη, ενώ βρίσκεται συνεχώς σε έναν αγώνα που θα φαινόταν σε πολλούς απλώς αδύνατος. Ο ύπνος του εξακολουθεί να είναι όπως και πριν, με διακοπές κατά διαστήματα 15-20 λεπτών, στο σύνολο περίπου μια μισή ώρα μέχρι και 2 το 24ωρο. Δεν ξαπλώνει στο κρεβάτι, αλλά κοιμάται καθισμένος στο σκαμνί. Την ημέρα κοπιάζει ως εργάτης. Είναι καρτερικός στην εσωτερική υπακοή, την αποκοπή του θελήματός του. Διδάσκεται να παραδίδει όλον τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Εγκρατεύεται στην τροφή, στην ομιλία, στις κινήσεις. Προσεύχεται για πολύ με την οαιρά προσευχή του Ιησού. Μια εργασία πολύ δύσκολη, που συντρίβει κυριολεκτικά όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις. Και όμως, παρόλη την άσκησή του, το φως της χάριτος πολλές φορές τον εγκαταλείπει και πλήθη δαιμόνων τον περιβάλλουν κατά τη νύχτα. Η εναλλαγή καταστάσεων, άλλοτε επισκέψεις της χάριτος, άλλοτε εγκατάλειψη και δαιμονικές προσβολές, δεν παραμένει άκαρπη. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της εναλλαγής, η ψυχή του μοναχού Σιλουανού βρίσκεται σε συνεχή εσωτερική φροντίδα, επαγρύπνηση και ένθερμη αναζήτηση διεξόδου. Η αδιάλειπτη προσευχή και η νοερά νύψη, τις οποίες διδάχτηκε με την υπομονή και την ανδρεία που το χαρακτήριζαν, του άνοιξαν νέους ορίζοντες πνευματικής γνώσεως και τον πλούτησαν με νέα όπλα για τον αγώνα κατά των παθών. Ο νους του όλο και πιο συχνά έβρισκε στην καρδιά το σημείο εκείνο της προσοχής που του έδινε τη δυνατότητα να παρατηρεί όσα γίνονταν στον εσωτερικό κόσμο της ψυχής. Η σύγκριση των καταστάσεων και βιωμάτων του τον οδηγεί σε καθαρότερη αντίληψη για όσα συμβαίνουν μέσα του. Αρχίζει να γεννιέται η αληθινή πνευματική γνώση. Αποκτά τη διάκριση για το πώς πλησιάζουν αθόρυβα οι λογισμοί των διαφόρων παθών και πώς ενεργεί η χάρη. Ο Σιλουανός εισέρχεται στη ζωή του συνετού ασκητή και συνειδητοποιεί ότι το κύριο νόημα της ασκήσεως συνίσταται στην απόκτηση της χάριτος. Έτσι το ερώτημα που ενεργεί η χάρη, πώς διαφυλάσσεται από τον άνθρωπο που είδε το φως του άναρχου είναι, που δοκίμασε το πλήρωμα της χαράς και της ανέκφραστης γλυκύτητας της αγάπης του Θεού, γιατί και για ποιο λόγο εγκαταλείπει την ψυχή, γίνεται ένα από τα βασικά και κεφαλαιώδη ενδιαφέροντα της ζωής του. Στον αγώνα για τη διαφύλαξη της χάριτος, ο μοναχός Σιλουανός έφτασε σε μέτρα που σε άλλους ανθρώπους θα φαίνονταν απαράδεκτα, σκληρά και ίσως θα προκαλούσαν τη σκέψη πως τέτοια ασπλαχνία απέναντι στον εαυτό του είναι διαστροφή του χριστιανισμού.

Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό. Ψυχή που γνώρισε το Θεό, που υψώθηκε στη θεωρία του κόσμου του αιωνίου φωτός και ύστερα έχασε αυτή τη χάρη, βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση που αδυνατεί και να τη φανταστεί όποιος δεν τη γνώρισε προσωπικά στο ίδιο μέτρο. Το μαρτύριο και η οδύνη της ψυχής αυτής είναι ανίποτα. Αισθάνεται έναν ιδιαίτερο μεταφυσικό πόνο. Για τον άνθρωπο που βίωσε την απερίγραπτη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, τίποτα δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που να μπορεί να τον γοητεύσει ή να τον πλανήσει. Από μία άποψη, η επίγεια ζωή του γίνεται καταθλιπτικό φορτίο, και αυτός κλαίγοντας αναζητά πάλι τη ζωή εκείνη που προηγουμένως γεύθηκε. Άνδρας που έχασε την πολύ αγαπημένη του γυναίκα, η μητέρα που έχασε το μονάκριβο γιο της, μόνο μερικώς μπορούν να συλλάβουν την οδύνη αυτού που έχασε τη χάρη. Γιατί η αγάπη του Θεού με τη δύναμη, την αξία και τη γλυκύτητά της, με το ασύγκριτο κάλος και την επιβολή της, ξεπερνά απείρως κάθε άλλη ανθρώπινη αγάπη. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει για όσους έχασαν τη χάρη ότι το βάσανό τους ξεπερνά τα βάσανα αυτών που καταδικάστηκαν σε θάνατο και το πένθος τους το πένθος αυτών που θρηνούν νεκρούς. Το μέγεθος της απώλειας της χάριτος και οι οδύνες που συνδέονται με αυτήν οθούν σε μεγάλους αγώνες. Σκεφτείτε το μαρτύριο της αγωνιζόμενης ψυχής που φτάνει ως την εξάντληση των δυνάμεών της και όμως δεν κατορθώνει αυτό που ποθεί. Η χάρη μόνο μερικές στιγμές και για λίγο δίνει σημεία της παρουσίας της και πάλι απομακρύνεται. Η ψυχή πάσχει φρικτά από τον ζόφο της θείας εγκαταλείψεως. Ο νους, παρόλο το δύσκολο άθλο της αδιάλειπτης εσωτερικής προσευχής, σκοτίζεται και βλέπει δαίμονες τις νύχτες. Συχνά έρχονται και ενοχλούν τον μοναχό, προσπαθώντας να τον αποσπάσουν από την προσευχή ή τουλάχιστον να μην τον αφήσουν να προσεύχεται καθαρά. Πολλά πράγματα παραμένουν ασαφή. Από τα πολλά οδυνηρά παθήματα της καρδιάς, ο μοναχός θρηνεί. Η ψυχή επίμονα αναζητά το Θεό, αλλά βρίσκει γύρω της μόνο ζωφερούς, ανεδείς, χυδαίους, κακούς και αποκρουστικούς δαίμονες. «Σύ δε Κύριε, έως πότε, είναι τι με εγκατέλειπες».

Η μεγάλη και ασύγκριτη πείρα των πατέρων μας στο πέρασμα των γενεών έδειξε πως σχετικά πολλοί αξιώθηκαν να τους επισκεφθεί η χάρη στην αρχή της στροφής τους προς το Θεό. Αλλά μόνο λίγοι άντεξαν τον αγώνα που είναι απολύτως απαραίτητος για να αποκτήσει και πάλι ο ασκητής με επίγνωση πλέον τη χάρη που αξιώθηκε. Ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους πρέπει να καταταγεί ο Σιλουανός. Λόγια δεν μπορούν να αποδώσουν την αδημονία ούτε μιας νύχτας αυτού του αγώνα της ψυχής που εγκαταλείφθηκε από τη χάρη. Και εκείνος αγωνίστηκε τον αγώνα αυτόν ολόκληρα χρόνια. Θυμόμαστε πως ο γέροντας, που γενικά δεν του άρεσε να μιλάει για τον εαυτό του, μας είπε κάποτε: «Αν δεν μου έδινε ο Κύριος από την αρχή να γνωρίσω την αμέτρητη αγάπη του για τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα να αντέξω ούτε μια τέτοια νύχτα. Και όμως πέρασα πλήθος. 15 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που το εμφανίστηκε ο Κύριος. Και να, σε έναν από αυτούς τους μαρτυρικούς νυχτερινούς αγώνες κατά των δαιμόνων, όταν παρόλες τις προσπάθειές του δεν μπορούσε να προσευχηθεί καθαρά, ο Σιλουανός σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοιες. Αλλά είδε μπροστά του μια γιγαντιαία μορφή δαίμονα να στέκεται μπροστά στην εικόνα και να περιμένει να δεχτεί την προσκύνηση. Το κελί ήταν γεμάτο δαίμονες. Ο Σιλουανός κάθισε πάλι στο σκαμνί και αφού έσκυψε το κεφάλι, με θλιμμένη καρδιά πρόφερε την προσευχή: «Κύριε, βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, αλλά οι δαίμονες δεν με αφήνουν. Δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να μην με ενοχλούν». Και άκουσε στην ψυχή του την απάντηση: «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες. Κύριε, δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου», είπε ο Σιλουανός. Και ήρθε νέα απάντηση από το Θεό στην καρδιά: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Η σύντομη αυτή συνομιλία κατά την προσευχή με το Θεό υπήρξε ένα νέο, πολύ σπουδαίο γεγονός στη ζωή του Σιλουανού. Μέσω ασυνήθιστο, ακατάληπτο, φαινομενικά σκληρό, αλλά εκείνος το δέχθηκε με χαρά και ευγνωμοσύνη. Η καρδιά του αισθάνθηκε πως ο Κύριος είναι απέναντί του σπλαχνικός και πως ο ίδιος τον χειραγωγεί. Να κρατά τον εαυτό του στον Άδη δεν ήταν κάτι καινούριο για το Σιλουανό. Πριν από την εμφάνιση του Κυρίου, είχε μείνει εκεί. Το καινούργιο στη θεϊκή υπόδειξη ήταν το «και μην απελπίζεσαι». Προηγουμένως έφτασε ως το σημείο της απελπισίας. Τώρα πάλι, μετά από πολλά έτη σκληρού αγώνα και συχνών εγκαταλείψεων, έζησε ώρες, αν όχι απελπισίας, όμως παραπλήσιων παθημάτων. Η ανάμνηση του εμφανισθέντος Κυρίου τον φύλαγε από την έσχατη απόγνωση, αν και τα παθήματα από την απώλεια της χάριτος παρέμεναν όχι λιγότερο οδυνηρά. Πράγματι, και αυτό που ζούσε ήταν απελπισία, αλλά τώρα ήταν διαφορετική από την πρώτη. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν διαφορετική. Όλα αυτά τα χρόνια, παρά τους μόχθους ως τα έσχατα όρια των δυνάμεών του, δεν κατόρθωσε το ποθούμενο και έτσι έχασε την ελπίδα πως θα το πετύχαινε κάποτε. Όταν μετά επίπονο αγώνα για προσευχή σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοιες στο Θεό και είδε μπροστά του ένα δαίμονα να περιμένει να τον λατρεύσει, τότε πόνεσε δυνατά η ψυχή του. Και να που ο ίδιος ο Κύριος του έδειξε το δρόμο προς την καθαρή προσευχή.

Αναγνωρίζουμε πως οποιαδήποτε απόπειρα να διατυπώσουμε με λόγια ένα βαθύ πνευματικό γεγονός είναι ανεπαρκής. Επειδή όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε καλύτερο, καταφεύγουμε σε αυτό που μας είναι προσιτό. Σε τι όμως συνίσταται η ουσία της υποδείξεως του Θεού προς τον πατέρα Σιλουανό? Στο ότι από τη στιγμή εκείνη αποκαλύφθηκε στην ψυχή του, και αυτό δεν έγινε αφηρημένα ή διανοητικά, αλλά υπαρξιακά, ότι ρίζα όλων των αμαρτιών και ο σπόρος του θανάτου είναι η υπερηφάνεια. Ότι ο Θεός είναι ταπείνωση. Γνώρισε ότι εκείνη η απερίγραπτα γλυκιά και μεγάλη ταπείνωση του Χριστού που του δόθηκε να βιώσει την ώρα της εμφανίας είναι αναφέρετο ιδίωμα της Θείας Αγάπης, του Θείου είναι. Γι' αυτό όποιος επιθυμεί να ενωθεί με το Θεό πρέπει να ενδυθεί την ταπείνωση. Κατάλαβε αληθινά από εκείνη τη στιγμή ότι όλη η άσκηση πρέπει να κατευθύνεται στην απόκτηση της ταπεινώσεως. Τώρα η ψυχή του Σιλουανού πανηγυρίζει και πανηγυρίζει με ιδιαίτερο τρόπο, άγνωστο στους ιούς του αιώνος τούτου. Του δόθηκε να γνωρίσει το μέγα μυστήριο του είναι, να το γνωρίσει οντολογικά. Πόσο ελεήμων είναι ο Κύριος. Αποκαλύπτει τα θεία μυστήρια στον ταπεινό δούλο του και του διδάσκει τους δρόμους της αιώνιας ζωής. Από τώρα και στο εξής, ο Σιλουανός με όλες τις δυνάμεις της ψυχής του θα βαδίζει το δρόμο που του υπέδειξε ο ίδιος ο Θεός. Νέο στάδιο άρχισε στην πνευματική ζωή του μοναχού Σιλουανού. Η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου ενώπιόν του ήταν γεμάτη από απερίγραπτο φως. Ξεχύθηκε πάνω του πλούτος από αισθήματα, η δύναμη της αγάπης, το αληθινό και έδραιο συνέστημα που σπέρασε εκ θανάτου προς ζωήν. Αλλά θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, γιατί κρύφτηκε τότε εκείνο το φως? Γιατί το χάρισμα δεν ήταν αμετάκλητο σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου? Και την χαράν ημών ουδής έρη αφημών. Ήταν άραγε το χάρισμα ατελές ή η ψυχή ανίκανη να το βαστάξει? Τώρα όμως έγινε πια ολοφάνερη η αιτία της απώλειας αυτής της χάριτος. Η ψυχή δεν κατήχε ούτε την ορθή γνώση, ούτε τις απαιτούμενες δυνάμεις για να τη διαφυλάξει. Τώρα όμως δόθηκε στον Σιλουανό το φως της γνώσεως και το συνίαινε τας γραφάς. Ανοίχθηκε καθαρά στα πνευματικά του μάτια η οδός της σωτηρίας και του αποκαλύφθηκαν πολλά μυστήρια από τους βίους των Αγίων και τα έργα των Πατέρων. Εισχώρησε πνευματικά στο μυστήριο του αγώνα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος μετά την εμφάνιση του Κυρίου στο ναό κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όταν αισθάνθηκε την απώλεια της Χάριτος και τη Θεία Εγκατάληψη, στεκόταν χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες σε μια πέτρα στην έρημο, οικετεύοντας «Ο Θεός, ήλαιος γενού μη το αμαρτωλώ».

0: Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας. Από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamouli.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 11:30 η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 8.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ευλογητός Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγάθια τας ψυχάς.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέστα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε Κύριε της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστία το όνομά σου και τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και από τη γη των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον. Και άφεση μεν το οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν σου οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς πειράς που μόνο λαρίσει ημάς από το πονηρού.
0: Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και πλέον στην κληρονομία σου, νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρική Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ψωδίσαν σταυρό εκουσίω του υπονήμου και την πολιτεία. Ψυχτήριμον σου δώρη, Χριστέ ο Θεό, έφεραν εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων. Νίκα σου περιγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν τη συνόπλων ειρηνησέ των τρόπων. Και νύν και αεί και στου αιώνα του αιώνα μην. Προστασία φοβερά και κατέσχεν δε μη παρήτη καθήτα και εσύ εσημών πανίμπτε Θεοτόκη. Στήριξον το δόξον πολιτείαν σώζον σου και έλυσον βασιλεύειν και χορήγει αυτούς ουρανόθεν την νίκη, διότι έθηκες των Θεών μου ανευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαέλαιό σου, Θεό μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θεό μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ευχαριστήσή σου. Κύριε, τι πληθύνει τις αρχιμαντές με πολύ επανίσθεντα επ' εμέ. Πολύ λέγους στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε, τη λειτουργή δόξα μου και ψών κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο σε εξιέρθον και Κύριος συντηλείψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μεριά ο δουλόγου των κύκλων συνεπιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, της επάταξας πάντας φθερώντας Ματέως. Οδόντας μάτρων συνέδριψας του Κυρίου σωτηρίου και του λαών της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνο σε εξιέρθον και Κύριος συντηλείψετέ μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξουμε, δια του οργείου σου παιδεύσουμε. Ότι τα βέλη σου είναι πάγια σαν μου και επεστήριξε με την χείρα σου. Που καίει την ίαση εν τη αρχή μου προσώπου της οργής σου. Που καίει την ειρήνη εν τη σωστή σου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου παίρνει την κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθη νέο τέλου όλη την ημέρα τη τροπάζουν την πορευόμη. Ότι εξούμε πλήση με εγκουμάτων και ο καίει την ίαση εν τη αρχή μου. Εκακόφθην και ταπεινώθην ω φόδρα, οριόμενο από συνταγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ω την αγμό όσων που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην και τελειπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που έστει με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξεναντία μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που με ακόλουθεν έστησαν. Και ξεβιάζουν του ζητούντε ψυχή μου και ζητούντε τα κακά μου μοιράνε ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός που υπηκούν και ουσιαλά τους χορήγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι που ακούν και που έχουν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς ότι επίσης Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπα μη ποτέ επιχωρώσουμε εχθρήμα και τον σαλευθήν επόδας μου που εμέμου γαλωριμόνσαν ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αλγιδόμενο ποιόν μου εσύ διαπαντός ότι ήταν ομοίων με εγώ να γελω και με ερμηνήσου υπέρ της αμαρτίας μου οι δε εχθροί μου ζώος και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν της ανεμψιόντος με αδίκως οι ανταποδιδόντες μη κακάν διεγαθών, εν διεβαλών με επικατεδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μη απόστησε απ' εμού πρόσχε στη βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μη απόστησε απ' εμού πρόσχε στη βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, διψέσαι η ψυχή μου, απλώ ή σάρξου με αγκερήμα και βάτο και ανίδρο. Ούτω εν το γιόφθενση, του δίνει την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τελείω σου περισβάστη, Κύριε μου παίρνει σου είσαι. Ότω ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα τη όρατα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα σου εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ένα στο στόμα μου. Ήμνη μονεβών σου επιστρομνή με τη όρθιοι σε μελέτων σε. Ότι γεννήθη ο ηθό μου και σχέδιο των τερήμων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδατερα από τη δεξιά σου. Αυτή τη μάτινη ζήτησε την ψυχή μου, εισελέψονται στην κατώτα τη γη. Παροδοθήσονται στι χείρε ομφία σου μερίδε αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσει τον θύστη το Θεό. Επενεθήστε πάσο ο πνήρων αυτό την εφράγηση το όμελο λουδονάδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εσύ το γεννήτρι ο ηθό μου και τη σκέπη των τερήμων σου γαλιάσουμε. Οκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού τα τελάφτα δεξιά σου. Δόξα πατρικίου και γιο πνεύμα και νυν και αίκη και ει του αιώνα του νέου να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρική ο και γυπνέκα και νυν και αίκη εις τους αιώνας του νέου να μην. Κύριε ο Θεός σωτηρία σου μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ευθέτη των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ου σου συνδέησήν μου. Ότι επλήστη το πόνο η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστη με το καταβενόδον εις λάκων. Εγεννήθη ως άνθρωπος αβοήθητος εμπρής ελεύθερος. Ως τραυματίοι καθέβδουν τους εντάφων και εμνίστησε και αυτοί ξηρός απόστησαν. Έθεν το μελά από το τάθος σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηριχθεί θυμός και πάντες με το ρυθμό σου επίγεξε επ' εμέ. Εμάκνευς γνωστούς με μούθε με ευέλιγμα η αυτής, παρεδόθην και ο ξεπορευόμνη φθανήμι ψένης αμπτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κυριώνη την ημέραν διεπέταση προς σε δασκήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσου και ξομολογήσοντες. Μη διηγήσεις τέτοιον τα αυτολόγου σου να αληθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσεις τον ψυχό θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη. Εγώ προς Κύριε και έκραξε και το πολύ προσευχή μου προφθάσει. Ήρατε Κύριε από αυτή την ψυχή μου υποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού. Του πόση μη εγώ και εγκόψει κοινότητό σου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δείχθην οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Η κύκλωσάν μου σίδωρο την ημέρα μου περιέσουν μια άμα. Εμάκνα σε πέμου φίλων και πλησίων και του δοσού προχώ ταλαιπωρία. Κύριε Θεό σωτηρία σου μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ευθέτε των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ου σου συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα δεν δώσουν το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μην πειλαθάνω.

πάσης της αδαποδότης αυτού, το ανεπιλατεύοντα πάσης της ανομίας των διόμνων πάσης της νόσου σου, το λειτουργούμενο εκθορά στην ζωή σου, το στεφανούντα στην ελέγχη εκτιμή, το ανεπιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σάι του ενιώτη σου. Ποιον ελεημοσύνη σου, κύριο και κύριο πάση ειδικμένη, εγνώρισε το σωτό σου αυτό, Μωυσή, τη ή στι αρήτη θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεημόν ο κύριο Μακρόθυμο και Πολυέλου, ο πιστέλο οργιστή του εδώ ει τον αιώνα μηνύ, που κατά τη ανομία ημών επίση ενεμήν, ουδέ κατά τη αμαρτία ημών τα πέτω και ενεμήν, ότι κατά το ύψο του ρόνου από τη γη κρατέωσε κύριο το έλεο αυτού, επί του φοβουμένου αυτών, καθώ όταν απέχουν στην ανατολή αποδεσμών, εμάκρυνε αυτών τη ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρησε κύριου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνήστη του κουσασμένου. Άνθρωπο σου σηκώρτωσε ημέρα αυτού, οι άνθρωποι του αγρού του ξανθήσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσει δε των τόπων αυτού. Το δέλεο του κύριου από του αιώνα και έω του αιώνα του φοβουμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού. Και με μνημένη στο τελών αυτού που ποιήσε αυτά. Κύριο εντερών έτοιμα στον θρόνο αυτού και βασιλεύ του πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της σποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της σποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσαν σου προσευχής μου ενώ της συνδέσεις με την αληθεία σου. Εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με τα πιτούλου σου, ότι ο δικαιωθείς στην οποία σου παζών. Ότι καταδείξαν εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση εν ψυχήν ζωήν. Εκάθισε έμενε σκοτεινού στου νεκρού αιώνου, και η κυρία σε ανεπεμέ το πνεύμα με νεμή ταράχη την καρδία μου. Εμνήσει την μέρον αρχαία να μελέτη εν πάση τη έργη σου εν τίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα σου ψυχή μου γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον, κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και βοηθήσει με τι καταβαίνουσε τη λάγων. Ακουστών ποιήσων το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισε, αγνώρισον με κύριο δόνιν πορεύσουν την προσία τη ψυχή μου. Εξέλ με εκ των εχθρών μου, κύριο προ εγκατέφυγον, διδάξον με το πίνη του θελημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου των αγαθών οδηγήσει με νυχή ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, κύριε ζήσει με δικαιοσύνη σου εξάξει κλείψει ω την ψυχή μου. Και εν το ελαιό σου εξελοθρέψει εχθρού μου και πολλή πάντα κλείποντα ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον με κύριο δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κλει με το δούλο σου. Εισάκουσον, κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και με το δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με νυχή ευθεία. Δόξα πατρική, ο και για πνεύμα και νυν και έγκαι στου αιώνα του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια.

0: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν
1: και ελέησον.
0: Πέρχης άλλος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν
1: και ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν
1: και ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Υιχου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν
1: και ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμεν
1: και ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τίμιου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, όσουντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας που τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίντε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεούς Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος σου ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Συμολογήστε Κύριε ότι αγαθός στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Έφυγε προς άνω και το όνομα του Κύριου ημίν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ο Κύριος γίνεται αυτή και σταυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος

0: Ένδοξη, ένα πατέμα τεστερό στην άκαχαν της απάτης. Τρόφιμε μακάρι εκκλησία συντρίφημα, Σαββατή επάνσοφε, αχλητών εγκαλόπισμα. Και δόξα εσέ πόντων ημέδων, όθεν ημάς ανεθμούμεν.
1: Δόξα Πατρί.

0: δυναμίαν σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Και την ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
0: Διαρέησο.
1: Λάβος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
0: Διαρέησο.
1: Της Παναγίας Αφράντου και ευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκ και υπαρθένου Μαρίας. Ετα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώνεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Τη σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.
2: Αμήν. Το σταυρό σου το ξύλο προσκυνούμε φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθει η ζωή των απάντων. Παράδεισον η νέοξα σωτήρ το πίστη προσεχθόντης η λίστη. Η τρυφής κατηξιώθη, ομολογών σύμνηστη τιμού, Κυρία. Δέξε ως πέρα εκείνον και ημάς κραυγάζοντας, ημάρτω με παντεστίες παχνία σου μη υπερίδης ημάς.
0: Σπαθή και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
2: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Σταυρό σου το ξύλον προσκυνούμεν φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθη η ζωή των απάντων. Παράδεισον η νέοξα σωτήρ το πίστη προσεχθόντης η ληστή και τρυφής κατηξιώθη ομολογών συμνιστητή μου Κύριε. Δέξε ως πέρα εκείνων και ημάς κραυγάζοντας ημάρτωμεν πάντες τη ευσπλαγνία σου μη υπερίδης ημάς.
2: Απλώσες εις σταυρό τα σπαλά μας εκτείνων τα έθνη τα μακράν από σου γεγονότα συνήγαγες δοξάζει σου την πολλήν αγαθότητα. Αν επίλεψον επί της ηλιουχίαν και κατάβαλε καθημών πολεμίους σταυρό το τιμίο σου.
0: Ο Ξεπατρί και Υιό

0: Ήγαγες δοξάζει σου την πολλήν αγαθότητα, αλεπίβλεψον επί την συγκληρουχίαν και κατάβαλε τους καθημών πολεμίους σταυρό το τιμίο σου.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το άνομά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με τα οποία με στη διαπαντώσει. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρό εν οποίον σου επίησαν όπως άλλο που έφυγε στην λόγη σου κοινική σαν το κρίνα εστάσια. Η λόγα ανομία συνελήφθην και τα αμαρτία εξεκίσε με μήτρη μου, η λόγα αλήθεια είναι κάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δροσάζ μου. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστή σαν πλήζ με και υπέρχειον αλεπκαθίσου με ακουτίζ με αγαλίασιν και ευρωσύνη. Αγαλιάσουν τέλος τέρα τα πεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρών της ονομία Θεός και πνεύμα έφτασε η γέννηση της εγκάτης μου, μη απορρίψουμε από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα βέμα. Αποδώσ' μου την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύμα την γεμονικό στηριξόν με διδάξω νόμους θα σωτούσου και σε βίσε επίσε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίος με αγαλίαση του γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γίνει την ενέσή σου. Ό,τι ήθελες σας θυσία να το κάνω όλο καθόματο και ευδοκής θυσία του Θεού πνεύμα στεντριμένο καρδία στεντριμένη και ταπειρωμένη ο Θεός που εξοδενώσει. Αγάθον εν Κύριε εν τη ευδοκία του Σιώνη που βιλωμηθείρου τα τύχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκής θυσία να δικαιοσύνη σαν αφανόμη όλο καθόματο τότε ανήσουν με το θυσιαστήριό σου Μόσχος. Σταυρόν χαράξας Μωσής απευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντη. Την δε επιστρεπτικός φαράω της άρμας η κορτή σας ίνωσεν. Επεύρους διαγράψας το αίτη των όπλων διό Χριστό άσομεν το Θεό μόνο την δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον είμαστε δυνάμεις σου, το τύπορ πάλε Μωσής, το χράν του πάθος ενέ αυτό προέφηνε, τον ιερόν μεσούμενος. Σταυρό δε σχηματιστείς τεταμένες τρόπεων παλά μας, ήγηρε το κράτος δύο λέσσας αμαλήκτε πανόλους, δύο Χριστό άσομεν το Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον είμαστε δυνάμεις σου, ανέθηκε Μωυσής επί στήλης άκος το ροπιού λυτήριον, ή ο βόλου δείγματος, εξήλω τύπος σταυρού και προσγύνσι ρώμενον όφιν, προσέδισεν, εγκάρσιον εν τούτο, θριαμβεύσα στο πείμα δύο Χριστό άσομεν το Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σώσον είμαστε δυνάμεις σου. Υπέδειξεν ουρανός του σταυρού των τρόπεων του ευσεβίας κράτορη, και βασιλή θεόχρονη εχθρών ενώ δυσμενών, κατεβλήθη κρύαγμα, απάτη, ανετράπη, δε και πίστησε επιπλώθη, γης της πέρασε θεία δύο Χριστό άσομεν το Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Άγιοι Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τες υπερφώτης αστραπές του πνεύματος, καταλαμπόμενοι τα σκοτεινά νεύφη της ψυχής μου λύσατε, το νου μου καταβγάσατε, και τα χείλη προσύμνων ημάς γεραίνειν ανοίξατε, μάρτυρης Χριστού μεγαλώνουμε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ρωμαλαιότητη φρενών αντέστητε, το ματαιόφρον είναι μισθή εις Σέβας, μάρτυρες αλόκοτων, ημάς καταναγκάζονται και θυσία τελεία δι' επικύλων κολάσεων το Παμβασιλή προσυνέχθητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ισχύσι μην παρά Θεού δε δόρυτε, του Παντοκρότορος καταβαλήν πάσαν την ισχύν του δράκοντος σωτή, μεγαλομάρτυρες της Τριάδος οπλείτε, Σαββάτη αξιάγαστε θείε, δωρημέδων και τρόφιμε. Υπεραγία Θεοτόκια σου σύνομας φωτιστικές σου πηγαζούσες, χάρις ή Θεοχαρίτωτε, πύλη φωτός μόνοι οι γενναίοι μάρτυρες φεδρός καταβγαζόμε. Το βαθύθατον σκότος, των ανυπίστων κολάσεων σε υμνολογούντες παρέδραμα. Ράβδος εις τύπον του μυστηρίου παραλαμβάνεται το βλαστογάρ προκρίνει τον ιερέα της θηρευούσε δε πρωίν εκκλησίαν είναι εξήνθης εξήλων σταυρούς κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σώσον είμαστε δυνάμεις ως επαφή και εραπιζωμένη είδωρα πρότομος. Απηθούν τη λαό και σκληροκαρδίο της Θεοκλήτου εδήλου εκκλησίας των μυστήριων ίσως σταυρός το κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σώσον είμαστε δυνάμεις ο πλευράς αχράντουλό και προθήσεις. Είδωρ συνέματι εξευλήθη εγγενίζουν διαθήκη και ρηπτικών αμαρτίας, το πιστόν γάρ σταυρός κάφημα και βασιλέων κράτος και στερέωμα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ωραιωτά το λογισμό και σταθερά διανία προς βασάνων εχωρίσατε πείραν. Εκιζόμενης φοδρός και μάστεξη ξεώμενη και αητή το γνώμη, απαρασάλευτη μένοντας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τες των αιμάτων προχωές, ιερωτά την πορφύραν επιχρώσαντες γενναίοι οπλήτε αθανάτο βασιλεί. Κυρίων ειν παρίσταστε. περιμόν πρεσβεία να καταπάσει τους ποιούμενοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ουκ εξερνήσαστε Χριστόν προσομιλούντες βασάνης και εξαιώμενοι το σώμα ποικίλος και τεινόμενοι δεινός και τη θρησή διδόμενοι, αν ευκλαίοι σοκλείτε Άγιοι Μεγαλομάρτυρες. Κυρίν και αίκοι στους αιώνας του νόν να μην. Νομοθεσίες του εξούσου σαρκωμένου δεσπότου πειθαρχούντες παναμόμητε πόροι, οι γενναίοι αθλητέα νόμους ετροπόσαντο, σύ συνεργών ως σχόντες, την σώζουσαν τας ψυχάσιμων. Ως στερεώσας καταρχάς τους ουρανούς εν συνέση και την γην επίδα των εδράς σας. Εν τη πέτρα με Χριστέ της Εκκλησίας στήριξον, ότι ου και στην πλην σου Άγιος μόνε φιλάνθρωπε.
2: Την ειρήνη του Κυρίου Δεϊκού
0: ελέησον.
2: Αντι λάβους όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός τη συγχάρη του
0: Κυρία ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχάντου και ευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώνεθας.
0: Κύριε.
2: Τι σοι ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπω το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: χρόνων έχων και γήν Χριστέ σωτήρι, υποπόδιον φέρον. Χαρών ημίν υπέδειξα, σων ποδών υποπόδιον. Που τον άπαντες, Δαβητικός προσκυνούμεν τον προφύλακα. Εβοηθών εξετούμεν και πίστη δοξάζομεν.
1: Κύριε Δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας αχράντου υπευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Κύριε.
2: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ως αθλητών εδραίωμα και ευσεβίας έρισμα η Εκκλησία τιμά και γεραίρι σου την φωτοφόρον άθεσιν Παναίδη με μάκαρα θρητά και νεόφρον ένδοξε τρόφιμε συν τη συνάθλη σου, η λασμόν της υμνούσε της έως αίτητος. Των Αγίων μαρτύρων τα έπαθλα ουρανών εδυνάμισε θαύμασαν, ότι σώμα θνητών περικείμενοι ασωμάτους εχθρούς ετροπόσαντο, σταυρούτη ισχύει κρατηνόμενοι. Όθεν μακαρίζονται εις αιώνας, η λασμόν των δεσμάτων ετούμενοι, υπερπάντων ημών, και γαρτιμώνται αυτοί ως αίτητοι.
0: Ως αίτητοι.
3: Και 19 του αυτομηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, τροφίμου, Σαββατίου και δωρημέδοντος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
0: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, επταπλασίως κάμινον, τον καρδέον ο τύρανος, Θεός ευαίσθητε μάνος εξέκαψε, ημάμιντε κρυπτών υπέρ ισοθέντας τούτους ειδών, του δημιουργών και λυτρωτήν ανεβώ, υπέδες ευλογείτε οι αιρείς ανυμνείτε, τα όσοι περιψούτε εις πάντας τους αιώνα.
2: Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνω.
0: Μεγαλή η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου

ότι επίσης εν μεγαλείας δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, το έλεος αυτού εις γενναία και γενναία της κοκουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν, ασυγκρίτως των σεραφείμ,

Ενι αυτού διεσπόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ.

0: ελέησον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία σου χράντη υπερευλογημένης, εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: πρέπει, Κύριο Θεός ημών και σκην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπου σε ευδοκία, ημνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, κουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αγνώστο του Υιό του Πατρό, ο έρωνα αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημά ο έρωνα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε τη θέση είναι μόνο καθημένο στην δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ ήμουν ο Άγιο ήμουν ο Κύριο Ιησού Χριστό, ο δόξα Θεού Πατρό Αμήν. Κάθε κάστε την ημέρα να επιβγεί στου εκείνε το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, γεννή τη ημίνων γενναία και γενναία εγώ είμαι, κύριε Λέξο, με εσύ την ψυχή μου, ότι ημαρτών σου. Κύριε προ τα κατεύθυνα, εντάξουμε του πίντα θελημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Ό,τι παρασυντηρεί ζωή σου, να το πατήσω όσο να φω παράτηνον το έλεο σου. Τη γυνό που εσύ σε καταξίωσαν, κύριε, εν τη ημέρα τάχτα να μαρτύρει του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό ο κύριο φω των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου, σώμα σα μήνυ. Και είναι το κύριο του λέω σου, που μα καθά περιπίσαμε, επισέ, ευλογητό ο κύριε, διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτσιο με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η άγιο φωτιστό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε του έλεο σου στον αιώνα τρέω του θεμό σε μη παρήδε. Σε πρέπει ένα, σε πρέπει ύμνο, σε δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Λώσουμε.

0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθο.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθο.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθο.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελεύθερος

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου, ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατανύχθαν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, δέσποτας χώρισοντας ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ιεστ ασθενείας ημών. Εν εκεί εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρι μόνο εν της ουρανής Αγίας, θέτω το όνομά σου, θέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου.
0: Σώματο
1: του σεν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο και άψη μην το αφιλήματα ημών. Πως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έκης μας πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από το πονερό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ίνα καθέρετον τριάντος δύναμι, αντιφωνήσαν δεσμαρτίνες ένδοξοι, ένα πετέματε στερός, την άκαθαν της απάτης, πρόθυν με ματάδι εκκλησίας εν τρίφημα, σαββατή επάνσοφε, αθλητών εν καλό πείσμα, δόξα ευσεβόν δωρημέδων, όθεν ημάς ανεφημούμεν.

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Στη θαυμαστός εν την πίμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πιστός, εξ αυτής γαραναυλίζεις τας δωρεάς της πόθο εκβόσιση. Δόξα τη θαυμασή σου, Άγνη, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσημά σου.

Εμπαίστηκα σκέπη προσήμαζα βέβουσα θαυμάτων προκοή. Εκπαντίον κινδύνων και νόσων ημάς απαλάτουσαν ευχαρίστως βόμεν. Δόξα τόσε δόξα σαν τη Θεό.

0: Εκκλησίων, εκτάριον τιμήσομεν πιστίως εν Θεόν θερόποντα Χριστού, αναβλήσει γαριάσεις παντοδαπάς, εις ευλαβός κραυγάζονση, δόξα το σε δοξάσεν τη Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός εν τη, δόξα το ενεργούν τη Δία σου πασινιώματα.
1: Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρες, Σπυρίδο πατήριμον, δυο νεκρασί εν τάφο προσφωνείς και οφήνεις χρυσού μετεβάλες και εν το μελπίντας Αγία σου έφτας αγγένουσες και συνειτουργούντας ιερότατε δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό.

0: στη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατοικούμενοι τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε.
1: Συ Κύριε.

0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ελέησον.
0: Αντιλάβου, σώσον ελέησον,

και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουφιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάων στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντες στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου καστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθαι αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων θεών Πατέρα και λέγειν.
1: Πατέρ ημών ο ενδύσων αν είσαι αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και αυσιμήν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας υπηρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

χάρητη και υπήρμης και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός συν το

0: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω μεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Αμενή αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Της ή ο αγιασμός ημών και συ την δόξα αναπέμπομεν.

0: Ονόματι Κυρίου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Αγίε, ευλόγησο.
1: Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισυπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους ουσία τους αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ερημών στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνε δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξ του Πατρός των Πότων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προεσκύνησιν αναπέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

0: Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη από του Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Σαρκής σταυρωθείς δια την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Πανακράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός δια δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίας των τιμίων επουρανίων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων και εσίες τιμίαν δόξου προφή του Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων Ενδόξων της Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκυμ και Άνης του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Χρυσοστόμου και τη Θεία Κέρα Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Τροφίμου Σαββατίου και Δωρημέδοντος του Εναγίης Πατρός ημών Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Βρετανίας των Οσίων Θεοδόρου και των Ιών αυτού Δαβίδ και Κωνσταντίνων και τη μνήμην επιτελούμεν

19 Σεπτεμβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Ο Άγιος Τρόφιμος και ο Άγιος Σαββάτιος έζησαν κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορος Πρόβου 276-282. Εισερχόμενοι κάποτε στο στάδιο του θεάτρου στην Αντιόχεια της Πισιδίας, είδαν τους κατοίκους να θυσιάζουν στα είδωλα. Κυριευμένοι από θείο ζήλο, προσευχήθηκαν θερμά στο Θεό να λυτρώσει την πόλη από την πλάνη και ομολόγησαν δημοσίως πως είναι χριστιανοί. Οι ειδωλολάτρες τους οδήγησαν αμέσως στον άρχοντα της Αντιοχίας Βικάριο, ο οποίος, αφού ανέκρινε πρώτα τον Τρόφιμο, τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Τον χτύπησαν δυνατά, του ξέσχισαν τα πλευρά και οι μηθανοί τον έριξαν στη φυλακή. Εν συνεχεία ανακρίθηκε ο Σαββάτιος. Τον θερμό αυτόν ομολογητή του Χριστού τον κτύπησαν πρώτα στο πρόσωπο. Έπειτα, ενώ του ξέσχιζαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, παρέδωσε ο Τρισμακάριος την ψυχή του στο Θεό. Μετά το μαρτύριο του Σαββατίου, ο Βικάριος φόρεσε στον Τρόφιμο σιδερένια υποδήματα με αιχμηρά εσωτερικά καρφιά και τον έστειλε στα σύναβα της Φρυγίας Σαλουταρίας στον ηγεμόνα Περίνιο Διονύσιο. Ύστερα από την Ανδρία ομολογία του, και εκεί ο Περίνιος διέταξε να τον δείρουν σκληρά με βούνευρα, να τρίψουν τις πληγές του με ξύδι και αλάτι και να κατακάψουν τα πλευρά του με αναμένους πυρσούς. Ο Δωρημέδων, πρώτος άρχοντας της πόλεως, θαύμασε την Ανδρία του μάρτυρος και τον επισκέφθηκε στη φυλακή για να διδαχθεί από αυτόν την αληθινή πίστη. Μόλις το έμαθε ο Περίνιος, διέταξε αμέσως να τον συλλάβουν και να τον τιμωρήσουν προς παραδειγματισμόν. Οι δήμοι του ξέσχισαν τις παριές και τα πλευρά και του ξερίζωσαν τα δόντια. Έπειτα οδήγησαν και τον Τρόφιμο στο βήμα. Οι δύο Άγιοι με ζήλο ομολόγησαν την αφοσίωσή τους στο Χριστό και ο ασεβής ηγεμόν διέταξε να τους εξορίξουν τους οφθαλμούς και να τους παραδώσουν ως τροφή στα άγρια θηρία. Αυτά, σεβόμενα τη Θεία Χάρη που ενικούσε στους μάρτυρες, δεν τους άγγιξαν και ο Περίνιος έδωσε εντολή να τους αποκεφαλίσουν.

αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Θεοδόρου, ηγεμόνος του Σμολένσκ και του Γιαροσλάβ και των ιών αυτού Δαβίδ και Κωνσταντίνου. Ο μακάριος Θεόδωρος ήταν ιός του πρίγκιπος του Σμολένσκ Ροστισλάβου. Στολισμένος με πραότητα και ταπείνωση από τα νεανικά του χρόνια, ζούσε βίον ευσεβή και θεάρεστο, ενεργώντας σε όλες του τις πράξεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο στα βαθιά του γεράματα κυβέρνησε το λαό του με σύνεση και σοφία. Δίκαιος και εύσπλαχνος προς όλους τους υπηκόους του, ιδιαίτερα προστάτευε τα ορφανά, τις χείρες και τους πτωχούς. Νίστευε αυστηρά και προσευχόταν με πολύ ζήλο, είτε κατηδίαν είτε στις εκκλησίες τις οποίες ο ίδιος έκτιζε και εξοράιζε. Όταν αρρώστησε και διαισθάνθηκε να πλησιάζει το τέλος του, κάλεσε κοντά του τη γυναίκα και τα παιδιά του και τους άφησε ως παρακαταθήκη να ζουν με αγάπη και ειρήνη. Αμέσως μετά ζήτησε να τον μεταφέρουν σε μοναστήρι.

Όπου εκπληρώνοντας παλαιά του επιθυμία, εκάρη μοναχός. Στα πρόθυρα του θανάτου του έλαβε το μεγάλο αγγελικό σχήμα, ζήτησε συγχώρηση από όλους και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό στις 19 Σεπτεμβρίου 1299. Τα τίμια λείψανά του μέχρι σήμερα επιτελούν πολλά θαύματα.

αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Θεοδόρου, αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας. Έλληνας, γεννημένος το 602 στην Ταρσό της Κιλικίας, ο Άγιος Θεόδωρος σπούδασε στην Αθήνα, όπου χάρη στην πολυμάθεια και στη σοφία του, απέκτησε τη φήμη του φιλοσόφου. Εκεί ασπάστηκε και το μοναχικό βίο. Σε ηλικία 60 ετών μετέβη στη Ρώμη και 6 χρόνια αργότερα, το 668, ενώ παρεπιδημούσε σε μία μονή όπου ίσως ολοκλήρωνε τη μοναχική του διάπλαση, ο Πάπας Βιταλιανός τον εχειροτώνησε αρχιεπίσκοπο του χειρεύοντος θρόνου της Καντερβουρίας. Του ενεχείρισε τη δικαιοδοσία της Βρετανικής Εκκλησίας, καθόν χρόνων αυτή διερχόταν κρίση από τις διαμάχες μεταξύ των υποστηρικτών της τοπικής κελτικής παραδόσεως και των Ρωμαϊζόντων που επεδίωκαν να επιβάλλουν τα έθιμα της Ρώμης σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα.

βοηθό τον Αβά Αδριανό τον Αφρικανό, ο Θεόδωρος ανεχώρησε τον ίδιο χρόνο για τη Βρετανία. Ύστερα από ταξίδι ενός έτους, κατά το οποίο πληροφορήθηκε από τον επίσκοπο Παρισίων Αγιλβέρτο, πρώην επίσκοπο Ουέσεξ, τις συνθήκες της Βρετανικής Εκκλησίας, έφτασε στην Καντερβουρία. Αμέσως ανέλαβε τα καθήκοντά του και άρχισε τις ποιμαντικές περιοδίες στην επαρχία του. Διευκολύνει το ποιμαντικό έργο, διήρησε την χώρα σε ενορίες και επισκοπές, στις οποίες τοποθέτησε αξίους, ποιμένας και ιερείς. Το 672 συνεκάλεσε την σύνοδο του Χάρτφορντ, κατά την οποία επευλήθη ο εορτασμός του Πάσχα σύμφωνα με την παράδοση της Ρώμης, έθεσε τέλος στις διαφορές περί δικαιοδοσίας μεταξύ των επισκόπων και επανέφερε την τάξη και την εκκλησιαστική πειθαρχία στα μοναστήρια, στον κλήρο και στο λαό. Αργότερα, το 679, συνεκάλεσε την σύνοδο του Χάτφιλντ, όπου επευλήθησαν οι δογματικές αποφάσεις της Συνόδου του Λατερανού 649, που κατεδίκαζαν τον μονοθελητισμό.

Το 678 ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος τεμάχησε την Μεγάλη Επισκοπή της Υόρκης, ενέργεια που προκάλεσε την αντίδραση του Επισκόπου της Βιλφρίδου. Οι προσπάθειες του τελευταίου να δικαιωθεί από την Ρώμη τον κράτησαν για πολλά χρόνια μακριά από το θρόνο του. Λίγο πρώτου θανάτου του, ο Άγιος Θεόδωρος ζήτησε από τον βασιλέα να τον αποκαταστήσει στην επισκοπή του, κάλεσε δε και τον ίδιο για να συμφιλειωθούν. Για την οργάνωση της νεόφυτης Βρετανικής Εκκλησίας, ο Άγιος Θεόδωρος σε όλες του τις ποιμαντικές δραστηριότητες ενεργούσε με αποφασιστικότητα, έτσι ώστε η Εκκλησία της Βρετανίας να βρίσκεται σε κοινωνία με τον θρόνο της Ρώμης, για να μην αποκεντρωθεί η νεοπαγής Βρετανική Εκκλησία και αποκοπεί τελικά από την κοινωνία με το πλήρωμα της Εκκλησίας. Με τις ενέργειες του αυτές προετοίμασε το έδαφος για την ενότητα της χώρας και την ανάπτυξη του χριστιανικού πολιτισμού, ο οποίος ζωογονήθηκε με την συμβολή των ελληνικών γραμμάτων. Προς τον σκοπό αυτό ίδρυσε στην Κατερβουρία περίφημη σχολή, όπου υπό τη διεύθυνση του Αβά Αδριανού εδιδάσκονται τόσο τα ελληνικά όσο και τα λατινικά. Ο σοφός αρχιεπίσκοπος ενεθάρρυνε επίσης την εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής, των επιστημών και των τεχνών στα μοναστήρια, τα οποία κατεστάθησαν πηγές πολιτιστικής ακτινοβολίας. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 19 Σεπτεμβρίου 690 μετά Χριστόν.

0: συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 866, γεννιέται ο Λέων VI ο Σοφός, Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 886 μέχρι το θάνατό του το 912. Μαθητής του Μεγάλου Φωτίου με εξαιρετική μόρφωση, διακρίθηκε ως δόκιμος συγγραφέας και ενθουσιώδης ρήτορας. Σαν σήμερα το 1710 πεθαίνει ο Όλε Ρόμερ, Δανός αστρονόμος που έκανε την πρώτη ποιοτική μέτρηση για την ταχύτητα του φωτός. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1940 οι Ναζί με διάταγμά τους απαγορεύουν στις Γερμανίδες να εργάζονται σε οικίες Εβραίων.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

διαβάζουμε από τον παιδικό συναξαριστή Διευχών των Αγίων, τόμος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, το βίο του Αγίου Μάρτυρα Ευσταθίου, τη συζύγου του Θεοπίστης και των δύο παιδιών τους Αγαπίου και Θεόπιστου.

Την εποχή του βασιλιά Τραϊανού ζούσε στη Ρώμη κάποιος στρατιλάτης που ονομαζόταν Πλακίδας. Τα μεγάλα αντραγαθήματα και οι νίκες του στους πολέμους τον είχαν κάνει ξακουστό και περηφανή. Εκτός όμως από τα στρατιωτικά του προτερήματα, είχε και πολλές άλλες αρετές. Ήταν εγκρατής στο φαγητό. Αγαπούσε τη δικαιοσύνη. Απέφευγε τις ειδονές και τις διασκεδάσεις. Τον μεγάλο του πλούτο τον διέθετε για να ελεεί τους φτωχούς και όποιον είχε ανάγκη. Με λίγα λόγια ήταν ενάρετος. Δεν είχε γνωρίσει όμως τον Χριστό και έτσι πίστευε στους ψεύτικους θεούς. Η γυναίκα του, που ονομαζόταν Τατιανή, συναγωνιζόταν στην αρετή τον άνδρα της. Είχαν και δύο παιδάκια, τα οποία, αν και μικρά, ακολουθούσαν το καλό παράδειγμα των γονιών τους. Ο στρατηγός Πλακίδας φρόντιζε για τους στρατιώτες του ώστε να είναι πάντα έτοιμο πόλεμοι. Όταν υπήρχε ειρήνη, για να μην μένουν οι στρατιώτες του αργοί και συνηθίζουν στην τεμπελιά, τους γύμναζε με το κυνήγι διάφορων ζώων. Μια μέρα που βρισκόταν με το στρατό του στο δάσος και κυνηγούσαν, βλέπει από μακριά ένα ελάφι. Τον κοίταζε στα μάτια, σαν να θέλε να του κεντρήσει την προσοχή. Ο Πλακίδας όρμησε έφυπος να το φτάσει, αλλά το ζώο απομακρύνθηκε αμέσως. Πολλοί από τους στρατιώτες του έτρεξαν να τον βοηθήσουν, όμως μετά από λίγη ώρα τα άλογα τους κουράστηκαν και σταμάτησαν. Μόνο ο στρατηγός συνέχισε να κυνηγά το ελάφι, μέχρι που έφτασαν μπροστά σε μια μεγάλη χαράδρα. Το ελάφι πήδηξε με ευκολία πάνω από τον γκρεμό, στάθηκε στην απέναντι μεριά και τον κοίταζε έντονα. Το άλογο όμως του Πλακίδα ήταν κατάκοπο και δεν μπορούσε να πηδήσει. Ο Πλακίδας κοίταζε προσεκτικά γύρω-γύρω, μήπως βρει κάποιο πέρασμα που θα μπορούσε να τον βγάλει απέναντι. Κάποια στιγμή γύρισε να κοιτάξει προς το μέρος του ελαφιού. Αυτό όμως που είδε τον εξέπληξε. Ανάμεσα στα κέρατά του υπήρχε ένας σταυρός που έλαμπε πιο πολύ και από τον ήλιο και πάνω του διέκρινε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν είχε καλά-καλά συνέλθει από την έκπληξη όταν άκουσε μία φωνή να του λέει «Πλακίδα, γιατί με καταδιώκεις?» Ο στρατηγός, ακούγοντας τη φωνή αυτή, έπεσε έντρομο στη γη. Αφού συνήλθε λίγο, σήκωσε τα μάτια και προσπαθούσε να δει ποιος του μιλάει. Επειδή όμως δεν έβλεπε κανέναν, φώναξε δυνατά. «Τίνος είναι η φωνή που ακούω. Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς?» «Μάθε, Πλακίδα», ακούστηκε ξανά η φωνή, «ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Εσύ δεν με γνωρίζεις. Με τιμάς όμως με τα καλά σου έργα και την ενάρετη ζωή σου. Γι' αυτό θέλησα να σου αποκαλύψω την αλήθεια. Εγώ είμαι ο Δημιουργός του ουρανού, της γης και όλων των κτισμάτων. Εγώ έπλασα και τον άνθρωπο και τον έβαλα στον παράδεισο να χαίρεται αιώνια. Όταν πάλι ο άνθρωπος προτίμησε την αμαρτία και τον θάνατο και έφυγε από κοντά μου, δεν τον εγκατέλειψα. Ήρθα στη γη ως θνητός για να τον λυτρώσω και σταυρώθηκα και τάφηκα για χάρη των ανθρώπων.
Όμως την τρίτη ημέρα αναστήθηκα, νικώντας τον θάνατο και δίνοντας όλους την ευκαιρία να κερδίσουν ξανά την αιώνια ευτυχία του Παραδείσου. Σαν άκουσε αυτά τα λόγια ο Πλακίδας, έπεσε ξανά με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε τον Θεό λέγοντας: «Πιστεύω, Κύριε, ότι Εσύ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και κανείς άλλος. Εάν πιστεύεις», ακούστηκε πάλι ο Χριστός, «πήγαινε στον αρχιερέα του τόπου σου για να σε βαπτίσει όπως βαπτίζονται όλοι οι χριστιανοί». «Κύριε», ρώτησε ο Πλακίδας, «μπορώ να πω αυτά τα λόγια στη γυναίκα και τα παιδιά μου και να πιστέψουν κι αυτοί σε σένα?» «Μάλιστα, πες τα όλα με λεπτομέρειες και αφού βαπτιστείτε και καθαρίσετε την ψυχή σας από τις αμαρτίες, έλα ξανά εδώ».

αυτά τα λόγια, το ελάφι έγινε άφαντο. Ο Πλακίδας καβαλίκεψε το άλογό του και επέστρεψε στους στρατιώτες του. Το βράδυ, αφού δείπνησε με τη γυναίκα του, της λέει: «Σήμερα, αγαπημένη μου γυναίκα, ενώ κυνηγούσα ένα ελάφι, είδα ανάμεσα στα κέρατά του τον Χριστό. Αυτός μου είπε λόγια που δεν μπορεί να πει απλός άνθρωπος». Και της διηγήθηκε όλα όσα άκουσε. «Κύριέ μου», είπε τότε εκείνη, «είδες τον Θεό στον οποίο πιστεύουν οι χριστιανοί? Αυτόν είδα κι εγώ χθες τη νύχτα και μας προσκαλούσε στην πίστη του. Αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και αυτός θα σώσει και μας και τα παιδιά μας. Ας μην χάνουμε λοιπόν καιρό. Πάμε στον αρχιερέα των χριστιανών να μας βαπτίσει, γιατί με αυτό το βάπτισμα σώζονται οι χριστιανοί». Έτσι πήραν τα δυο παιδιά τους και πήγαν στην εκκλησία. Εκεί φανέρωσαν στον αρχιερέα όσα είδαν και τον παρακάλεσαν να τους κάνει χριστιανούς. Εκείνος ευχαρίστησε τον Θεό για την αγάπη που δείχνει στους ανθρώπους και τους βάπτισε με μεγάλη προθυμία. Και τον μεν Πλακίδα τον ονόμασε Ευστάθιο, τη δε γυναίκα του Θεοπίστη, και τα δύο παιδιά τους Αγάπιο και Θεόπιστο. Έπειτα κοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια και επέστρεψαν στο σπίτι τους. Όταν ξημέρωσε, πήρε ο Άγιος κάποιους στρατιώτες και πήγαν για κυνήγι. Κάποια στιγμή προφασίστηκε ότι ήθελε να πιάσει μεγαλύτερα ζώα. Έτσι μπήκε μόνος του πιο βαθιά στο δάσος, μέχρι που έφτασε στο μέρος όπου είχε δει την οπτασία. Εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε: «Χριστέ μου, τώρα που σε γνώρισα και βαπτίστηκα στο Άγιο όνομά σου, φανέρωσέ μου αυτά που μου υποσχέθηκες χθες». Τότε ακούστηκε ξανά η πατρική φωνή του Κυρίου και του λέει: «Είσαι ευτυχισμένος, Ευστάθιε, γιατί με το βάπτισμά σου νίκησες τη δύναμη του πονηρού διαβόλου. Αλλά αυτός δεν θα πάψει να σε πολεμά και να σου στέλνει πειρασμούς για να αρνηθείς την πίστη σου και να βλασφημίσεις τον Θεό. Θα πάθεις πολλά, αλλά στο τέλος θα νικήσεις. Έχε θάρρος και η χάρη μου θα συνοδεύει εσένα και την οικογένειά σου». Μετά από την προτροπή του Κυρίου, ο Άγιος προσκύνησε για άλλη μια φορά το ευλογημένο εκείνο μέρος και επέστρεψε στο σπίτι του, όπου διηγήθηκε στη γυναίκα του όλα όσα άκουσε. Τότε είπαν και οι δύο: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου».

πειρασμοί δεν άργησαν να έρθουν. Επιδημία έπεσε στο σπίτι των Αγίων και πέθαναν όλοι οι υπηρέτες και τα ζώα τους. Σαν να μην έφθαναν αυτά, κλέφτες μπήκαν στο σπίτι τους την ώρα που έλειπαν και έκλεψαν όλα τα υπάρχοντά τους. Έτσι, από πλούσιοι που ήταν, κατάντησαν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες πανφτωχοί και αξιολείπητοι. Κατάλαβαν όμως ότι όλα αυτά προέρχονταν από τον πονηρό και δόξαζαν και ευχαριστούσαν τον Θεό. Προέτρεπαν μάλιστα ο ένας τον άλλο να μην παραπονεθούν για τις συμφορές, αλλά να τις υπομείνουν με γενναιότητα. Σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση αποφάσισαν να αφήσουν τον τόπο τους και με τις λιγοστές οικονομίες που τους είχαν απομείνει να πάνε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί θα προσκυνούσαν τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού και θα περνούσαν την υπόλοιπη ζωή τους. Χωρίς λοιπόν να το πούν σε κανέναν, επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο με προορισμό τους Αγίους Τόπους. Όμως ο πλοίαρχος ήταν πονηρός άνθρωπος. Όταν ανοίχθηκαν στο πέλαγος, του ζήτησε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που είχαν συμφωνήσει. Επειδή δεν είχαν να πληρώσουν, θέλησε να κρατήσει τη θεοπίστη. Ο Άγιος όμως δεν δεχόταν ούτε να τ' ακούσει. Διέταξε τότε ο πλοίαρχος τους ναύτες και έβγαλαν τον Άγιο Ευστάθιο με τα δυο παιδιά στη στεριά, ενώ τη γυναίκα του την κράτησε με το ζόρι στο πλοίο. Το πλοίο απομακρύνθηκε και ο Άγιος, θρηνώντας για το κακό που τον βρήκε, πήρε τα δυο παιδιά του και άρχισαν να περπατούν. Κάποια στιγμή έφτασαν σε έναν ποταμό. Το νερό ήταν πολύ και τα παιδιά δεν μπορούσαν να περάσουν. Άφησε τότε τον Αγάπιο στη μια όχθη και πήρε τον Θεόπιστο στον ώμο και τον πέρασε απέναντι. Καθώς όμως επέστρεφε να πάρει και τον Αγάπιο και ενώ είχε φτάσει στη μέση του ποταμού, βλέπει ένα λιοντάρι να έρχεται, να τον αρπάζει και να φεύγει. Γυρίζει τότε προς την άλλη όχθη του ποταμού και βλέπει έναν λύκο να έχει μόλις αρπάξει τον Θεόπιστο και να τρέχει προς το δάσος. Ανήμπορος να κάνει κάτι, βγήκε από το ποτάμι, κάθισε σε μια πέτρα και άρχισε να κλαίει και να θρηνεί για τη δυστυχία του. Μέσα σε λίγες ώρες είχε χάσει γυναίκα και παιδιά. Δεν έχασε όμως την ελπίδα του στον Θεό, αλλά ακόμα και εκείνη την τραγική ώρα τον παρακαλούσε να του δίνει δύναμη ώστε να αντέξει μέχρι τέλους τους πειρασμούς.

Ύστερα από αρκετή ώρα, σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει ώσπου έφτασε σε μια πόλη. Έμεινε εκεί δουλεύοντας ως εργάτη στα χωράφια των κατοίκων της περιοχής. Έζησε έτσι μόνος του 15 ολόκληρα χρόνια. Ο Πανάγαθος Θεός όμως δεν είχε αφήσει να χαθούν τα δύο παιδιά του Αγίου. Κοντά σε εκείνον τον ποταμό υπήρχαν κάποιοι βοσκοί, οι οποίοι σαν είδαν το λιοντάρι να μεταφέρει τον Αγάπιο, έτρεξαν αμέσως με τα σκυλιά τους και κατάφεραν να τον σώσουν. Απ' την άλλη μεριά του ποταμού ήταν πάλι κάποιοι γεωργοί, οι οποίοι βλέποντας τον λύκο έτρεξαν πίσω του και με τις φωνές που έκαναν κατάφεραν να τον φοβήσουν και να αφήσει τον Θεόπιστο. Τα δύο αγόρια μεγάλωσαν μαζί με τα παιδιά των βοσκών και των γεωργών που τα πήραν στα σπίτια τους χωρίς ποτέ να συναντηθούν, παρόλο που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή. Η μητέρα τους, η Θεοπίστη, γλίτωσε και αυτή, γιατί πριν καλά-καλά αναχωρήσει το πλοίο από το λιμάνι όπου άφησαν τον Άγιο Ευστάθιο, ο κακός πλοίαρχος αρρώστησε βαριά και μέσα σε λίγες μέρες πέθανε. Έτσι τιμωρήθηκε για τη σκληρότητά του, ενώ η Θεοπίστη αφέθηκε ελεύθερη να πάει όπου ήθελε. Αποβιβάστηκε σε μια πόλη και βρήκε δουλειά εκεί ως μαγείρισα. Οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής κάποτε επαναστάτησαν και κυρίευσαν πολλά φρούρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο αυτοκράτορας Τραϊανός, όταν πληροφορήθηκε τις εξελίξεις, έδωσε διαταγή να ετοιμαστεί ο στρατός για να αντιμετωπίσει τους στασιαστές. Οι στρατιώτες όμως ήταν απρόθυμοι να υπακούσουν τη βασιλική προσταγή. «Χωρίς τον αρχιστράτηγό μας, τον Πλακίδα, δεν πάμε στον πόλεμο», έλεγαν. Τότε ο βασιλιάς θυμήθηκε τα ανδραγαθήματα του Αγίου Ευσταθίου, αλλά δεν γνώριζε που βρισκόταν. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας για να τον αναζητήσουν. Δύο από αυτούς, που ήταν και φίλοι του Αγίου, έφτασαν στον τόπο όπου ζούσε. Ο Άγιος τους είδε από μακριά και τους αναγνώρισε. Εκείνοι όμως δεν αντιλήφθηκαν ποιος ήταν, επειδή φορούσε φτωχικά ρούχα. Αλλά και η όψη του είχε αλλάξει από την λύπη όλων αυτών των ετών. Όταν τον πλησίασαν, τον χαιρέτησαν και τον ρώτησαν. «Μήπως γνωρίζεις κάποιον στρατηγό Πλακίδα? Αν ξέρεις που βρίσκεται για να μας οδηγήσεις αυτόν, θα σε ανταμείψουμε με όσα χρήματα ζητήσεις». Ο Άγιος δεν θέλησε να τους φανερωθεί. «Δεν γνωρίζω τέτοιον άνθρωπο. Καθίστε όμως λίγο να ξεκουραστείτε και ύστερα συνεχίζετε το δρόμο σας». Οι απεσταλμένοι του βασιλιά δέχτηκαν την πρόσκληση και ο Άγιος τους περιποιήθηκε κάνοντάς τους το τραπέζι. Ενώ όμως έτρωγαν και ο Άγιος Ευστάθιος τους διακονούσε, τον παρατήρησαν πιο προσεκτικά και τον αναγνώρισαν. Αμέσως σηκώθηκαν, τον αγκάλιασαν και τον παρακαλούσαν να επιστρέψει μαζί τους στο στράτευμα. Ο Άγιος δεν μπόρεσε να κρατήσει άλλο τα δάκρυά του. Τους αγκάλιασε και τους ασπάστηκε και αφού τους διηγήθηκε τα βασανά του, συμφώνησε να τους ακολουθήσει στη Ρώμη. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Τραϊανός και του ζήτησε να οδηγήσει το στρατό ενάντια στους επαναστάτες. Ο Άγιος δέχτηκε. Όταν όμως μέτρησε τον στρατό, βρήκε ότι οι στρατιώτες ήταν λιγότεροι από αυτούς που χρειαζόταν. Έτσι, πήρε διαταγή να στρατολογήσει όσους ήθελε από όλη την αυτοκρατορία. Η διαταγή έφτασε και στην πόλη όπου ζούσαν τα παιδιά του Αγίου και επειδή βρίσκονταν στην κατάλληλη ηλικία, τα κατέγραψαν στο στράτευμα. Τα χρόνια είχαν περάσει και τα παιδιά είχαν μεγαλώσει και είχαν αλλάξει. Ήταν καλά και φρόνιμα παιδιά και ο Άγιος Ευστάθιος τα εκτίμησε πολύ και διέταξε να υπηρετούν στην τράπεζά του. Παρόλο όμως που τα είχε τόσο κοντά του, δεν τα αναγνώρισε. Η εκστρατεία εκείνη στέφθηκε με επιτυχία και αφού νικήθηκαν όλοι οι εχθροί, τα ρωμαϊκά στρατεύματα έφτασαν και στην πόλη όπου εργαζόταν η Θεοπίστη. Ο Άγιος Ευστάθιος διέταξε να στρατοπεδεύσουν για 3 ημέρες εκείνη την πόλη για να ξεκουραστούν οι στρατιώτες. Ο ίδιος έστησε τη σκηνή του στην αυλή του σπιτιού όπου έμενε η γυναίκα του, χωρίς βέβαια να το γνωρίζει. Κάποια από εκείνες τις ημέρες τα παιδιά του Αγίου που είχαν την ευθύνη του τραπεζιού
πήγαν στο σπίτι της Θεοπίστης κάποια είδη για μαγείρεμα. Όση ώρα περίμεναν να ετοιμαστούν τα φαγητά, άρχισαν να συνομιλούν. Πρώτα μίλησε ο μικρότερος. «Τόσο καιρό είμαστε στην ίδια υπηρεσία και ποτέ δεν ρώτησε ο ένας τον άλλο για την καταγωγή του». «Κι εγώ το επιθυμούσα», απάντησε ο μεγαλύτερος. «Ευκαιρία λοιπόν να γίνει τώρα. Εγώ έχασα τους γονείς μου σε μικρή ηλικία. Επειδή όμως ήμουν μικρός, δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα. Ο πατέρας μου ήταν στρατηγός στη Ρώμη και η μητέρα μου, από όσο θυμάμαι, ήταν καλή και πολύ όμορφη. Είχα και έναν αδελφό μικρότερό μου, με ξανθά μαλλιά σαν τα δικά σου. Μια μέρα οι γονείς μου έφυγαν από τη Ρώμη για να ταξιδέψουν σε άλλο μέρος. Πού, δεν γνωρίζω. Θυμάμαι μόνο ότι μπήκαμε σε ένα πλοίο και η μητέρα μας, δεν ξέρω γιατί, έμεινε στο πλοίο. Ενώ εμείς με τον πατέρα μας βγήκαμε στη στεριά και περπατούσαμε μέχρι που φτάσαμε σε έναν ποταμό. Επειδή ήμασταν μικρά και δεν μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι, πήρε ο πατέρας μου τον αδελφό μου και τον πέρασε στην άλλη όχθη. Ενώ όμως γύριζε να πάρει και μένα, ένας λύκος άρπαξε τον αδελφό μου και μένα με πήρε ένα λιοντάρι. Ο Θεός όμως με λυπήθηκε. Εκείνη την ώρα έτυχε να βρίσκονται στο δάσος κάποιοι βοσκοί. Αυτοί με γλίτωσαν και με μεγάλωσαν. Τι απέγιναν όμως ο πατέρας και ο αδελφός μου, δεν γνωρίζω». Μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, ο μικρός αδελφός χοροπήδησε από χαρά και του λέει: «Δόξα στο Θεό, είμαστε αδέλφια. Βεβαιώθηκα από όσα μου είπες, γιατί και μένα αυτοί που με ανέθρεψαν μου έλεγαν ότι με έσωσαν από το στόμα ενός λύκου». Τα δύο αδέλφια αγκαλιάστηκαν και ασπάζονταν ο ένας τον άλλο με μεγάλη χαρά. Η Θεοπίστη, που άκουσε μέσα από το σπίτι όλη τη συνομιλία των νέων, κατάλαβε ότι ήταν τα παιδιά της και θέλησε να τους φανερώσει ποια ήταν. Εκείνα όμως, από την πολύ τους ευτυχία, ούτε που την πρόσεξαν. Άρπαξαν τα φαγητά και έφυγαν βιαστικά να ετοιμάσουν την τράπεζα του αρχιστράτηγου. Την άλλη μέρα, η Θεοπίστη πήγε στη σκηνή του Αγίου για να συναντήσει τα παιδιά της. Δεν τα βρήκε όμως, καθώς βρίσκονταν σε υπηρεσία. Ο μόνος που βρισκόταν εκεί ήταν ο αρχιστράτηγος Ευστάθιος. Η Θεοπίστη τον κοίταξε και αισθάνθηκε μεγάλη ταραχή στην καρδιά της. Της φάνηκε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο άντρας της. Τον κοίταξε ξανά προσεκτικά και σαν βεβαιώθηκε για την υποψία της, τον πλησίασε και του λέει: «Σε παρακαλώ, κυρία μου, πες μου, ποια ήταν η προηγούμενη ζωή σου? Γιατί έχω την εντύπωση ότι εσύ είσαι ο στρατηγός Πλακίδας που πίστεψε στον Χριστό βλέποντας τον εσταυρωμένο ανάμεσα στα κέρατα ενός ελαφιού. Ύστερα υπέμεινε πολλούς πειρασμούς και στο τέλος πήρε τη γυναίκα του, που είμαι εγώ, και τα δύο παιδιά του για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ο πλοίαρχος, που ήταν άνθρωπος κακός, με κράτησε στο πλοίο του. Δεν μπόρεσε όμως να μου κάνει κακό, γιατί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με διαφύλαξε μέχρι σήμερα». Στο άκουσμα αυτών των λόγων, ο Άγιος βεβαιώθηκε ότι αυτή η γυναίκα ήταν η αγαπημένη σύζυγός του και δακρυσμένος φώναξε: «Δόξα σοι ο Θεός, πράγματι εγώ είμαι ο άνδρας σου». Με μεγάλη χαρά ασπάστηκαν ο ένας τον άλλο και ευχαρίστησαν το Θεό για όλα. Ύστερα η Θεοπίστη τον ρώτησε που ήταν τα παιδιά τους. Όταν της διηγήθηκε ο Άγιος την ιστορία με τα θηρία, του λέει: «Ας δοξάσουμε για μία ακόμη φορά τον Κύριό μας, γιατί τα παιδιά μας ζουν και βρισκόνται εδώ μαζί σου. Αν δεν το πιστεύεις, διάταξε να έλθουν εδώ οι δύο νέοι που σε υπηρετούν στην τράπεζα και ρώτα τους για την καταγωγή τους». Ο Άγιος Ευστάθιος κάλεσε αμέσως τους δύο νέους και τους λέει: «Παλικάρια, πείτε μου από πού κατάγεστε». Τότε ο μεγαλύτερος διηγήθηκε όσα θυμόταν και έτσι βεβαιώθηκαν ότι είχαν μπροστά τους τα πολύ αγαπημένα τους παιδιά. Όλοι μαζί ευχαρίστησαν το Θεό που δεν τους εγκατέλειψε και τους ανέπαυσε από τις θλίψεις. Το γεγονός μάλιστα έγινε γνωστό στο στράτευμα αλλά και σε όλη την πολιτεία εκείνη και γιορτάστηκε με ενθουσιασμό, καθώς ο Άγιος ήταν αγαπητός σε όλους.

Αφού κατέστειλε την Επανάσταση, ο Άγιος επέστρεψε στη Ρώμη. Ο βασιλιάς Τραγιανός είχε πεθάνει και τον είχε διαδεχθεί ο ανιψιός του, ο Ανδριανός, φανατικός ειδωλολάτρης και διώκτης των χριστιανών. Μόλις λοιπόν πληροφορήθηκε ότι επιστρέφει ο αρχιστράτηγος του νικητής και μαζί με τη χαμένη του οικογένεια, έτρεξε να τον προϋπαντήσει. Έδωσε διαταγή μάλιστα να προσφερθεί ευχαριστήρια θυσία στα είδωλα, επειδή νόμιζε ότι οι θεοί τους ήταν υπεύθυνοι για τα χαρμόσυνα νέα. Ο Άγιος όμως δεν τον ακολούθησε στον ειδωλολατρικό ναό. Ο βασιλιάς παραξενεύτηκε για την προσβλητική αυτή στάση του Ευσταθίου και τον κάλεσε να απολογηθεί. Ο Άγιος Ευστάθιος είπε: «Μάθε, βασιλιά, πως εγώ προσφέρω θυσίες μόνο στο Θεό μου. Αυτόν μόνο δοξάζω και ευχαριστώ. Αυτός μου έδωσε τη δύναμη να νικήσω τους εχθρούς και με αξίωσε να ξαναδώ τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Άλλον Θεό δεν γνωρίζω, ούτε πιστεύω, παρά μόνο τον Χριστό μου». Ο Ανδριανός δεν περίμενε να ακούσει μια τέτοια ομολογία. Φανερά οργισμένος, διέταξε τον Άγιο να βγάλει την στρατηγική του ζώνη και να σταθεί μπροστά του σαν κατάδικος μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ύστερα προσπάθησε με φοβέρες και γαλοπιάσματα να τους αποσπάσει από την πίστη στον Χριστό. Μάταια όμως. Οι Άγιοι έμεναν ακλόνητοι στην πίστη τους. Τότε έδωσε διαταγή να τους ρίξουν στα λιοντάρια. Αρχικά άφησαν εναντίον τους ένα μεγάλο πεινασμένο λιοντάρι, όμως η Θεία Χάρις τους σκέπαζε. Το θηρίο τους πλησίασε και τους προσκύνησε. Ύστερα γύρισε πίσω χωρίς να τους βλάψει. Βλέποντας ο βασιλιάς ότι απέτυχε με το λιοντάρι, διέταξε να τους βάλουν μέσα σε ένα χάλκινο καμίνι που είχε σχήμα βοδιού και να ανάψουν φωτιά για να καούν. Όταν άναψε η φωτιά, οι Άγιοι παρακάλεσαν τους στρατιώτες να τους αφήσουν λίγο να προσευχηθούν και εκείνοι δεν τόσο το αρνήθηκαν. Οι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν με αυτά τα λόγια: «Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε που μας αξίωσες να σε γνωρίσουμε και να σε πιστέψουμε. Σε ευχαριστούμε που μας αξιώνεις να μαρτυρήσουμε για το Άγιο όνομά σου και σε παρακαλούμε, τώρα που θα παραλάβεις κοντά σου τις ψυχές μας, να διαφυλάξεις τα σώματά μας αυλαβή από τη φωτιά. Έτσι θα ενταφιαστούμε όλοι μαζί σε έναν τάφο, όπως ήμασταν ενωμένοι και αγαπημένοι στη γη. Σταλείψα να μας δώσει, Κύριε, τη χάρη σου, ώστε όποιος βρίσκεται σε κίνδυνο και μας επικαλείται με πίστη, να σώζεται και να έχει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών». Ύστερα από τη θερμή αυτή προσευχή, οι μάρτυρες κλείστηκαν στο χαλκινό βόδι και έτσι παρέδωσαν τις αγνές ψυχές τους στο Χριστό. Όταν μετά από ώρα οι δήμοι άνοιξαν το χαλκινό βόδι, με μεγάλη έκπληξη ανακάλυψαν ότι τα σώματα των Αγίων ήταν ανέπαφα από τη φωτιά, όπως ακριβώς είχαν παρακαλέσει στην προσευχή τους. Οι χριστιανοί που πληροφορήθηκαν το θαύμα τα πήραν κρυφά και τα έθεψαν μαζί στο ίδιο μέρος, σύμφωνα με την επιθυμία τους. Λίγο καιρό αργότερα έχτισαν και ναό στη μνήμη τους και από τότε τους τιμούν κάθε χρόνο στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι γενναίοι αυτοί μάρτυρες του Χριστού δεν έπαψαν μέχρι σήμερα να επιτελούν μεγάλα θαύματα και να συντρέχουν όσους επικαλούνται τη βοήθεια και τη μεσητεία τους. Η ανάμνηση της ζωής τους πάλι υπενθυμίζει σε όλους μας τους χριστιανούς πόσο μεγάλη αρετή είναι η υπομονή στις θλίψεις και πόσο πλουσιοπάροχα ανταμείβεται από το Θεό και σε αυτήν αλλά και στην άλλη ζωή, την αιώνια. Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια, Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Πρόγραμμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-72-75-735 και 69-75-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
5: Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Ακούτε όλοι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή όλων μας. Και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τα επόμενα 30 περίπου λεπτά με μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Ο Τάσος Ζιάκας θα είναι για όλη αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου, έτσι ώστε να ακούτε δυνατά και καθαρά. Και η Φίβη Κωνσταντέλου, το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή στο τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμη να σας ακούσει και να σημειώσει όλα όσα έχετε να της πείτε. Λοιπόν, συγκρατήστε, σημειώστε τους τηλεφωνικούς μας αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ναι, ξέρω, θα σας θυμίσω και τη διεύθυνσή μας, γιατί πολλοί από εσάς θέλετε να στείλετε και ένα γράμμα για την εκπομπή μας. Βούλγαρη 48 στον Πειραιά είναι η διεύθυνσή μας και ο ταχυδρομικός μας κώδικας 18533. Περιμένουμε, θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε το γράμμα που θα μας στείλετε. Θα χαρούμε πολύ να διαβάσουμε όλα όσα έχετε να μας πείτε και φυσικά να δούμε και ωραίες πολύχρωμες ζωγραφιές. Ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή μας, αφού είπαμε όλα τα απαραίτητα και για να έχουμε έτσι επικοινωνία μεταξύ μας. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για έναν Άγιο που γιορτάζει στις 20 Σεπτεμβρίου και γνωρίζω πολύ καλά από όσα μας γράφει η Φίβη Κωνσταντέλου ότι κάποια παιδιά, φίλοι της εκπομπής, έχετε το όνομα αυτού του Αγίου. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ευστάθιο, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ο οποίος έζησε, παιδιά, στη Ρώμη τα πρώτα χρόνια μετά το Χριστό. Για να δούμε λοιπόν μαζί τι γνωρίζουμε για τον Άγιο Ευστάθιο. Καταρχάς γνωρίζουμε ότι ήταν ένας γενναίος και καλός στρατηγός. Επίσης πρέπει να ξέρετε πως το όνομά του δεν ήταν Ευστάθιος, το όνομά του ήταν Πλακίδας. Αν και στην αρχή δεν πίστευε στο Χριστό, αγαπούσε όμως το καλό και βοηθούσε τους φτωχούς. Είχε γυναίκα και δύο παιδιά και ζούσαν όλοι μαζί ευτυχισμένοι. Μία μέρα βρήκε ένα ελάφι στο δάσος και άρχισε να το κυνηγάει. Ξαφνικά, ενώ κυνηγούσε το ελάφι μέσα στο δάσος, είδε ένα λαμπερό σταυρό ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού. Μέσα από το σταυρό άκουσε να βγαίνει η φωνή του Χριστού που τον καλούσε να πιστέψει σε Αυτόν. Ο Πλακίδας πίστεψε αμέσως και βαπτίστηκε μαζί με όλη του την οικογένεια. Από τότε ονομάστηκε Ευστάθιος, που σημαίνει σταθερός και δυνατός στην πίστη. Το έχετε ξανακούσει, παιδιά? Όσοι έχετε αυτό το όνομα, είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε. Ευστάθιος σημαίνει, ξαναλέω, σταθερός και δυνατός στην πίστη. Έγινε λοιπόν χριστιανός και η ζωή του όμως έγινε πολύ δύσκολη αργότερα. Διαβάζουμε στο βίο του ότι έχασε την περιουσία του, έχασε τα υπάρχοντά του. Διαβάζουμε ότι χωρίστηκε κάποια στιγμή από την υπόλοιπη οικογένεια.

Ευστάθιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, στις 20 Σεπτεμβρίου. Να εξηγήσουμε όμως αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Είπαμε ότι χωρίστηκε κάποια στιγμή ο Άγιος Ευστάθιος από την οικογένειά του. Τι ακριβώς συνέβη? Για ακούστε. Ο Άγιος Ευστάθιος, παιδιά, δεν ήταν μόνο ένας γενναίος στρατηγός. Ήταν και ένας πατέρας γεμάτος αγάπη, ένας άνδρας πιστός στο Θεό, είχε μία οικογένεια ενωμένη και μάλιστα μία οικογένεια που χωρίστηκε για πολλά χρόνια. Όταν, παιδιά, πίστεψε ο Άγιος Ευστάθιος στο Χριστό, είπαμε ότι μαζί του βαπτίστηκε και η γυναίκα του, η Θεοπιστία, και τα δύο του παιδιά. Ήταν έτοιμοι να αλλάξουν τη ζωή τους και να ακολουθήσουν τον δρόμο του Θεού. Όμως, λίγο μετά, δοκιμάστηκαν πάρα πολύ. Τι έγινε? Καθώς ταξίδευαν με πλοίο, η γυναίκα του αρπάχτηκε από έναν καπετάνιο και έπειτα, όταν ο Άγιος Ευστάθιος διέσχιζε ένα ποτάμι, τα παιδιά του αρπάχτηκαν το καθένα από ένα άγριο ζώο. Έμεινε μόνος, φτωχός και πολύ πονεμένος. Νόμιζε πως έχασε τα πάντα και πέρασαν 16 ολόκληρα χρόνια. Κανείς δεν ήξερε που βρισκόταν ο άλλος. Αλλά ο Θεός δεν εγκατέλειψε ποτέ αυτή την οικογένεια. Με τρόπο θαυμαστό ξαναβρέθηκαν όλοι μαζί και κατάλαβαν πως η αγάπη και η πίστη που είχαν μέσα τους δεν είχε σβήσει ποτέ και ήταν αυτό τελικά που τους βοήθησε να ξανασυναντηθούν, να ενωθούν. Μαζί οδηγήθηκαν στο μαρτύριο από τον σκληρό αυτοκράτορα, αλλά μαρτύρησαν σαν μία καρδιά, σαν μία ψυχή, σαν ένα σώμα. Η Εκκλησία μας δεν τιμά μόνο τον Άγιο Ευστάθιο, λοιπόν, αλλά όλη την οικογένειά του, γιατί ήταν παράδειγμα ενότητας, υπομονής και ελπίδας στο Θεό.

Για να περιγράψουμε, παιδιά, λίγο τώρα της οικογένεια Ευσταθίου, αν πάνε εκκλησία, η μέρα και την εικόνα του Αγίου Ευσταθίου. Αν δούμε λοιπόν την εικόνα, θα παρατηρήσουμε δεν είναι στιγραφίες των ρωμαϊκή πανοπλία, ήταν στρατηγικά του, το Ελλάδο, το Σταυρό, για να θυμόμαι αυτό που του Χριστός. Δίπλα τον Άγιο Ευσκόνε, λίγο σεμνά ρούχα, σαν διευρυμητέ, μπροστά από τα Αγία. Βλέπετε τα δύο πνέοι, μα όλοι μαζί, όλοι μαζί, σαν Άγια. Αυτή η εικόνα είναι ζωής, μπορούμε να πούμε, παιδιά. Μας θυμίζει ότι χανόμαστε όταν παίρνεις τη. Η αγάπη ήταν μία για το Χριστό, μπορεί να τη. Και η εικόνα του Αγίου που είναι μου και τον μου έτσι στρατιωτικά ρου. Επίσης με ότι στην του ειδικά διάφορα τροπάρια. Άρα αυτά ακούμε στα με και διάφορα. Για παράδειγμα που οι πατέρες ονομάζουν μάρτυρα πολύ αυτά ότι με υπομονή βασανιστήρια. Ακούμε επίσης ονομάζουν περί της το επίσης στρατηγό του Χριστού. Λίστα από τα πιο γνωστά τροπάρια το σου το δλήθεια, δηλαδή ότι το Χριστό από αυτήν στο δάσος με φουκινικά στικέ χριστιανό. Μέσα λοιπόν ύμνους από τα τροπά μας την μαθαίνουμε πολλά το βίο του Αγίου με όμως θαύματα. Να πούμε και για να Ευστάθιο, ο Άγιος παιδιά ή αγαπημένος Άγιος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας κοσμολόγος και πολλοί τον τιμούν ως το πηγόν προστατιωτών της ιστορίας λάφη προστάτη του συγκυνηγή και επειδή θεωρείται των θεωτών. Ζητάμε τη θεία σε σχολή, έχουν δυσκολίες γένεια ή χρήστη και εκείνος είπε πολλά βλήματα να αλλά ως μαζί με την τους παιδιά καλά θαύμα όσους με πει άνθρωποι έγιναν και άθηκαν με πίστη στο άθιο χαμένο πρόσωπο που είχε χάσει την ιά του και πολλοί για να βρουν πρόσωπο σου ευχήθηκε ένιωσαν τους προστατέ διάφορους κινδύνους έτσι ο Αγίος της Εκκλησίας μας γνωρίζω όμαστε στον Αγίο και να θυμώ τις 20 Ιουλίου με για και πολλοί ναοί που αφιερώνουν τον Άγιο Ευστάθιο περιοχές της Ελλάδας εξωτερικού πούμε αδά οι αφιερωμένοι ευστάθιες εσείς που μας αιωνεί και γνωρίζω ότι έχετε εκεί ναό στον Άγιο Ευσταθίου στην Κερκής στη Λέρο έτσι που είναι από το Τηλέρο τη Ρωσίνη, τη Μαρία την Κατερίνα έχουμε έτσι και ακροάτριες από τη Λέρο τη Λέρο λοιπόν και στη Ρήνη στην Κύπρο ως αφιερωμένος στάθιο είπε και άλλοι πει μας για την Κρήτη ότι έχουμε φίλους που μας ακούνε από την Κρήτη και εσείς τον γνωρίζετε πολλά οι φίλοι μας που μας ακούτε από τον γνωρίζετε είστε στο Ρέθυμνο γης που μένετε στο χωριό Αμαριανό του Ρεθύμνου είστε πολύ προς τον Άγιο Θείο είπαμε όμως ότι και στο Ναϊπνί στον Άγιο αυτό να αναφέρουμε έτσι για να το γνωρίζετε και αυτό πως στο εξωτερικό ένας πολύ σημαντικός ναός του Αγίου Ευσταθίου βρίσκεται Παρίσι.

0: Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλουμε να σας ευχαριστήσω για την χαμή και όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες γράμματα και τις ζωγραφιές σας, τις κάρτες σας. Λοιπόν, έχουμε εξεντελώς το γράμμα της φίλης μας της Ελένης που μας ακούει και πήγε Πέμπτη. Μου, για να διαβάσουμε λίγο αυτές έγραψες, να τα μας. Αγαπητή μου εκπομπή, σας ακούω κάθε εβδομάδα, περιμένω μέχρι όταν ξεκινούδι της τρέχω μου και πια μου κάνετε κι εσείς. Μου αρέσει που λέτε για Αγίου σαν παραμύθια μου θυνά. Άγιο Ιωάννη τώρα, πρώτη φορά από εσά, για τον ξεχνάω, είχε μεγάλη καρδιά και το Χριστό όλη του ακόμα ή... Μου αρέσουν πολύ και τα τραγούδια που βάζετε. Κάποιες φορές τα τραγουδά μου ή την αφή μου την Κατερίνα. Σας ευχαριστώ που μου μαθαίνετε τώρα. Με αγάπη ήθενη, ανός Πέμπτη Δημοτικού. Πω Ελένη μου, τι ωραία λογάκια, τι όλα αυτά που λες και γύρους. Χαιρόμαστε για τον Άγιο Ιωάννη, σε προηγούμενη άκουσα από την εκπομπή μας για αυτόν τον Άγιο. Και χαιρόμαστε το λόγο και εμείς λέμε μόνο γνωστούς Αγίους, αλλά και είναι και τόσο να μαθαίνουμε και να παίρνουμε παραδείγματα, μοιάσουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε σήμα αυτό να παρακινήσω και τους υπόλοιπους που δεν έχει. Να στείλετε να διεύθυνση, είναι Βούλγαροι στον Πειραιά, 180, ο ταχυδρομικός μας. Και να πούμε ότι το επτό Θεό είμαστε και πάνω σας και θα σας περιμένουμε μέχρι να είστε όλες και όλοι. Έχετε ένα κακό, μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Αποκλειστικά.
2: Ο έως 102 ετών.
3: Για παιδί, κάθε ηλικία.
1: Επιβελή

Λαϊκή Εκκλησία. Το ραδιό που μιλά στην ψυχή.

0: φίλοι ακροατές, ζούμε στην που μας που κάμε γωνιά μας, για να την αγαπήσουμε την Ελλάδα, να την σκέσουμε να μπορούμε. Μπορείτε να μας στέλνετε δικές σας προτάσεις στην διεύθυνση του σταθμού μας, Βούλγαρη 48 185 33 Πειραιάς, για την εκπομπή Πατριδογνωσία, Βούλγαρη 48 185 33 Πειραιάς, για την εκπομπή Πατριδογνωσία, ώστε να τις μοιραζόμαστε εμείς σε εσάς συνέχεια. Σήμερα, υλικό δικό σας που μας στείλατε, θα κάνουμε ταξίδι μέχρι την Κοζάνη για να γνωρίσουμε μια όμορφη περιοχή της, μια πόλη της, το Βελβεντό. Μπορεί πολλοί να μην το γνωρίζουν. Ευκαιρία λοιπόν σήμερα να μάθουμε την ιστορία, αλλά από τα που αξίζει κανείς να. Θα ακούσουμε λοιπόν την εισαγωγή και στη συνέχεια Κωνσταντίνα Μαρά για την ιστορία. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε και καχεία ναό της Θεοτόκου, ναό του από τον Δημήτριο Τσι, αρκετά ναό του Ασίου Ενολίου που βρίσκεται στο Βελβεντό, Κωνσταντίνο.
1: Στην βρεθούμε σεισμό, μα απέχει δύο ώρες από τη θέση. Και είναι το Κοζάν. Σιάζουμε σεισμό. Γίνεται όλο και πιο επαρχιακό. Δέχεται δείχνοντά μα τη του. Κάθε τόπο δικά του. Βρίζει από του άλλου τόπου. Τα εντοπεί μέσω. Το όμορφο φυσικό περιβάλλον. Η υπέροχη και η μακράρια με μνημαδοσιακά φτάνουν. Μια πρωτούθα επιχείρηση.

0: σχισμός σήμερα την ασθένεια της Ελλάδος, του δεσμού και ως της γενιάς. Αυτά μας που συνεχίζει να επιβιωθούμαστε και ελπίζουμε σε ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Η μόνιμη κάτοικα στον οικισμό από τους τρεις και ίως με την Γεωργία, έργια Αμπελιού και γενικότερα τον. Η ιστορία του στα βάθη του να αναφέρει και οικισμή κάνει το αλιάκμονα άρα, αλλά η σύγχρονη ας το πούμε ιστορία του ξεκινάει περίπου από Χριστόν που σε κοινωνία οργανώνει το κανάλι ιδρύθηκε μετά την ήττα του Κάσιου γερνώντας την πατρίδα κατοίκησε ήρθαν τον πρώτη περιοχή ο οικισμός λέει όμως εκεί οι Λατίνοι όταν από την ελληνική πενεβενδοκό πλούτα του ήττα κατοίκησαν λίγο πιο βόλου ίδρυσαν συνώνυμο με την Βελβεντό με σήμερα. Έτσι λοιπόν θρύλωσε ότι οι Λατίνοι ήταν από το Σκάπα Ιταλίας και η ιστορία μας πει ότι γράφει τη ιστορία ότι πήθη κάτι άλλο. Εδώ κατάγονται γιατί αν τις και όχι μόνο, εμείς στην περίπτωση του Τίου Κλειάνθη, ο οποίος γεννήθηκε στο Βελβεντό στα Μέσχα, αρχιτεκτονική Βιέννη, πίνα όπου ήταν ο πολιοατομικό ιδέο των Αθηνών, είναι εκείνος ο οποίος χάρισε στο ελληνικό δημόσιο την κατοικία του στην Πλάκα, όπου εγκαταστάθηκε, όπου έγινε το πρώτο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Να αναφέρουμε η Αλέξη Ζορμπά, τα αρχεία της γεννήθηκε στο χωριό καταφύγων. Και βέβαια έγινε γνωστός ιστορία και βίωση και πολιτικά λέξη. Να πούμε πως πολιτιστικό ο Βελβεντός τουλάχιστον είναι γνωστό κίνησε από το Ψανό αιώνα, από το 1900 με την εποχή ότι οι υποδομές Βελβεντό από το 1786 ακόμα και το πρωτιστήριο γραμμάτων στο Βελβεντό η αστική του ή το ημιγυμνά του φτάσαμε στις αρχές του να υπάρχουν στο Βελβεντό το Παρθεναγωγείο, το Παρθεναγωγείο. Τότε ήταν οι πρώτες το οποίο με κάποιες ονομάτων κυρίως τον Λιωπότη και έθηκε ο μορφωτικό μετά τα 50 με εκατοντά μέλη τμήματες με το μορφωτικό όμιλο Βελβεντού.
1: Γενικότερα είναι οι που δίνονται στην περιοχή αυτό χρόνο βία των κατοίκων σε αλλά
2: στόπο που βρισκήρχε ένα 30 της κοιμής και είναι αυξά Βελβεντό, αναγκάζεσαι μας να ζητήσουν και επειδή το χείτον του γκάστησουν για ένα καλύτερο ανάγκη της τσίνης. Όσο τα αποκρύπτει και οι ψεφιλμάνες και καθόλου αυτό, μισής μερικές, εάν ως δέκτης σε 40 μέρες και να σκεπαστεί, θα κατεδευτεί σπίση το εσώμα τη δύναμη να μετακινεί βουνά. Όπως. Αυτό συνέβη και ξιά μας υπόξη από εκεί χέρι-χέρι και εκτιστάδες από πρωίας και κατόρθωσαν στα περιθώρια που έθετε να κτίσουν και σκεπάσουν την ημέρα. Έγινε σε τρία, δηλαδή ο ναός το 1804 και το 1804 του Αγίου Δημήτρου του ναού αυτού. Από τότε που κτίστηκε σήμερα, τηλή και τη Θεία Λειτουργία. Βράδυ, εκεί και η μεγάλη γύρω της Θείας Λειτουργίας. Είναι έκλειτος τρούλου, είναι κονίτη όπως βλέπετε. Είναι σε πάνω, είναι το τότε μάλλον, γιατί και κάτω εκκλησιάζονταν οι γεροντές. Επάνω, από κάτω δεξιά μας αρχίζει όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο και στην αρχίζει από τον ελισμό όλη του Χριστού μας από εκεί μεριά την στα και την μας άφησε όνομα ότι ποιος ήταν ποιος έφτιαξε η ειδική απλή μας έβαλε συμπέρασμα ότι ρώτηκε στέ ως επίσης το τέμπλο μας που είναι ωραίο της Αντωνίας μας έβγαλε αυτό είναι η περιοδική του του Ιερού Βήματος εκεί είναι το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Σε αυτό μέσα υπάρχει μέρος του από τον παλιό του 1930, μέρος του τέμπλου και τρεις μεγάλες, το δεκάωρο πάνω, μέρος του ναού. Οι εικόνες του τέμπλου είναι όλες αγιογραφημένες του 1800, οι περισσότερες του 1808. Τελευταία έγιναν προσπάθειες, γιατί ο ναός δεν είναι όπως τον βλέπουμε σήμερα, υπήρχε κάπου ένα μέσα, υπήρξαν προβλήματα. Μπήκαμε σε πρόγραμμα και τρία χρόνια είμαστε άσιο να βρίσκεται το κυρίες τραπέζι, το όπως σύσματα που έχει ο Ιερός Ναός εδώ. Του τέμπλου, του άμβωνος και του δεσποτικού. Στον κάτω το απτιστήριο. Εκεί έχει βήθρα σκαλιστεί, γιατί την εποχή εκεί τα μωρά τα βάπτιζαν στις πρώτες μέρες γεννήσεων. Τώρα πείτε αυτό, αλλά έτσι. Πρέπει ο κόσμος ήταν την εποχή.

με τα βιζουλιακόσια. Ο Άγιος Δημήτρης στη Γρατσάνη που είναι 280 Παρασκευής ως του Αγίου Μινάνη. Όλα έχουν ξεκλήσει. Μια κατάσταση βελβεντών που τα εξοκρίνεται καλώς. Μεγάλωσε στο μικρό παιδί και με αξίωσε ο Θεός από τον Μακρύ του Ψαριανού να χυμηθώ διά 30 χρόνια πρεσβύτερος για να φτάσει σήμερα. Χειροτονήθηκα το 300 και μέχρι σήμερα. Ζω το Θεό, εάν γινόταν ως ξαναρχίσου πάλι να έκανα. Ιερεύς ήμουνα, συνέχιζα το έργο της Εκκλησίας. Γιατί της Εκκλησίας ο χώρος την επιθυμούν. Αλλά και για οι οποίοι είναι απ' έξω προβλήματα, είμαστε ακόμη και η σημερινά τραβάει τους. Αλλά ελπίζουμε ότι ο Θεός της Παναγίας μας και της Εκκλησίας μας επαναφέρει τα πράγματα στο κανονικό της πιστοξίας της Εκκλησίας μας. Όμως, γι' αυτό ευχόμαστε όλοι, χαρίζει σε όλο τον κόσμο. Προκοπή από την προκοπή που ο Θεός σπάσαν την αλήθεια.

Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Βελβεντού. Είναι ο ναός αυτός και ο Άγιος που υποδέχεται τους Βελβενδινούς όταν έρχονται από το ταξίδι τους. Ο ναός αυτός κτίστηκε προς τα τέλη του 16ου αιώνα και κτίστηκε ο ναός αυτός από τον ένα προύχοντα του Βελβεντού εδώ, τον Γεώργιο Μουτάφη, όπως μας αναφέρεται στις υπογραφές εκεί. Κτίστηκε γιατί η κόρη του ήταν βαριά άρρωστη και με τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου θεραπεύτηκε και εξ ολοκλήρου ανέλαβε να κτίσει και να γεωγραφήσει και να φτιάξει το τέμπλο του Ιερού Ναού. Ο ναός αυτός είναι μεζαβιδινής εποχής και αυτό φαίνεται από την τεχνοτροπία των τοιχογραφιών αλλά και του τέμπλου που είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας. Όπως είπα, είναι κατάπτυστος από τοιχογραφίες, παρόλο που είναι μικρός ο χώρος, είναι κατάπτυστος από τοιχογραφίες. Το τέμπλο αυτό είναι από τα σπάνια τέμπλα. Είναι η τεχνοτροπία τέτοια που σπάνια. Θα δείτε πάνω στον σταυρωμένο εδώ στο... Το φόντος μέσα είναι σαν ψηφιδωτό ένα πράγμα. Κάτω, στη σταύρωση από κάτω είναι το όνομα τεπώνυμα του, όπως είπα, του Γεωργίου Μουτάφη, ο οποίος έκτισε και ανακαίνισε τον ναό. Είναι μονόκλητος βασιλική ο ναός αυτός. Οι ιδιαιτερότητες είναι ότι το ιστορικό του ναού είναι διαγραμμένο στα κατάστοιχα εδώ που είναι και από εδώ και από εκεί μεριά. Έχει και λεπτομέρειες μέσα ο Γεώργιος Μουτάφης αυτός, από πού κατάγονταν και τι ακόμη υλικά χρησιμοποίησε για να γίνει αυτός ο ναός εδώ. Οι Βελβεντινοί κατανήσονται από τον ναό αυτό, γιατί όσες φορές γίνεται η Θεία Λειτουργία την ημέρα του γιορτασμού του Αγίου, αλλά συγχρόνως και κατά τις άλλες ημέρες που λειτουργεί τακτικά ο ναός, έχει μια κατάνοιξη και όταν μπαίνει ο χριστιανός μέσα βρίσκει τον εαυτό του ακούγοντας τις ψαλμοδίες του ψάλτου και του ιερέως της δεήσης.

καλώς ήρθατε στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο στο Βελβεντό, της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Ο ναός αυτός είναι, όπως σας είπα, ενοριακός. Η θεμελίωσή του έγινε το 1960 από τον τότε Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανό, και εγκαινιάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1963 από τον ίδιο Μητροπολίτη. Είναι ναός πετρόχτιστος. Είναι ναός ο οποίος αποπερατώθηκε χωρίς κρατικά κονδύλια ή κονδύλια από την Ευρώπη. Κάθε πέτρα αυτή του ναού είναι και μια προσωπική ιστορία, διότι οι πέτρες αυτές, οι ογκόληθοι, μεταφέρθηκαν από τον διπλανό χήμαρο Ξερόλακα που λέμε εδώ στο Βελβεντό, και με τα σφυριά οι μαστόροι του καιρού εκείνου και οι συνεργάτες τους τις σπάσανε, τις λίαιναν και τις έκαναν κατάλληλες προκειμένου να χτιστεί ο πανίερος αυτός ναός που αφιερώθηκε στον Άγιο Διονύσιο τον εν Ολύμπο. Η ιστορία λέει ότι η αφιέρωση αυτή έγινε με την παρουσία του Μητροπολίτη Διονυσίου. Ήρθε, λέει, ο Δεσπότης σε αυτόν τον χώρο που ήταν γεμάτος βράχια και πέτρες. Μαζεύτηκε ο λαός και με την παρουσία του Μητροπολίτη συζητήθηκε το θέμα. Εντάξει, να χτίσετε ναό, πού θα τον αφιερώσουμε? Και τότε όλος ο κόσμος είπε: Δεσπότη μας, το ναό αυτό θέλουμε να τον αφιερώσουμε στον Άγιο Διονύσιο εν Ολύμπο. Το γιατί εξηγείται και πάλι ιστορικά, γιατί μέσα στην ψυχή αυτού του λαού, ο οποίος εν παρόδο κατέβηκε από τα χωριά τα πυρπολιμένα των Πιερίων Ωραίων και βρήκε καταφύγιο εδώ στο φιλόξενο Βελβεντό και έχτισε τα σπίτια του, ο λαός αυτός ήταν συνδεδεμένος παραδοσιακά με το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στη Βέρεια, όπου το 1524 υπήρξε ηγούμενος με μεγάλη δράση πνευματική και κοινωνική, ο Άγιος Διονύσιος εν Ολύμπο, ο οποίος μετά έφυγε και πήγε στον Όλυμπο και έχτισε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος εκεί. Ο λαός αυτός ήταν πολύ συνδεδεμένος με το πρόσωπο του Αγίου Διονυσίου, είδε μεγάλη πνευματική στήριξη στη ζωή του, την προσωπική αλλά και γενικότερα την κοινωνική, διότι σύμφωνα με το Συναξάρι, ο Άγιος Διονύσιος ως ηγούμενος του Τιμίου Προδρόμου έβγαινε, λέει, από το μοναστήρι ως άλλος πατροκοσμάς ο ετωλός και μιλούσε και εμψύχωνε τους υπόδουλους και τους παρότρινε να μένουν πιστοί στην Ορθόδοξη πίστη, στην Εκκλησία και στην ελληνική γλώσσα. Αυτός είναι ο πραγματικός εσωτερικός λόγος που οδήγησε το λαό του 1960, τον κατατρεγμένο λαό, να ζητήσει την αφιέρωση του ναού στον Άγιο Διονύσιο τον εν Ολύμπο. Και όπως πραγματικά έτσι έγινε. Τα τρία χωριά του Παλαιογρατσάνου, της Αγίας Κυριακής, Σκούλιαρης με το Παλαιό και του Καταφυγίου, οι κάτοικοι, οι πληθυσμοί αυτών των χωριών υπέστησαν μία εσωτερική προσφυγοποίηση. Και να πως, το Δεκέμβριο του 1943, τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα κατοχής ανέβηκαν στα Πιέρια και περπόλησαν ολοσχερώς τα τρία χωριά, τα σπίτια των ανθρώπων, τα ποιμνιοστάσια τους, τις εκκλησιές τους και τα σχολεία τους. Ο λαός εγκατέλειψε τα χωριά.
μεγάλα τμήματα των πληθυσμών κατέφυγαν στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στο γειτονικό μας πλατανόρευμα, και ένας ικανός αριθμός πληθυσμού των τριών αυτών χωριών ήρθε και βρήκε καταφύγιο, όπως σας είπα, στο φιλόξενο Βελβεντό. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες των τριών αυτών χωριών, αυτόπτες μάρτυρες των πυρπολήσεων, αφηγήθηκαν σε μένα προσωπικά, ένας προς έναν, τα γεγονότα, τα φρικτά αυτά τα οποία υπέστησαν. Γλίτωσαν γιατί εγκατέλειψαν έγκαιρα τα σπίτια τους και τα χωριά τους, και να σκεφτείτε, Δεκέμβριος του 43, όπως αφηγούνται οι ίδιοι, αρκετοί από αυτούς ζουν, ελάχιστοι σήμερα, περισσότεροι έχουν πεθάνει, εγκατέλειψαν άρων-άρων τα σπίτια τους και κρύφτηκαν μέσα στις πυλές των πιερίων για να γλιτώσουν το θάνατο. Και έχουν κατατεθεί όλες αυτές οι πυρπολήσεις μαζί με τις άλλες πυρπολήσεις των άλλων χωριών της Δυτικής Μακεδονίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου η Βουλή να πράξει τα δέοντα προς το γερμανικό κράτος και υπέρ του ελληνικού γένους και της πατρίδας μας. Για τις δράσεις της ενορίας πιστεύουμε ακράδαντα ότι συμμετέχοντας σε όλα τα δρόμενα της εκκλησιαστικής με την στενή έννοια του όρου ζωής, αλλά κυρίως με την ευρεία έννοια του όρου, δίνουμε έμφαση στο αναλόγιό μας, το οποίο θεωρούμε ως σχολείο. Σχολείο μέσα από το οποίο συνεχίζουμε την διακονία μας στη θεολογία της Εκκλησίας. Συνεχίζουμε τη διακονία μας στην ελληνική γλώσσα. Και συνεχίζουμε και τη διακονία μας στην αυτή παράδοση του ήθους που αναδύεται μέσα από τον αναλόγιο. Αλλά όχι μόνο μέσα στο ναό και στις άλλες δράσεις, τις δράσεις του πολιτισμού και τις κοινωνικές έξω από τους τοίχους του ναού. Λόγου χάρη, τελευταία αναβιώνουμε το έθιμα με τις λαζαρίνες που τα γειτονικά μας χωριά και κυρίως το χωριό της Αγίας Κυριακής πραγματοποιούσε τα παλιά χρόνια, όταν έσφιζε το χωριό από ζωή στην κορυφή των πιερίων. Έχουμε διοργανώσει από το 1984 που ήρθαμε μέχρι σήμερα πλήστες όσες γιορτές μουσικού, ποιητικού και λόγου θεολογικού, κοινωνικού και παραδοσιακού και εθνικού λόγου στο αρχονταρίκι της Εκκλησίας μας, στα καφενεία του χωριού μας, τα οποία τα μετατρέπουμε με τη βοήθεια των οικοδόμων που μας στείνουν τη σκηνή, και με τη βοήθεια του Δήμου και του Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού μας παρέχουν τα οπτικά και μεγαφωνικά μέσα σε θεατρικές, μικρές θεατρικές επάλξεις, από τις οποίες προβάλλουμε το γενικότερο έργο της Εκκλησίας και της ορθόδοξης πίστης και ζωής του λαού μας. Η ενορία μας του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπος στο Βελβεντό σήμερα, σε συνεκτική σχέση με την Επισκοπή και Μητρόπολή μας και με το πρόσωπο του Επισκόπου και Μητροπολίτη μας, του Σεβασμιωτάτου Σερβίων και Κοζάνης, κυρίου Παύλου, συνεχίζουμε με την ευλογία του Θεού το έργο αυτό της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, το έργο της ελευθερίας, της αγάπης και της ενότητας, και συμβάλλουμε με τις μικρές μας και ελάχιστες δυνάμεις σε αυτήν την ενότητα.

0: Μέχρι το Βελβεντό της Κοζάνης φτάσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε για το υλικό αυτό που μας στείλατε και μπορέσαμε να το επεξεργαστούμε. Ακούσαμε την ιστορία για τον ναό του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο που βρίσκεται στο Βελβεντό από τον πατέρα Κωνσταντίνο Κώστα, και νωρίτερα ο πατήρ Δημήτριος Τσιανάκας μας μίλησε για τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του Βελβεντού. Στην αρχή ο εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Σαμαράς μας έδωσε τα ιστορικά στοιχεία και μια σύντομη εισαγωγή μας έκανε η Αθηνά Αξινού. Και κάπου εδώ ο χρόνος για την σημερινή μας πατριδογνωσία ολοκληρώθηκε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Πατριδογνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου είναι ωραία ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας εύρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210 8035 800.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
8: Πειραϊκή Εκκλησία.
0: ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Και πάλι σήμερα μαζί, με τη χάρη του Θεού, όπως κάθε Σάββατο, στις ευλογημένες συχνότητες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυρικής Εκκλησίας, για να μιλήσουμε για το παιδί μας, τον ευλογημένο αυτό καρπό της συζυγίας σας, και να σας προτείνουμε τρόπους και ιδέες, σύμφωνα πάντοτε με αυτά που διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, για να γίνει, όπως είπαμε, Άγιο το παιδί μας. Μας δίνει πολλές ευκαιρίες και αφορμές ο λειτουργικός χρόνος για να μιλήσουμε για το παιδί μας, να δείξουμε τον δρόμο για την αγιότητα. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είπαμε πόσο σημαντικό είναι να φορά πάντοτε το παιδί μας ένα σταυρό, μια και ο σταυρός είναι σπουδαίος φύλακας όλων των χριστιανών, δυνατό όπλο κατά των δαιμονικών ενεργειών και των πειρασμών, η δύναμή μας και η παρηγοριά μας. Θα συνεχίσουμε σήμερα την αναφορά μας στο Σταυρό, πάντοτε με αφρομή τη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 14 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Με το Σταυρό στο χέρι, λένε μερικοί, δεν πας μπροστά, υπονοώντας να μην πορεύεται κανείς με οδηγό τον Λόγο του Θεού, να μην έχει μπροστά του τις εντολές του Θεού, αλλά να κάνει υποχωρήσεις, παραχωρήσεις, εκπτώσεις και τα όμοια. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ποτέ, αδερφοί, ότι πολλές εκπτώσεις φέρνουν τις πτώσεις, και αυτό έχει πολύ καλά υποθεί, και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και ύστερα, ναι, αν μένεις πιστός στο Σταυρό, αν μένεις πιστός σε όσα υποσχέθηκες κατά τη βάφτισή σου, και αυτά πάντοτε πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα θυμίζουμε και στο παιδί μας. Μπορεί να μην πηγαίνεις μπροστά κάποιες φορές, σίγουρα όμως πας ψηλά. Και αυτά όλα οφείλεις να τα πεις, να τα διδάξεις από την πιο απαλή ηλικία στο παιδί σου. Για να τα θυμηθεί όταν αργότερα θα έρθει η ώρα να πάρει τις αποφάσεις του για το σε ποιον θα δώσει χαρά, στο Χριστό ή στον διάβολο. Ποιον τελικά θα ακούει κάθε φορά, γιατί πάντοτε αυτοί οι δυο ζητούν μια θέση στην καρδιά μας. Ας μάθουμε το παιδί μας να γεμίζει την καρδιά του με αγάπη για το Θεό, γιατί όσο χώρο στην καρδιά μας δεν δίνουμε στο Θεό, τον παίρνει ο αρχαίκακος. Να το μάθεις ακόμα πότε κάνουμε το σταυρό μας. Σωστά βέβαια, όπως είπαμε, να ακουμπά και στα τέσσερα σημεία του σώματός μας το χέρι του και σε πολλές ευκαιρίες. Το πρωί μόλις ξυπνήσει, μάθετε την ευλογημένη συνήθεια να κάνει το σταυρό του, και όπως λέει καλημέρα στους γονείς του, μάθετε να λέει και στο Χριστό μας: Χριστέ μου, καλημέρα, φύλαγέ με όλη μέρα. Μάθετε να κάνει το σταυρό του πριν από το φαγητό του, και το μεσημέρι και το βράδυ. Να μάθετε μαζί τις ειδικές προσευχές που έχει η Εκκλησία μας και είναι γραμμένες στα προσευχητάρια, ή και άλλες με πιο απλά λόγια, όπως «Χριστέ μου, ευλόγησε το φαγητό που θα φάμε σήμερα και κάνε να μην λείψει τίποτα από το σπίτι μας και από τα σπίτια των άλλων ανθρώπων». Αλλά να μάθεις να κάνει το σταυρό του και μετά το φαγητό. Να μάθει να ευχαριστεί το Θεό για το πιο απλό πράγμα έως το πιο μεγάλο. Μα και όλη την ημέρα έχουν άπειρες ευκαιρίες να κάνουν το σταυρό τους οι χριστιανοί. Όταν σηκώνονται από το κρεβάτι ή πέφτουν για ύπνο, στις προσευχές τους, βγαίνοντας από το κατώφλι του σπιτιού τους το πρωί για τη δουλειά τους, όταν περνούν μπροστά από ιερούς ναούς, όταν αρχίζουν ή τελειώνουν κάποια εργασία, πριν πιούν νερό ή πριν το φαγητό και μετά το φαγητό, όταν ακούσουν κάποια ευχάριστη ή δυσάρεστη είδηση, σε κάθε περίπτωση η μέρα του πιστού και του παιδιού μας βέβαια, μα και η νύχτα αρχίζει και τελειώνει με το σταυρό. Και ακόμα πολλοί πιστοί τρέχουν στον ιερέα να του σταυρώσει, είτε με την Αγία Λόγχη είτε με άλλο ιερό σκεύος ή άμφιο, αν τους ενοχλούν κάποιοι πειρασμοί ή τους ταλαιπωρεί κάποια ασθένεια. Μια πολύ καλή συνήθεια είναι επίσης, μόλις βγει από το σπίτι σας για να πάει στο σχολείο ή στην εργασία του, να το μάθουμε να κάνει το σταυρό του. Και εσύ, μάνα, σταύρωνε το από πίσω του όταν βγει στο δρόμο, ώσπου να μην φαίνεται πια.
για να είναι ο Σταυρός φύλακάς του σε κάθε βήμα, για να του δίνει

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο πώς τα παιδιά μας θα μάθουν και θα αγαπήσουν να κάνουν το σταυρό τους και να ωφελούνται από τη δύναμή τους και την παρηγοριά τους. Ας μάθουν λοιπόν τα παιδιά μας να κάνουν το σταυρό τους και πριν αρχίσουν τα μαθήματα στο σχολείο και στα διαβάσματά τους και μετά από αυτά. Να φωτίζει ο Θεός το μυαλουδάκι τους, να τα καταλαβαίνουν, να τα μαθαίνουν εύκολα, γρήγορα και καλά. Να ευλογεί ο Θεός τους κόπους τους και τα ξενύχτια τους στον αγώνα για τη μόρφωσή τους. Και ακόμα, πριν από κάθε εργασία και μετά από αυτήν, λέγοντας «Δόξα σοι ο Θεός». Στο ξεκίνημα κάθε νέου έργου, στην αρχή κάθε δραστηριότητας. Ας δει το παιδί να καλείται τον ιερέα στο σπίτι σας κάθε πρωτομηνιά, να κάνει αγιασμό και να ευλογεί με το σταυρό όλους τους χώρους. Να δουν τον ιερέα να ευλογεί το νέο σας αυτοκίνητο, το νέο σας σπίτι, το νέο σας κατάστημα. Και αν ζείτε σε επαρχιακό μέρος, να βλέπει ότι ο ιερέας καλείται να ευλογήσει και να αγιάσει με το σταυρό τα πάντα. Τα θεμέλια του νέου σπιτιού, το χωράφι και τα σπαρτά, τα δίχτυα, τους πρώτους καρπούς, τους σπόρους, τα σταφύλια, τα ζώα, τα φυτά, τους αγρούς, τα δέντρα, τα πάντα. Είναι συγκλονιστική η εικόνα που αντίκρισαν τα δικά μου τα μάτια εδώ στο χωριό, πριν χρόνια, τον καιρό του τρίγου, όταν ο Γεωργός άπλωνε τα σταφύλια του στον ήλιο για να ξεραθούν και να γίνουν σταφίδες. Αλλά στη μέση σχημάτιζε με τα κόκκινα σταφύλια ένα σταυρό. Υπέροχο θέαμα. Από εκείνους τους καιρούς, τότε που οι άνθρωποι είχαν τις ελπίδες τους στο Θεό. Να μάθουμε το παιδί μας, αγαπητοί ακροατές, να κάνει σωστά το σταυρό του και όταν περνά έξω από κάποια εκκλησία. Είναι σαν να χαιρετά στον Άγιο. Και αν ξέρει το όνομά του, να μάθει να λέει «Άγιε».

η Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, η φυλαγιά μας. Όταν μπαίνεις στην εκκλησία, όταν προσκυνά τις εικόνες, λίγο πριν κοινωνήσει και μετά τη Θεία Κοινωνία, όταν ακούει τα κατάλληλα λόγια, να του διδάξετε ποια είναι τα κατάλληλα λόγια. Ας κάνει μια φορά το σταυρό του, αλλά πάντοτε σωστά. Παντού θα βλέπει σταυρούς, στους τρόλους, στα καμπαναριά των εκκλησιών, στις εκκλησίες, στα σπίτια, στα σχολεία, στα καταστήματα, στα πλοία, στα αυτοκίνητα, παντού. Και εσείς οι γονείς, να σταυρώνετε τον μαξιλάρι του πριν κοιμηθεί, για να το μάθει να το κάνει και το ίδιο. Διαβάστε του και κείμενα ωραία, λογοτεχνικά. Πείτε του ιστορίες που να φανερώνουν τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Να, σαν και αυτό το υπέροχο ποίημα, καλό θα ήταν να το βρείτε, να το εκτυπώσετε και να το έχετε σε ένα μέρος, ώστε να το βλέπει και εκείνο και εσείς τακτικά. Το ποίημα λέγεται «Τα χέρια του Χριστού». Τα χέρια αυτά που βλέπεις σταυρωμένα και καρφωμένα πάνω στο σταυρό είναι τα χέρια που έπλασαν εσένα και σου έδωσαν τη σκέψη, το μυαλό. Τα χέρια αυτά τα καταματωμένα που τα τρυπήσαν τα σκληρά καρφιά, αυτά τα χέρια που βλέπεις πληγωμένα κάποια φορά χαϊδέψαν τα παιδιά. Και κάποτε τα ίδια αυτά τα χέρια για σένα τον πολύ παλιό καιρό εφτιάξανε τον ήλιο και τα αστέρια, τη θάλασσα, τη γη, τον ουρανό. Και τώρα οι τρύπες, οι πληγές, το αίμα, αυτά τα χέρια δεν ήταν σαν για καρφιά, όμως τα δέχτηκε ο Χριστός για σένα. Πώς να μην του χαρίσεις την καρδιά. Ας κάνουμε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

Ακούτε την Περική Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο», συζητώντας μαζί σας με τρόπους και ιδέες για το πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας, τα ευλογημένα αυτά παιδιά, να γίνουν Άγιοι. Συνεχίζουμε τώρα για τις ιδέες και τους τρόπους που θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αγαπήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Και αν έχετε περισσότερη διάθεση, διηγηθείτε του και κάποιες από τις πολλές προτυπώσεις του Σταυρού στην Παλιά Διαθήκη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες και αρέσουν στα παιδιά αν τις φέρετε κοντά τους. Όπως εκείνη με το χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωυσής σε ένα ξύλο κατά την πορεία του στην έρημο. Και όποτε έβρισκαν δυσκολίες, τα βάζαν με το Θεό και με τον Μωυσή, που τους απελευθέρωσε από τη γη της σκλαβιάς και τους οδηγούσε προς τη γη της επαγγελίας. Τότε που επέτρεψε ο Θεός να τους δαγκώνουν τα δηλητηριώδη φίδια και να πεθαίνουν σοριδών. Αλλά όταν είδε τη μεταμέλειά τους, έδωσε εντολή στον Μωυσή να υψώσει ένα χάλκινο φίδι ψηλά πάνω σε ένα ξύλο, που όποιος το έβλεπε θεραπευόταν από τα θανατηφόρα δαγκώματα. Έτσι και ο Χριστός μας υψώθηκε πάνω στο ευλογημένο ξύλο του Σταυρού, και όχι μόνο όποιος τον βλέπει, αλλά όποιος πιστεύει, αποδέχεται και γεύεται τη θυσία του για τις αμαρτίες όλων μας, αυτό δηλαδή που τρώει το Πανάγιο σώμα του και πίνει το Πανάγιο αίμα του και ενώνεται μαζί του και γεύεται τις χαρές του Παραδείσου. Πόσα πολλά και ωραία μπορούμε να πούμε στο παιδί μας για το Σταυρό. Και αν έχουμε και άλλη διάθεση, ας του μάθουμε και λίγες από τις πολλές παροιμίες που μιλούν για το Σταυρό. Και αυτές ενεργούν με το δικό τους τρόπο, αρκεί να τις ξέρει το βλαστάρι μας, για να θυμάται και με τον τρόπο αυτόν ότι ο Σταυρός δεν είναι απλώς μια κίνηση, αλλά μια πηγή δύναμης, χαράς και πνευματικής θωράκισης για κάθε στιγμή της ημέρας. Ας πούμε λοιπόν μερικές. Έχεις το Σταυρό στα στήθια, έχεις το Χριστό βοήθεια. Όποιος κάνει το Σταυρό του, έχει όπλο στο πλευρό του. Αν δεν ήταν ο Σταυρός, θα μας έτρωγε ο οχτρός. Όταν κάνεις το Σταυρό σου, έχεις φίλο τον εχθρό σου. Σταύρωνα και πήγαινα, φορτωμένος γύριζα. Μαντρί σταυρωμένο, γάλα πλημμυρισμένο. Σταυρωμένα τα χωράφια, φαρδεμένα τα αμπάρια. Σπήρε σταυρωμένο σπόρο να γεμίσει το κατώι. Σταύρωνε τα κλίματα και αγόραζε βαρέλια. Σταυρωμένο ψωμί, γλύκα στο στόμα και στην ψυχή. Σαν κλειδώνω με σταυρό, κάνω ύπνο ελαφρό. Μαξιλάρι με σταυρό, φέρνει ύπνο ελαφρό. Σταυρό στον κόρφο σου, αγάπη στην ψυχή σου. Σταύρωνε και άγιαζε και αφέντης πλάγιαζε. Κάνε πάντα το σταυρό σου και θα φέγγει το μυαλό σου. Κάν τον μια με το δεξί σου και κατώ με την ψυχή σου. Ας ακούσουμε ακόμα ένα ωραίο παιδικό τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, τον ευλογημένο αυτό σταθμό και την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο», που σκοπό έχει να βοηθήσει τα παιδιά μας και εσάς να ζήσουν την πίστη μας και να οδηγηθούν στον δρόμο αυτό, τον δρόμο της αγιότητας. Συζητούμε για τον Τίμιο Σταυρό και ιδέες και τρόπους να μάθουν τη δύναμη και τη βοήθεια που δίνει ο Σταυρός μας. Τέλος, ας μην ξεχάσουμε να του πούμε και να μάθει αυτό καλά, ότι ο Χριστός, όπως λένε οι Θεοφώτιστοι Άγιοι Πατέρες μας, θέλησε να καρφώσουν τα χέρια του στο Σταυρό για να είναι μόνιμα ανοιχτή η αγκαλιά του, για να τον βλέπουμε όλοι σταυρωμένο, για να ξέρουμε ότι όσο και αν τον πικραίνουμε, όσο και αν τον λυπούμε, όσο και αν φεύγουμε μακριά του, Εκείνος είναι εκεί και μας περιμένει, πάντοτε είναι ανοιχτή η αγκαλιά του. Πόσο παρήγορο είναι αυτό. Και ακόμη ένα τελευταίο. Αυτή η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι αφορμή να μιλήσεις στο παιδί σου και για τον προσωπικό του Σταυρό. Αυτόν που κάθε μέρα θα σηκώνει με χαρά, με υπομονή, με πίστη σε εκείνον που σταυρώθηκε πάνω σε αυτόν και τον έκανε όπλο δυνατό και ανίκητο. Και σε κάθε δυσκολία του εκείνον να κοιτά, σε εκείνον να προσβλέπει, από εκείνον να αντλεί δύναμη, βοήθεια και παρηγοριά. Και επειδή ξέρω πως σας αρέσουν ιστορίες, ας πούμε σήμερα κι άλλη μια σχετική και αυτή με το Σταυρό, το δικό μας Σταυρό. Ένας άνθρωπος λοιπόν παραπονιόταν πως ο σταυρός που κουβάλαγε ήταν πολύ βαρύς, ασήκωτος. Δεν μπορούσε να τον βαστάσει και όλο μουρμούραγε. Ώσπου μια μέρα λέει στον Χριστό, «Δεν μπορώ να κουβαλώ αυτό το σταυρό που μου φόρτωσες. Είναι πολύ βαρύς για μένα. Άλλον θέλω. Ποιον ελαφρύ». «Έλα», του λέει, «μπες εδώ που έχει πολλούς σταυρούς. Άφησε κάπου το δικό σου, δοκίμασέ τους όλους και διάλεξε εσύ ποιο νομίζεις πως μπορείς άκοπα και αγόγγιστα να βαστάσεις». Πήγε μέσα, είδε χιλιάδες σταυρούς, μικρούς, μεγάλους, μεσαίους, χοντρούς, ψηλούς, βαριούς, ελαφρύς, από όλα τα μεγέθη, από όλα τα βάρη. Έπιανε τον ένα, έπιανε τον άλλο, φόρτωνε στην πλάτη του τον καθένα, άφηνε κάτω τον ένα, άφηνε κάτω τον άλλο. Ο ένας του φαινόταν βαρύς, ο άλλος του φαινόταν ελαφρύς, δεν τον ικανοποιούσε κανένας. Και αφού τους δοκίμασε όλους, επιτέλους, να λέει, αυτός μου ταιριάζει, τον βρήκα. Μα αυτός, του λέει ο Κύριος, αυτός είναι ο δικός σου, αυτός που έφερες εδώ και άφησες κάτω πριν λίγο, για να βρεις τον πιο κατάλληλο. Παιδί μου, πριν σου στείλει ο Θεός το σταυρό που σηκώνεις, τον κοίταξε με τα πάνω σου τα μάτια του, τον εξέτασε με τη θεία λογική του, τον έλεγξε με την ατέλειωτη δικαιοσύνη του, τον θέρμανε στη γεμάτη αγάπη καρδιά του, τον ζύγισε καλά με τα στορκικά του τα χέρια. Μην τυχόν και πέσει βαρύτερος από όσο μπορείς να σηκώσεις. Και αφού υπολόγισε το θάρρος σου, τον ευλόγησε και τον απίθασε στους ώμους σου και είπε, «Μπορείς να το σηκώσεις». Κράτησε τον και ανέβαινε από το Γολγοθά προς την Ανάσταση. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Ήθελε να μας δίνει ο Θεός τη δύναμη να σηκώνουμε αβοκίστως ο καθένας το δικό του σταυρό. Να σταυρώσουμε και εμείς και το παιδί μας τις κακές μας επιθυμίες και πάντοτε να βλέπουμε την ανοιχτή και γεμάτη αγάπη αγκαλιά του Κυρίου μας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή αντάμωση και το άλλο Σάββατο. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μηδίας Καλλίνικο.
2: 5 Οκτωβρίου με την πλησία στο ιερό νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την προσκυνήσουν στο τσαποκανιεράμο του Θεογράμονη και σε άλλα πιού. Θα επισκεφθούν επίσης και θα προσκυνήσουν την Πανουχάρου. 5 με 9 Οκτωβρίου, 2-12 και 11-10.
1: Πήρα. Τώρα που μιλάει.
2: παιδί και κόσμο. Επιμιλεί η Διευθύντου της Ιεράς Μητροπόλεως Ποιός και Παιδοψυχολόγ κύριε Βαρύ. Αγάπη ακροάτρια, τη συντονισμένη Ρακή σε κλειδί και κόσμο. Είμαι η κυρία Κερνό, θέμα σχολική επίδοση των. Η σχολική τι, ω τη αποδόση με την εκπαιδευτική. Πρέπει να διακρίνουμε έξι εκπαιδευτικά. Επίδοση δεν κάνει, ούτε με, με κάποιον που θα έπρεπε. Από τη στιγμή που μιλάμε ότι έχει σχετική διαδικασία, θεωρώ ότι παράγονται εκπαιδευτικοί, αλλά και στη γενικότητα τη προσωπικότητα. Αρκετοί μα ζουν χαμηλική επίδοση, αποδίδουν τη συγκεκριμένη σε εισαγωγή. Αν μπορεί να χαρεί, ή να μην στα μαθήματα. Παλιότερα λέγαμε και άλλες λύσεις, όπως δεν πίνει τα γράμματα, δράματα. Τώρα πούμε ότι αρκετικό και τρόπο. Η πραγματικότητα όμως χαμηλή σχολική βέβαια, που δεν λέμε σε καμπλημένη λεπτά αίτια, συχνότερα σε χαμηλή σχολική επίδοση, μπορεί να είναι αμότητας. Ένα παιδί που ξεκινάει το σχολείο σχετικά λίγο πιο νόριμο από τα άλλα τα παιδιά μπορεί να έχει παρακολουθεί με άνεση τα μαθήματά του, λευτεί στην αφή, το χολεξιλόγιο, να δει στο περιβόλυπα παιδιά. Βολεύεται να ακολουθήσει κάξεις, να έχει κάποιες κοινωνικές του συναναστροφές. Η ομότητα δέεται με την εξέλιξη της, αλλά όχι πάντα. Η ομονικά ποικίλει από το μουσεά του. Να κάνει και με βιολογικούς πάντων. Βέβαια και σχετίζει κοινωνική και βιολογική εξέλιξη του. Ένας άλλος λόγος να έχει χαμηλή είναι αισθήματα ιδηλίας ή εσωστρέφειας. Παίρνουν κοινωνικές δυσκολίες και βέβαια με το συναισθηματικό ύφος λοιπόν, του σχέδιου ή με την μόνωση και την αδυναμία συμμετοχής δραστηριών δυσκολούν χαρακτικά αδύναμο με τεσσανάκη επίδοση ενώ έχουν αρκετά ύψες νοημοσύνης και είναι αρκετά. Ένας άλλος μπορεί να έχει επίδοση ειδικά κίνηση. Πολύσει και σε άλλοι, γιατί τα εκεί εσωτερικά είτε είναι εξωτερικά σημαντικό ενός μαθητή και στην εξέλιξη, διαδρομή ενός ανθρώπου. Επειδή λοιπόν δεν έχει εσωτερικά, επιθυμεί δηλαδή συνειδητοποιεί και υποθετεί την ασία και τις γνώσεις. Υπάρχουν πιθανότητες να μην ακολουθεί σχολείου και να έχει χαμηλές σχολικές. Βγάλουμε και εξώ πολλές εκπαιδευτικών και η συμπεριφορά του κάθε μαθητή επηρεάζει καταλυτικά τη σχολική επίδοση των μαθητών. Εδώ μπορούμε να δούμε χαρακτηριστική την επίπληξη ή την αποφυγή γυφτικού προσθέτου, τα οποία έχουν προβλήματα κάθε παιδιού. Όταν αυτές οι συμπεριφορές εκδηλώσουν μαθητές, θετικές συμπεριφορές θεωρούν ότι ρίνουν, απορρίζουν, τα μειώνουν και νιώθουν να έχουν πρόβλημα, τους δημιουργήθηκαν μαθητικές δυσκολίες, λογική προβλήματα, αλλά να δημιουργήθηκαν λόγω φτωχευτικών ερεθισμάτων στο σχολικό περιβάλλον. Έχουν ανασφάλεια ή συναισθήματα αποτυχία. Όταν το σχολικό περιβάλλον δεν είναι υποστηρικό προς τους μαθητές ή ευνοϊκές για την συμπεριφορόμαστε. Παράγοντα, ο οικογενειακός παράγοντας είναι κρίσιμο για την εμφανική επίπεδο. Πολλές να δούμε περί τη διάρκεια του που δεν προσέχουν, κλείνουν εύκολα, έχουν μελαγχολική διάθεση και έκφραση και κλείνονται στον εαυτό τους. Αυτά είναι στις επιβεβαιώσεις στήριξη στην οικογένεια με σκοπό ότι αν έχουν κακή σχολική επίπεδο. Επίσης, αισθητικό που μπορεί επίδοση είναι και η λυπή. Υπάρχουν είτε σιωτεροί λυπούνονται συνεχώς ότι έχουν βιάσει με πονάκι λόγω απουσίες από το σχολείο. Ή επίσης πιο μεγάλα παιδιά που όταν βρίσκονται και σε σχολή υπάρχει ο απαιτούμενος μπορεί να τους κάνει από το σχολείο τον τρόπο φοιτησή τους δημιουργική στασιμότητα ή φορές και σε

κάποιε δυσαρέσκειε είναι ένα αίτη, βγει κάποιε φορέ σε χαμηλική επίδραση. Όμω πρέπει συνήθω συμβαίνει στα παιδιά που δεν έχουν δεχθεί και δεν έχουν δεχτεί. Δεν έχουν αρκετή υποστήριξη και το οικογενειακό. Συνήθω δηλαδή και τι δυσκολίε. Καλή πρόοδο σχολικό ή άλλο. Το χαμηλή. Τα παιδιά δηλαδή έχουν χαμηλά αισθήματα αυτοεκτίμηση, έχουν συνήθω και χαμηλέ αποδόσει σχολείο. Έχει βρεθεί ότι η υψηλή αυτοεκτίμηση συνδέεται και με σχολική επίδοση και βέβαια ότι χαμηλή σχολική αυτοεκτίμηση είναι δηλαδή ένας κύκλος που μπορεί να λειτουργεί αρνητικά θετικά. Επομένως, για να βελτιωθεί η χαμηλή σχολική επίδοση χρειάζεται η δημιουργία χειρής αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις. Άλλος λόγος το παιδί βολεύεται δικασία ασκούν πολλές φορές εμβολική για υψηλή δόση. Πονός έχει θετικά, μετατρέπεται και υπερπτά ακριβώς ματά. Πώς με πείσουμε αφού επιβράδυτηξε του μαθητή. Σχεδόν οριμότητα ότι κυρίως πρέπει πρώτα να κατανοήσουν συμβολή της μότητας χαμηλή έκδοση να έχουν σε τεμπελιά εμπορία. Η θάρρυνση και οι αρτικές απαιτήσεις θετικές πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι μπορούν να κάνουν και να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες από αυτά. Τέλος, εάν θεωρεί ότι συγκεκριμένοι κατημονές θα έλεγαν οι γονείς, γιατί έτσι μπορεί να οδηγήσει με τόπο προβλήματος γίνει αντιληπτό, γίνει αυτό πράγμα που υπάρχει κίνητρα. Θα λέγαμε ότι οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν εσωτερικά κίνητρα, να κατανοήσουν δηλαδή την αξία της γνώσης των στόχους μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τους γονείς ή τους δαστούς ή για να πάρουν καλούς βαθμούς. Έρευνες έχουν δείξει ότι όσο προχωράμε από το προς το, σιγά σιγά ελαιώνονται. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνοντας τα αρχαία και επειδή έχουν περισσότερα αρνητικά βιώματα από το περιβάλλον, κάνουν ένα κάτι των κοινών. Δηλαδή, πρώτη ηλικία στο δημοτικό σχολείο, βλέπουμε ότι σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν την αίσθηση ότι πείσουν το δάσκαλο. Δηλαδή, πείσουν ότι αγαπούν και ότι εκβράβεις του δασκάλου. Οι έφηβοι όμως λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Επειδή είναι σε μια επανάσταση, δεν επιθυμούν αποδοχή από τους οικούς τους. Τα πρώτα είναι επιβαρυντικά για αυτούς εξαιτίας της ουσίας τους. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές τους εφήβους μειώνονται τα εσωτερικά. Ένα βοηθόν σχολικό περιβάλλον μπορεί να είναι αυτή των κινήτρων και τη γνώση και τα μαθήματα με διάφορες επιτυχίες του μύτου ζωή. Δηλαδή να πετυχαίνει μικρούς στόχους και σιγά σιγά να έχει επιθυμία για να βελτιώνει τον εαυτό μάθησής του. Τα εσωτερικά σπουδαία στη διαβή και είναι και για τον ενήλικο. Όσον αφορά τους γονείς και τις φίλες φορές τους, η συμπεριφορά γενική σοβαρά και επίδοση τους. Η οικογένεια που φροντίζει το παιδί ανεξάρτητα παρακινεί να τις διάφορες εργασίες δημιουργεί και συνθήκη κινήτρων του εις. Γιατί όταν μέσα στη ζεστή ατμόσφαιρα, αν στο σχολείο είναι μια κοκκλή, τότε γίνεται περισσότερο φασίς των αυτού. Γιατί και η οικογένεια φροντίζει να βοηθεί αυτό ρυθμό. Από τη στιγμή που και το σκέτο και η οικογενειακή αυτό αποτελεί προϋπόθεση, τυχθούν τα απλά έχουμε πως προανήτρα της επίσης να ταιριαδίζουν με το επίπεδο των δυνατών παιδιών. Δηλαδή νέων να μην ξεπερνούν τις δυνατότητες των παιδιών. Όσον αφορά συναισθαλμένα παιδιά, τα παιδιά που είπαμε τα εσωστρεφή, τα παιδιά με περισσότερη δειλία ή σοβίες, θα είναι η σωστή προσέγγιση. Με αυτά τα παιδιά με αγαστασιά, ιδιαίτερη προσοχή, με ενθάρρυνση, με δραστηριότητες τα οποία είναι καλά και θα τα κάνουν να νιώσουν κειμένα. Εδώ ο ρόλος του εκνευραλγικού για τη μίση της ομάδας να βοηθεί το συγκεκριμένο να κινηθεί. Η ίδια η ομάδα ταξινολειτουργικά, ο ίδιος μαθητής σε μια καλύτερη συνέχεια. Που να ενισχύσει κάτι, όπως είπαμε, δεν έχει επίδοση. Μπορεί να γίνει. Τονίζουμε την περιφορά του παιδιού, πενούμε τις προσπάθειές τους, ανεξάρτητα που το αποτέλεσμα δεν θα είναι πάρα πολλές φορές.

αυτά βέβαια είναι όπως λες για αυτά τα παιδιά. Και στις ικανότητες του κάθε μαθητή, όπως πολύ βοηθητικές είναι και οι εργασίες σε ομάδα συνεργασία. Έλεγα όταν στον μαθητή του πιστεύει ο ίδιος στον μαθητή, είναι καταδικασμένος να αποτύχει και σε αυτό ευτυχώς. Εάν ευτυχώς πιστέψει στο παιδί περισσότερο από ότι πιστεύει το ίδιο το παιδί, τότε το παιδί έχει πολλές πιθανότητες, πολύ περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει. Τέλος, το ίδιο το σχολείο θα λέγαμε ότι ως σύστημα πρέπει να δίνει έμφαση στην ποιότητα και οι μαθητές να νιώθουν στήριξη και τα μαθητές να έχουν σε ευχάριστες μάθηση. Περιέχουν αυτοενέργεια κυρίως, ποιότητα, στον ικανό σταδιακό. Μέσα από τις ποιότητες έχει παιδί να αποκομίσει γνώσεις.

Όπως επίσης και όταν δουλεύουμε σύμφωνα με το μαθησιακό του προφίλ. Δηλαδή, αν το ίδιο το παιδί είναι περισσότερο ακουστικός τύπος ή οπτικός τύπος ή κινεστητικός τύπος, όταν δηλαδή η αντίληψή του είναι ενισχυμένη, βυθίζουμε και αυτή η αντίληψη έτσι στα μέγιστη διαδικασία. Την κοινωνικότητα του παιδιού και πώς μπορεί να παίξει ρόλο σπίδωση. Θα λέγαμε η κοινωνία που τρέφεται επί των γονέων κάλου και μέσα από τη συνεχή και τη ενδιαφέρουσα τη σωστή δράση, το παιδί στην κοινωνικότητά του έτσι ώστε μπορεί να έχει καλύτερες προσαρμογές μέσα από την ομάδα. Οικογένεια, λίγο θεωρεί αρμογή ορισμένα καλλική ζωή. Αυτό το λέει, τάζει το παιδί κοινωνική και προσπαθέτει και με τη προοδευτικά του πνεύμα τη. Τώρα, όταν κάποια παιδιά έχουν κοινωνική, μια πρόορη δικαίωση με τρόπο ζωή, που δεν είναι ταιριαστή συγκεκριμένη τρόπη με την ΔΗ, όταν παιδιά που είναι καλά τα λέει, έχουν χάσει ένα κομμάτι αθότητα ή γνώρια αντιλαμβάνουν πράγματα, το παιδί, σύμφωνα με την ΔΗ τους. Κάποιες ενέργειες δράσεις, λέξεις τους, συμβατές ηλικία, αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα. Σχολική ζωή. Ή παιδί βρίσκεται σε μια τάξη που ενθουσιάζεται εσύ και βρίσκεται επιθυματικές ένα κομμάτι ρημένο. Όταν υιοθετήσει συμπεριφορές με την ηλικία του, γίνει πρόβληση στα παιδιά. Και επειδή η κοινωνικοποίηση του παιδιού είναι αριθμίζει συμπεριφορά ενάντια και των υλικών του, τη ίδια αυτό ότι για να μην βιώσει υλικού, θα και μια ισορροπία κοινωνική. Να είναι δηλαδή η συμπεριφορά του και η προσωπικό του, αν η προσωπικότητά του, την ηλικία και την κοινωνική ζωή. Βάλουν λοιπόν ρόλο για την προσωπικότητα, επειδή τότε μέσα από σωματικά, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στο του παιδιού, είναι η πολιτική κοινωνική ζωή. Λοιπόν, ο αρχικό παριού ετοιμάζει για ξύ του στο ρυθμό τη κοινωνική ζωή. Αν η οικογένεια οφείλει να περιφέρεται στο δειγματίζουν τον τρόπο ώστε να είναι αγκαλιά του. Λοιπόν, όταν είναι μια δομημένη κοινωνική συμβατή με πιθανότητα είναι μια ποιοτική ζωή, άρα και καλή σχολήδωση. Παιδευτική προσωπικότητά του, δείγμα του με σχολική πλήρη παράγοντα, το ίδιο το πτυωμένο προς το περιβάλλον και να έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει μεγαλύτερη σχολική δόση. Θα λέγαμε λοιπόν ότι όποια και αν είναι η προσωπικότητα του παιδιού μας, είτε είναι ένα παιδί συναισθαλμένο που δεν κάνει εύκολα φιλίες, είτε είναι ένα παιδί αποθαρρυμένο, είτε είναι ένα παιδί που έχει βιώσει κάποια στοιχεία, που έχει βιώματα σχολικής αποτυχίας, είτε πρόκειται για ένα παιδί το οποίο δεν έχει ενθαρρυνθεί από το περιβάλλον, και ο γονέας και ο δάσκαλος έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στο να βελτιώσουν την οποιαδήποτε δυσχερή κατάσταση. Το παιδί είναι αυτό που είναι και μπορεί η νοητική του, η συναισθηματική του, η κοινωνική του, η βιολογική του ορίμανση να είναι συγκεκριμένη. Από εκεί και πέρα όμως, για κάθε εκπαιδευτικό που σκύβει πάνω από το πρόβλημα του κάθε παιδιού και που φροντίζει πάντα με ενδιαφέρον και με εργασία να στηρίζει τα παιδιά, και για γονέα ο οποίος ενθαρρύνει και πιστεύει στις δυνατότητες του παιδιού του και κάνει κάθε προσπάθεια, θα λέγαμε ότι εκεί στους τρεις συγκεκριμένους τομείς είναι το κλειδί της επιτυχίας για τη σχολική επίδοση. Δηλαδή να υπάρχει βέβαια κάποιο καλό υλικό, να υπάρχει όμως ταυτόχρονα ενθάρρυνση από το σχολείο, όπως επίσης στήριξη και από την οικογένεια, για να μπορέσει το παιδί να αναπτύξει το καλύτερο δυνατόν του δυναμικού του. Πολλές φορές βέβαια υπάρχει μια αδιαφορά, θα έλεγα, η οποία είναι σε μεμάς περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί εμείς, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν έχουν σημαντικό ρόλο να στήσει το και με κάποιο μαγικό τρόπο τα παιδιά αυτορυθμίζονται από μόνα τους και αναπτύσσουν κίνητρα ή βελτιώνουν την κοινωνικότητά τους ή αναπτύσσουν τεχνικές δεξιότητες μάθησης σημαντικές από μόνα. Έκανουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Όποια και να είναι η πρίκα του παιδιού, όσες δυνατότητες και να είναι ο σπόρος, αν δεν πέσει σε ένα έδαφος, εάν οι εκπαιδευτικοί δεν σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα των παιδιών, θίσουμε από μικρά και τις νοητικές τους, σημαντική τους, αν δεν τα μάθουμε να οργανώνονται, αν δεν τα μάθουμε να γνωρίζουν κανόνες, να γνωρίζουν υποχρεώσεις, να έχουν όρια, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, αν δεν τα ελέγχουμε έμεσα, αν δεν τα συμπαραστεκόμαστε με συμβουλές, εάν δεν τους δώσουμε αξίες για τη ζωή, αν δεν τους δώσουμε αγάπη, δεν τους δίνει πραγματική επιθυμία για ουσιαστική επιτυχία και όχι για την επίπλαστη προσωρινότητα. Λοιπόν, εμείς χάσουμε το ρόλο, εάν δεν βοηθούμε τα παιδιά και δεν τις πραγματικές ανάγκες,

0: λέγεται η εκπαιδευτική πλέη, είναι πάσκολο δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μέλλον όπου να έχουν πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και ο κόσμος» και είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην... Παίγος. Μιλείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και Παιδοψυχολόγη Κούβαρη. Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4904. Βρείτε www.mustarm.
1: Κανένας. Ένα συστόρημα της εκδόσης.
2: Κοινωνία χάσεται από γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα τυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε το 210-36-2449 το ηλεκτρονικό Airbox.
3: Η φαντασία με την πεταπολή με το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
10: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
9: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
10: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
9: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
4: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑ.

0: Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ώρα Ελλάδος 12.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Αθήνα, την περίοδο της τουρκοκρατίας. Τι ήταν η Αθήνα κατά την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, άραγε? Βεβαίως, αυτά που θα μπορούσε να πει κάποιος για την Αθήνα την περίοδο εκείνη είναι πάρα πολλά, τόσα που θα μπορούσε να μιλά ώρες ολόκληρες. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα στα προεπαναστατικά χρόνια δεν ήταν μια σπουδαία πόλη όπως άλλες που στο μεταξύ είχαν αναπτυχθεί και είχαν συγκεντρώσει διάφορα στοιχεία ανάπτυξης, όπως ήταν το εμπόριο, η ναυτιλία, ή βρίσκονταν πάνω σε στεριανούς ή θαλάσσιους δρόμους. Ωστόσο, για την Αθήνα είναι σχετικά εύκολο να βρούμε πολλές αναφορές σήμερα, καθώς μπορεί να μην αποτελούσε κέντρο αναφοράς σημαντικό για την προεπαναστατική Ελλάδα, αλλά παρουσίαζε πάντοτε το ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Οι πολλές αναφορές ξένων περιηγητών μας το δείχνουν αυτό άλλωστε. Δεν ήταν δυνατό την εποχή εκείνη κάποιος περιηγητής να μην επισκεφτεί την Αθήνα όταν έφτανε στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Δεν θεωρείται το ταξίδι του συμπληρωμένο ή ολοκληρωμένο αν δεν έδινε μια εικόνα με κάθε λεπτομέρεια για το τι αντίκριζε ή καλύτερα για το τι είχε απομείνει από μια πόλη που μονοπολούσε το ιστορικό ενδιαφέρον. Και ενώ όλοι οι περιηγητές περνούσαν από μεγάλες και σπουδαιότερες ελληνικές πόλεις, την Αθήνα τελικώς επέλεγαν για να μείνουν. Θεωρούσαν τη διαμονή στην Αθήνα μια εμπειρία, ένα ταξίδι στο παρελθόν, στους αρχαίους χρόνους, και γι' αυτό πριν καν την επισκεφτούν, βλέπουμε να γράφουν συχνά στα ημερολόγια τους: «Πάμε τώρα να δούμε την όμορφη Αθήνα». Η ομορφιά για την Αθήνα λοιπόν στους περισσότερους ξένους περιηγητές γεννιέται μέσα από τις ιστορικές αναγνώσεις τους για την αρχαία ιστορία της. Γι' αυτό και ο κατάλογος των ξένων επισκεπτών στην Αθήνα ήταν τεράστιος, δυσανάλογος θα λέγαμε με τη σπουδαιότητα που η πόλη διαδραμάτιζε στην εποχή της. Εξάλλου μην ξεχνάμε, ένα ταξίδι στην Αθήνα αποτελούσε πάντοτε μια περιπέτεια και μάλιστα επικίνδυνη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο πληθυσμός της Αθήνας σε ειρηνικές περιόδους κυμαινόταν συνήθως μεταξύ των 10 ή των 12 χιλιάδων κατοίκων, εκ των οποίων πρέπει να σημειώσουμε ότι το 1 τρίτο ήταν Τούρκοι. Σε σύγκριση με την Ύδρα, για παράδειγμα, η Αθήνα ήταν, ας το πούμε, πληθυσμιακά ή κτηριακά ανύπαρκτη. Η Ύδρα αποτελούσε τότε ένα σπουδαίο κέντρο ναυτικού εμπορίου και πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Τα Γιάννενα επίσης ήταν σπουδαία και μεγάλη πόλη. Η Τριπολιτσά ήταν άλλη μια πραγματική πρωτεύουσα. Η Αθήνα όμως δεν είχε κριθεί άξια ούτε να είναι η έδρα ενός πασά. Η Λιβαδιά ήταν γνωστή για τη ζωντάνια της, για τη ζωτικότητά της, για το εμπόριο, τη βιοτεχνία. Ήταν το σπουδαιότερο κέντρο της Ανατολικής Ρούμελης. Και η Αθήνα δεν πλησίαζε πληθυσμιακά καν τις πόλεις αυτές. Τα θανατικά, οι κατά καιρούς εκενώσεις από το φόβο των σφαγών και των λαιλασιών και γενικώς η αποδημία των κατοίκων της σε άλλα μέρη και σε άλλες ελληνικές πόλεις ή ακόμα και στο εξωτερικό την είχαν κρατήσει πληθυσμιακά στάσιμη. Το 18ο αιώνα, για παράδειγμα, έχουμε τη γέννηση μιας σπουδαίας πόλης μέσα στη λιμνοθάλασσα των Αιτωλικών Ακτών, που είναι βέβαια το Μεσολόγγι. Στην Πελοπόννησο υπάρχει ο Πύργος με 6.000 κατοίκους, χωρίς να υπήρχε ούτε ένας Τούρκος αναμεταξύ τους. Η Αθήνα αντίθετα δεν αποτελούσε πόλο έλξης ούτε για τους Έλληνες, αλλά ούτε και για τους ξένους. Για τους λόγους όμως που ήδη εξηγήσαμε, η Αθήνα ήταν πάντοτε ένας μαγνήτης για τους περιηγητές. Και έτσι, επισκεφτόμενοι αυτή μια πόλη με μόνο κίνητρο το ένδοξο παρελθόν, περιέλαβαν και μέσα στις διηγήσεις τους περιγραφές για τους κατοίκους. Τι υπήρχε λοιπόν σε αυτή την Αθήνα εκείνης της περίοδου? Μια σύντομη απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κάποιος θα ήταν η αρχοντική περηφάνεια των ανθρώπων που κατοικούσαν σε αυτήν. Μια περηφάνεια που πήγαζε από έναν ισχυρισμό ότι οι κάτοικοι προέρχονταν κατά παράδοση από βυζαντινές οικογένειες, οι οποίες για χρόνια ζούσαν στην Αθήνα. Αυτές οι οικογένειες λέγανε ότι είχαν δημιουργήσει τη λεγόμενη Αθηναϊκή Αριστοκρατία.
αναφέρονται μάλιστα περί τα 80 ονόματα αρχοντικών αθηναϊκών οικογενειών. Βεβαίως, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η τύχη της Αθήνας θα ήταν καλύτερη αν δεν μεσολαβούσαν τα γεγονότα που έχουμε περιγράψει σε άλλες εκπομπές που αφορούν στην επέμβαση των ενετών του Μοροζίνη. Μετά την αποχώρηση του Μοροζίνη, οι Αθηναίοι, φοβούμενοι τα αντίπεινα, μετανάστευαν ομαδικώς και ύστερα από 10 περίπου χρόνια, όταν επέστρεψαν, ήταν πολύ λιγότεροι από αυτούς που είχαν φύγει. Αν δεν μεσολαβούσαν λοιπόν τα επεισόδια του 1687, του Μοροζίνη δηλαδή, η ανάπτυξη της Αθήνας ίσως να ήταν διαφορετική.

ότι στην Αθήνα επικρατούσε η αριστοκρατία. Γι' αυτό και οι δημογέροντες αυτοί, το έχουμε ακούσει όλοι σήμερα, καλούνταν άρχοντες. Ένα τίτλο που παραπέμπει σε δόξα βυζαντινής εποχής και δύσκολα το συναντά κάποιος στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Μέχρι και έβλημα είχαν πολλές από τις οικογένειες των Αθηνών. Ποτέ δεν είχαν σταματήσει τα σχολεία της Αθήνας και όταν ακόμα αυτά είχαν καταντήσει άθλιες τρόγλες, να μιλούν οι δάσκαλοι για τους μεγάλους και σπουδαίους προγόνους. Η ελληνική φλόγα συντηρείται στα βάθη της ψυχής των Αθηναίων καθ' όλη τη διάρκεια της δουλείας και παρά τον ξεπεσμό της πόλης. Η Αθήνα συνέχιζε να παράγει ανθρώπους μορφωμένους, χρονικογράφους, επιφανείς κληρικούς, διδασκάλους και νέους που συνέχιζαν την εκπαίδευσή τους σε σχολές της Ιταλίας και καταλάβαναν στη συνέχεια εξαιρετικές θέσεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Μερικά ονόματα ήταν ο Φραγκίσκος Ιωάννης Τρίμης, ο Θεόφιλος Κορυδαλεύς, ο Μητροπολίτης Μελέτιος, ο Δημήτριος Γαλανός, που θυμίζω ότι ήταν και ο πρώτος Ευρωπαίος που μετέφρασε τα Ιερά Βιβλία των Ινδών. Ο κατάλογος των μορφωμένων Αθηναίων στους 4 αιώνες της δουλείας είναι πραγματικά μεγάλος. Και αυτή η τάση για σπουδή και μόρφωση ήταν που δημιούργησε την πνευματική έγερση που απαιτούσε κάποτε ο ελληνικός χώρος στα χρόνια λίγο πριν από την Επανάσταση. Στην Αθήνα, μην ξεχνάμε ότι είχε δημιουργηθεί και η Φιλόμουσος Εταιρεία, που υπήρξε, ας πούμε, πρόδρομος της Φιλικής Εταιρείας. Διότι η Επανάσταση γεννιέται μόνο από την καλλιέργεια των συνειδήσεων. Και τέτοιες συνειδήσεις ήθελε να δημιουργήσει και η Φιλόμουσος Εταιρεία των Αθηνών. Συντελέστη δηλαδή στην Ελλάδα ό,τι συνέβη και στη Γαλλία. Μια προκατακτική πνευματική ανάταση. Και από αυτήν γεννήθηκε συνέχεια η Επανάσταση. Διότι η Γαλλία, λίγο πριν ξεσηκωθεί, είχε γεμίσει επιστήμονες. Έτσι και η Ελλάδα, λίγο πριν το δικό της ξεσηκωμό, είχε γεμίσει από δασκάλους. Το αναγετικό πνεύμα είχε προσλάβει εθνικό χαρακτήρα. Παντού μάθαιναν γράμματα για να γίνουν άξιοι των προγόνων. Προσέξτε, αυτή η φράση «να γίνουμε άξιοι των προγόνων μας», που μέχρι σήμερα ακούγεται, υπήρχε τότε σε όλους τους προλόγους των βιβλίων, είτε αυτά ήταν φιλολογικά, είτε επιστημονικά, εκπαιδευτικά ή θρησκευτικά. Αυτή η υπόπνηση δεν αποτελούσε κάποια ματαιοδοξία ξεπεσμένων κληρονόμων, αλλά υπόπνηση του παλαιού ένδοξου επίπεδου, στο οποίο έπρεπε να ήταν προσανατολισμένοι οι σύγχρονοι Έλληνες. Το ένδοξο παρελθόν των προγόνων μας. Αυτή η φράση κοσμούσε όλα τα έγγραφα και όλους τους όρκους των φιλικών. Να η άμεση σχέση λοιπόν του μορφωτικού αγώνα με την Επανάσταση του 1821 που υπήρξε αποτέλεσμά του. Η Φιλόμουσος Εταιρεία των Αθηνών αυτό συνεπώς εξέφραζε. Είχε σκοπό τη διατήρηση της μνήμης και τη διάσωση των αρχαίων, την ενημέρωση των ξένων περιηγητών και την αποστολή Αθηναίων για σπουδές στο εξωτερικό. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Μαρμαροτούρη, τον Πέτρο Ρεβελάκη και τον Αλέξανδρο Χωματιανό. Οι Αθηναίοι αυτοί έγραψαν στον ευρισκόμενο τότε στη Βιέννη άνθιμο Γαζί να ζητήσει την ενίσχυση των εκεί ευρισκομένων ομογενών Ελλήνων. Η Βιέννη ήταν τότε το κέντρο για όλους τους Έλληνες. Συνέβη εκείνο τον καιρό να βρίσκεται στη Βιέννη και ο Ιωάννης Καποδίστριας για τη γνωστή διάσκεψη της Ιεράς Συμμαχίας. Ήταν το 1815. Τότε ο Γαζής μαζί με τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, ευρισκόμενο επίσης στην Αυστριακή πρωτεύουσα, του έδειξαν τα γράμματα των Αθηναίων και ο Καποδίστριας ανέλαβε την προστασία της σχολής και την οικονομική της ενίσχυση. Οργανώθηκε τότε γραφείο στη Βιέννη με σκοπό την εγγραφή συνδρομητών. Η Φιλόμουσος Εταιρεία είχε ιδρυθεί από το Γαζί και στην Αθήνα αλλά και στο Πήλιο. Τη διεύθυνση του γραφείου της Βιέννης ανέλαβε ο εκεί έμπορος Αλέξανδρος Βασιλείου ύστερα από μία επιστολή του Καποδίστρια. Σύμφωνα πάντοτε με το καταστατικό της, τα μέλη της εφοδιάζονταν με δαχτυλίδια που θα ήταν χρυσά για τους ευεργέτες και χάλκινα για τους απλούς συνδρομητές. Τα δαχτυλίδια αυτά έφεραν χαραγμένη πάνω τους τη γλάφκα, δηλαδή μια κουκουβάγια που ήταν το σήμα της πόλης των Αθηνών. Ενώ τα αντίστοιχα δακτυλίδια του Πηλίου έφεραν τον Αχιλλέα με το δάσκαλό του τον Κένταυρο Χείρονα.

Αυτά τα δαχτυλίδια τα έφεραν οι κάτοχοι των με υπερηφάνεια ως ένα είδος ελληνικού γνωρίσματος. Και όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι, δείχνοντας έτσι έμπρακτα το φιλελληνισμό. Μεταξύ των άλλων και η ευρισκομένη το 1816 στην Αθήνα πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Καρολίνα, έφερε στο χέρι της το χρυσό δακτυλίδι της Φιλομούσου Εταιρείας των Αθηνών. Υπήρξε μάλιστα και ευεργέτης της. Μετά από λίγο καιρό όμως, ο Λιμπέρης Μπενάκης υπέδειξε ότι η λειτουργία αυτής της εταιρείας στην Αθήνα θα προκαλούσε τις υποψίες των Τούρκων και φυσικά θα λάβαναν μέτρα απαγορεύσεως και διώξεώς τους. Οι φόβοι του Μπενάκη δεν βγήκαν ψεύτικοι. Η Φιλόμουσος εταιρεία μετέφερε την έδρα της στο Μόναχο, όπου το πνεύμα και το αίσθημα αγάπης του Λουδοβίκου για την Ελλάδα δημιουργούσε ασφάλεια στους Έλληνες. Για να επιστρέψουμε όμως στην περιγραφή της Αθήνας στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, συγκρίνοντας όλες τις περιγραφές των ξένων περιηγητών, βλέπουμε ότι έχουν ένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους. Περιγράφουν όλες την αθλειότητα που συναντούν στην πόλη και στους κατοίκους. Όπου και Βιλ θα λέγαμε ότι φτάνει και σε σημεία υπερβολής, αφού γράφει στο βιβλίο του «Ταξίδι στην Ελλάδα», ότι στην Αθήνα που έβλεπε δεν υπήρχε τίποτα απολύτως που να του θυμίζει την Αθήνα της αρχαιότητας. Για μας θα ήταν αστείο να περιμένει κάποιος σήμερα να δει όλα ακέραια τα μνημεία εκείνα, όπως τα περιγράφει η ιστορία, αναφερόμενη μάλιστα σε μια περίοδο πολλά χρόνια πριν από τον Χριστό. Η αλήθεια είναι ότι ο Πουκεβίλ και άλλοι Ευρωπαίοι του καιρού του, με τη φαντασία τους αναμένει, έφταναν στην Ελλάδα με το χάρτη στο χέρι, αναζητώντας να βρουν στην πραγματικότητα όλα εκείνα που είχαν διαβάσει. Και φυσικά ο Πουκεβίλ, όπως και άλλοι περιηγητές, έπεφταν στη συνέχεια σε λάθος όταν αντίκριζαν την πραγματικότητα και ένιωθαν απογοήτευση. Ο Φοβέλ, που ήταν ο συνοδός του, στην Αθήνα του έδειξε ένα φτωχό άνθρωπο που οδηγούσε ένα γαϊδούρι και του είπε ότι ονομάζεται Νέρης και ότι ήταν απόγονος ενός από τους τελευταίους δούκες των Αθηνών. Οι δύο Γάλλοι τότε μίλησαν με πικρία για την κατάσταση αυτού του ανθρώπου, που δεν τους φαινόταν και πολύ ως απόγονος ενός δούκα και σαφώς δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει τα προνόμια των προγόνων του από τους Τούρκους, που φυσικά δεν ανησυχούσαν για την παρουσία του. Και ο φτωχός εκείνος άνθρωπος δεν είχε πάρει είδηση από τη συζήτηση αυτή. Πιθανόν να ήταν πραγματικά απόγονος ενός δούκα του Βυζαντίου, αλλά το μόνο κοινό που είχε με τον πρόγονό του ήταν το όνομά του. Οι κάτοικοι της Αθήνας φαίνονταν στους ξένους περιηγητές σαν να ήταν βυθισμένοι στο σκοτάδι, στην άγνοια. Έγραφαν οι ξένοι ότι δεν έχουν οι Έλληνες εθνική υπερηφάνεια και ότι είναι ανίκανοι για οτιδήποτε και μάλλον τους ταιριάζει ο τίτλος του Ραγιά. Αυτή η εικόνα όμως που εξέπεμπε η Αθήνα της Τουρκοκρατίας δεν ήταν αληθινή και δεν ήταν σαφώς εικόνα που εξέπεμπαν οι κάτοικοι μόνο, διότι ο Πουκεβίλ τα βρήκε όλα στην Αθήνα, όπως και τη ζωή και τα τρόφιμα, χωρίς γεύση. Τα ψάρια, έγραψε, δεν είναι καλής ποιότητας, το ψωμί σκληρό, το λάδι κατώτερο. Του έφταιγε μέχρι και η ρετσίνα που δεν μπορούσε να την πιει. Το μόνο ζωντανό που υπήρχε τότε κάτω από τον Αττικό ουρανό, όπως έγραψε, ήταν τα πουλιά. Όλα τα άλλα του φαίνονταν βυθισμένα στη μιζέρια. Για πολλούς ξένους της εποχής, οι Αθηναίοι ήταν λοιπόν ραγιάδες, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για τη μεγάλη ιστορία τους. Ωστόσο, σε εκείνη την Αθήνα, οι ξένοι αγνοούσαν ότι πίσω από τους ραγιάδες λειτουργούσε η Φιλόμουσος εταιρεία με τον πνευματικό της βρασμό. Αυτοί οι Αθηναίοι που είχαν φανεί στον Πουκεβίλ αξιοθρύνητοι οι ραγιάδες, που πλήρωναν το χαράτσι τους χωρίς διαμαρτυρία, σαν να θεωρούσαν φυσική τη μοίρα ενός δούλου, ήταν που ύψωσαν μόνοι τους τη σημαία της Επανάστασης, χωρίς τη βοήθεια άλλων Ελλήνων, χωρίς να έχουν ισχυρούς οπλαρχηγούς, ανάλογους για παράδειγμα με εκείνους που είχαν τα Σάλωνα ή Λιβαδιά. Ευρισκόμενοι οι Αθηναίοι μακριά από την Πελοπόννησο, όπου η Επανάσταση προετοιμαζόταν για καιρό, πριν ξεσπάσει, και σε μικρή απόσταση βέβαια από την Εύβοια, όπου έδρευε ο Πασάς των Τούρκων με μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Σε αυτή την Αθήνα λοιπόν ήταν που υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης, και αυτό ήταν έργο φυσικά της Φιλομούσου Εταιρείας Αθηνών. Όμως και πριν την Επανάσταση, παρά το γεγονός ότι η Αθήνα δεν είχε να επιδείξει κάποια επαναστατική δράση, βίωνε ένα σκληρό καθεστώς που οφειλόταν στην τυραννία του Χατζή Αλή, που έμεινε γνωστός
ως ο Χασικής των Αθηνών. Μιλάμε για ένα τρομερό πρόσωπο, έναν αιμοσταγή τύρανο που για 20 ολόκληρα χρόνια βασάνιζε, δολοφονούσε και κατέκλεβε τους δυστυχισμένους Αθηναίους. Ο Χατζή Αλής ήταν μικρασιάτης στην καταγωγή. Νέος ακόμα, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατόρθωσε να μπει στο σεράγι. Η αδελφή του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ, η Σουλτάνα Ασμά, μεσόκοπη τότε, μαγεύτηκε φαίνεται από το παρουσιαστικό του και έκανε τις χάρες του. Τον διόρισε σωματοφύλακα του Σουλτάνου, δηλαδή Χασεκή. Ιδιότητα που ταυτίστηκε με τον ίδιο, έγινε παράνομά του, κάνοντας τον κόσμο να αγνοεί το πραγματικό του όνομα και να τον αποκαλεί Χασεκή. Το 1772 η ΕΣΜΑ αγόρασε την Αθήνα, η οποία πουλήθηκε για το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων γροσίων. Αστείο σήμερα μας φαίνεται μια πόλη να πωλείται ή να νοικιάζεται. Κι όμως η Αθήνα από το 1760 είχε γίνει, όπως έλεγαν οι Τούρκοι, μαλικιανές, δηλαδή ένα οικόπεδο προς ενοικίαση. Το ενίκιο, το λεγόμενο μαλίκι, δίνονταν εφόρου ζωής σε όποιον έδινε τα περισσότερα. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έφερε την επωνυμία Μαλικιάνες, είχε την αρμοδιότητα να διορίζει τον Βοεβόδα. Έτσι λοιπόν ο Χασεκής έφτασε με την ιδιότητα του Βοεβόδα στην Αθήνα για να την ελέξει προς όφελος της ιδιοκτήτριάς του. Ο Χασεκής έφτασε το Μάρτιο του 1775 και οι δυστυχισμένοι κάτοικοι κατάλαβαν αμέσως με τι φιλοχρήματο και αιμοβόρο θηρίο είχαν να κάνουν. Είχε όλες τις κακίες των τυράννων και καμία αρετή. Στην ιστορία της σκλαβωμένης Ελλάδας, μονάχα ένα όνομα ήταν εισαξιό του σε βαρβαρότητα και αυτό ήταν του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Όπως εξιστορεί στα απομνήματά του ο Παναγής Κουζές, στην εποχή του η Αθήνα υπέφερε αφόρητα και η ελληνική κοινότητα έχασε όλα τα υπάρχοντά της και ελαττώθηκε σημαντικά. Αρχικά, η Αθήνα είχε 1.500 ελληνικές οικογένειες, 375 από τις οποίες ήταν τουρκικές. Από τις ελληνικές οικογένειες, οι περισσότερες εξαθλειώθηκαν, ξεσπιτώθηκαν, πέθαναν, θανατώθηκαν ή ξεριζώθηκαν. Η άφιξη του Χατζή Αλή, δηλαδή του Χασεκή, συνοδεύτηκε μάλιστα από μια επιδημία πανούκλας που αποδεκάτησε όσους είχαν απομείνει. Ένας απλοϊκός Αθηναίος της εποχής μας άφησε πολύτιμο χειρόγραφο όπου εξιστορεί τα παθήματα των άλλων Αθηναίων. Οι φυλακές γέμισαν, γράφει, είτε αντρικές είτε γυναικείες. Από 150 άντρες οι πρώτοι και 50 γυναίκες οι δεύτεροι. Οι άντρες ήταν όρθιοι στη φυλακή διότι δεν χωρούσαν καθιστή. Για να πάει ο καθένας από αυτούς στο παράθυρο της φυλακής όπου ήταν με σίδερα για να μιλήσει σε κάποιον επισκέπτη, αν ήταν μπροστά μιλούσε εύκολα. Αν όμως ήταν πίσω, τότε το σήκωναν πάνω από τους ανθρώπους για να φτάσει μπροστά και να μιλήσει. Και καταλαβαίνουμε ότι από το παράθυρο αυτής της φυλακής έβγαινε ένας καπνός, μια άχνα, σαν ένα μαύρο σύννεφο από τη βρώμα τόσων πολλών στριμωγμένων ανθρώπων. Ηλικιωμένοι ήταν στα όρια να πεθάνουν και πραγματικά λίγοι ξημερώνονταν ζωντανοί. Στην αντρική φυλακή, μετά από 8 ημέρες φυλάκισης, όποιος δεν πλήρωνε, δερνόταν με βέργες από τους Τούρκους. Υπήρχε μάλιστα χρέος κάποιων Αθηναίων να προμηθεύουν κάθε 2 ημέρες ένα δεμάτι πικροδάφνες, ειδικά για το ραβδισμό των φυλακισμένων. Παρόμοια βέβαια έκαναν και στη γυναικεία φυλακή. Η φυλακή αυτή βρισκόταν πίσω από το τζαμί του Σιταροπάζαρου, κοντά στη σημερινή πλατεία Μοναστηρικίου. Ο Χασεκής δυστυχώς ήταν και ακόλαστος, ενώ δεν είχε κανένα σεβασμό ούτε στη θρησκεία, ούτε στο σεβασμό της οικογενειακής τιμής των χριστιανών. Πρέπει να πούμε ότι ο Χασεκής με τον ερχομό του στην Αθήνα είχε φροντίσει να περιτυχήσει την πόλη. Και με τον τρόπο αυτό ήθελε να ελέγχει και τις επιδρομές των πειρατών ή των εχθρών, να προστατευτεί δηλαδή από αυτές, αλλά κυρίως έλεγχε τους Αθηναίους γιατί τους κρατούσε μαντρωμένους μέσα σε ένα τείχος. Τους είχε αναγκάσει μάλιστα να χτίσουν αυτή τα τείχη του μέσα σε διάστημα 108 ημερών. Ο περιηγητής Σάντλερ μας πληροφορεί ότι όταν πέρασε την εποχή του Χασεκή από την Αθήνα, το τείχος που είδε έφτανε σε ύψος στα 8 πόδια και σε πάχος στα 2.
ενώ είχε μόνο περιμετρικά 6 πόρτες και κοντά σε αυτές υπήρχαν αντίστοιχα φυλάκια που τα αποκαλούσαν μπούρτζια. Ο Χασεκής δίμευε τα πάντα, ακόμα και τα κοσμήματα, τις πρίκες, τα ρούχα. Από το 1788 στο 1790 οι ελληνικές οικογένειες φτώχαιναν διαρκώς και εγκατέλειπαν την Αθήνα, χτυπημένες από τη φτώχεια, τις κακουχίες και την πανούκλα που, όπως είπαμε, είχε ξεσπάσει. Επειδή όμως τα χρέη της Αθήνας είχαν συμφωνηθεί να είναι όλων μαζί, όσοι απέμεναν στην πόλη και έμεναν πίσω πλήρωναν και το μερίδιο αυτών που είχαν φύγει. Και όλη η περιοχή έφτασε να γίνει μια ιδιοκτησία τελικώς του Χασεκή. Ξερίζωσε όλες τις πορτοκαλιές και τις ελιές από τα χτήματα των χριστιανών και έφτιαξε μόνο ένα δικό του τεράστιο ελαιόνα. Μάζευε και το νερό για να ποτίσει το περιβόλι του. Ο Χασεκής είχε το κονάκι του, δηλαδή το ανάκτορό του, εκεί που σήμερα βρίσκει το βοτανικός κήπος. Και γύρω από αυτό είχε φυτέψει δέντρα και πολλά λουλούδια και ωραία φυτά και ήταν περήφανος για τον μπαξέ του. Και μέσα στο περιβόλι αυτό ο Χασεκής είχε μια στέρνα για το πότισμα, αλλά τη χρησιμοποιούσε και για τα βασανιστήρια που έκανε στους δύστυχους Αθηναίους. Ο Χασεκής διέταζε τον χριστιανό να βουτήξει και το κεφάλι του μέσα στη δεξαμενή, και το σώμα του βέβαια, και να μείνει μέσα στο νερό για πολλή ώρα. Μόλις αυτός έβγαζε το κεφάλι του για να πάρει αέρα, τότε του το έπαιρνε ο Χασεκής, τον αποκεφάλιζε. Και καθώς οι ταλέποροι χριστιανοί γνώριζαν τη μέθοδο αυτή του βασανιστηρίου, ήξεραν ότι όταν θα κατέληγαν στη δεξαμενή του Χασεκή, είτε από πνιγμό θα πήγαιναν, είτε χειρότερα από αποκεφαλισμό. Ο ιστορικός της Αθήνας, ο Φιλαδελφεύς, γράφει ότι ο Χασεκής, αφού σκότωνε στη δεξαμενή τους πρώτους ή βασάνιζε άλλους, άφηνε τελευταίους τους πλούσιους, τους ευπόρους. Μέχρι να φτάσει και σε αυτούς, οι πλούσιοι, βλέποντας τα παθήματα των πρώτων, άρχισαν να του τάζουν χρήματα για τη σωτηρία τους. Χρήματα που, αν δεν έδιναν, ο Χασεκής τους κυνηγούσε μέχρι να τους βρει τους ίδιους ή κάποιους από την οικογένειά τους. Και όταν πολλοί μαζί πλούσιοι Αθηναίοι συνέβαινε κάποτε να ξεφύγουν για να σωθούν από την τυραννία του, τότε αυτός σκαρφίστηκε κάτι άλλο. Μάζεψε όλους τους άντρες της Αθήνας και των γύρω περιοχών και τους συγκέντρωσε στη σχολή του Ντέκα. Και εκεί τους ανάγκωσε να υπογράψουν ομολογίες οφειλής ύψους 400.000 κροσίων, γιατί έλεγε ότι τόσα του χρωστούσαν εκείνοι που δραπετεύσανε. Ο Χασεκής, ανάμεσα στα πολλά που έπραξε, τα είχε βάλει και με τον ηγούμενο της Μονής Ασωμάτων, τη Μονή δηλαδή του Διονυσίου Πετράκη. Δεν μπορούσε όμως να το μεταχειριστεί όπως και στους άλλους, διότι η Μονή έστελνε στους πασάδες της πόλης μέλι, λάδι και βούτυρο. Ο Χασεκής αποφάσισε να δολοφονήσει τον ηγούμενο χρησιμοποιώντας δολιότητα. Το προσκάλεσε στο κονάκι του τάχα για να κουβεντιάσουν για τον ετήσιο φόρο που θα πλήρωνε η Μονή Πετράκη. Και ενώ διεξαγόταν η συνομιλία, ο Χασεκής χτυπά παλαμάκια, σήμα ότι ζητούσε να φέρουν στον ηγούμενο καφέ. Και μέσα στο καφέ του είχαν ρίξει δηλητήριο. Μόλις όμως ο ηγούμενος δοκίμασε τον καφέ, καθώς ήταν πικρός, κατάλαβε από τη γεύση ότι κάτι συνέβαινε. Τότε σηκώθηκε γρήγορα πάνω και είπε στο Χασεκή ότι έπρεπε να φύγει, διότι στο μοναστήρι τον περίμενε μια σπουδαία υπόθεση. Και έτσι άφησε τον καφέ σχεδόν όλο μέσα στο φλιτζάνι. Και το λίγο όμως που είχε πιει, τον έκανε να φτάσει στο μοναστήρι σε άθλια πραγματική κατάσταση. Το φαρμάκι φερμένο από τα Ανατολή ήταν πολύ δυνατό και ο ηγούμενος, ο Διονύσιος Πετράκης, αναγκάστηκε να μείνει στο κρεβάτι για πολλές μέρες. Στο μεταξύ, ο Χασεκής κατεδάφισε και έκανε καταστροφές. Τελικά τα αποτρόπαια κατορθώματά του έφτασαν στην υψηλή πύλη και έτσι βγήκε διάταγμα ο Χασεκής να απομακρυνθεί από την Αθήνα και να εξορισεί στην Κο. Οι δε άρχοντες της πόλης τους κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη για να περιγράψουν τα όσα τους είχε κάνει. Και μετά από τις περιγραφές τους, ο Χασεκής τιμωρήθηκε με αποκεφαλισμό στην Κο, ενώ το κεφάλι του στάλθηκε στην πόλη, όπου τοποθετήθηκε στην αυτοκρατορική πύλη, το Top Καπί, να στέκει για 3 ημέρες για τις πράξεις του. Τα υπάρχοντα του Χασεκή, με όλη την περιουσία που είχε αρπάξει από τους Αθηναίους, μοιράστηκαν βέβαια ανάμεσα στους Τούρκους. Από τη διανομή των κλεμμένων χρημάτων των Αθηναίων, καταλαβαίνουμε ότι η εκτέλεση του Χασεκή δεν έγινε για λόγους δικαιοσύνης, αλλά καθαρά για ληστρικούς λόγους, λόγω της μεγάλης του περιουσίας. Κλείνοντας να πούμε ότι σήμερα, εκεί που βρίσκεται στον κήπο της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.

τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Αντιαιρετική δράση με τον πατάτη της επιτον...
3: Τες κουσίες του πυρή του 91 κύκλου Στέφε να μας σε επικοινωνήσει μα και φροντίζει να μεταδίδει το μήνυμα της αγάπης του Θεού για όλο τον κόσμο σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή Αντιαιρετική δράση και κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, συνεργάτης του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, συνεργάτης δηλαδή του Πατρός Κυριακού Τσουρού, που είναι ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων και που είναι και ο κύριος υπεύθυνος αυτών των εκπομπών, συνεργάτης του Πατρός Βασιλείου Γεωργόπουλου, που είναι ο επιστημονικός σύμβουλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και μπήκα και εγώ στην ομάδα τους, με δέχτηκαν, με ανέχονται και έτσι κάνουμε μαζί αυτές τις όμορφες εκπομπές. Εμείς στη συνέχεια των εκπομπών μας, επειδή αισθανθήκαμε ότι υπάρχει ένας κορεσμός θεμάτων από τους δύο πατέρες, οι πατέρες με την εμπειρία τους, τις γνώσεις τους, τις μελέτες τους, έχουν αναφερθεί και στις εκπομπές αυτές σε πάρα πολλά θέματα. Για το λόγο αυτό εμείς αποφασίσαμε να δώσουμε μία άλλη οπτική στο όλο θέμα των αιρέσεων, να κάνουμε μία διαφορετική προσέγγιση. Έτσι ξεκινήσαμε να εξηγούμε για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν οι αιρέσεις. Ξεκινήσαμε να βλέπουμε από την αρχή πώς εισήλθε το πνεύμα της πλάνης στις καρδιές των ανθρώπων. Και έτσι είδαμε πώς ο άνθρωπος έχει δύο διαφορετικά όργανα γνώσης, την καρδιά του και τον νου του. Και το μεν όργανο γνώσης που ονομάζεται καρδιά στην πατερική γραμματεία αλλά και στην Αγία Γραφή είναι το κατάλληλο αυτό όργανο το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία και σε γνώση του Θεού. Το δε όργανο αυτό το οποίο ονομάζεται νους βοηθάει τον άνθρωπο να έρθει σε επαφή και σε γνώση και σε επικοινωνία με τον κτιστό κόσμο, με τα δημιουργήματα του Θεού.

Εάν λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί, εάν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι καθαρή, τότε ο άνθρωπος δεν έχει την δυνατότητα να έρθει σε επαφή και σε γνώση του Θεού. Δεν μπορεί να αισθανθεί την αγάπη και την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Αυτό έπαθε ο Αδάμ. Και το έπαθε ο Αδάμ αυτό γιατί ήθελε να αποκτήσει γνώση. Ήθελε να αποκτήσει γνώση, την οποία ήθελε να την αποκτήσει από μόνος του. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι με βάση τους Αγίους Πατέρες και συγκεκριμένα τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο Αδάμ θεωρούσε τα δημιουργήματα του Θεού, τα δημιουργήματα δηλαδή όλη τη δημιουργία, όλη την κτήση, τον κόσμο, τον άνθρωπο, ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό, τα έβλεπε εξ απόψεως αυτού του δημιουργού. Δηλαδή, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, είχε γι' αυτά γνώση ως Θεός. Αλούκ άνθρωπος, την αυτήν έχουν το Θεό κατά χάριν των όντων, με τα σοφίας είδησιν, δια την προσθέωσιν του νου και της σοφίας μεταποίηση. Έβλεπε τους λόγους των όντων, είχαμε εξηγήσει στην προηγούμενη εκπομπή τι είναι οι λόγοι των όντων, έβλεπε δηλαδή όλα αυτά τα δημιουργήματα του Θεού και τον ίδιο του τον εαυτό ακόμη, τα έβλεπε μέσα στην αγαπητική σχέση που έχουν με το Θεό. Έβλεπε το Θεό πώς ενεργούσε και πώς δημιουργούσε και πώς δούλευε μέσα στα δημιουργήματά του. Έβλεπε πώς αποκαλύπτονταν ο Θεός μέσα στη δημιουργία του και αποκτούσε αφορμή για να δοξάζει τον Θεό. Και ο Θεός του είχε υποσχεθεί ότι θα αποκτήσει ακόμη τελειότερη γνώση, γνώση του ίδιου του δημιουργού. Και ο Αδάμ ποθούσε να αποκτήσει αυτή τη γνώση, λαχταρούσε να αποκτήσει αυτή τη γνώση. Ήτανε προσανατολισμένος και ελκύονταν από το γεγονός της απόκτησης περισσότερης γνώσης, γιατί αυτό ήτανε χαραγμένο στη φύση του, έτσι λειτουργούσε. Ο Θεός όμως του είχε εφιστήσει την προσοχή και του είχε πει: «Δεν θα φας από μόνος σου από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού». Και ο Αδάμ, όπως όλοι ξέρουμε, πήγε και έφαγε από αυτό το δέντρο. Μετέλαβε γνώση πολύ βιαστικά και πολύ πρόχειρα, χωρίς την ευλογία του Θεού. Δηλαδή, γνώση υπερήφανη, γνώση που δεν είχε μέσα της ταπείνωση. Η μεθοδολογία που ακολούθησε ο Αδάμ ήταν μεθοδολογία εγωιστική, υπερήφανη, αλαζονική. Δεν είχε ταπείνωση, δεν είχε υπακοή. Είχε πολύ θέλημα μέσα της. Αυτό το τονίζουμε ιδιαίτερα, διότι στις μέρες μας όλος ο χώρος που ονομάζεται, ας πούμε έτσι, θρησκειολογικά, που κατανέμεται μάλλον από τους ειδικούς επιστήμονες ως χώρος παραθρησκείας νέας εποχής, ως χώρος αποκρυφισμού, εσωτερισμού κλπ. Όλος αυτός ο χώρος με τις πολυάριθμες ομάδες του είναι χώρος που επαγγέλλεται, που υπόσχεται περισσότερη γνώση στον άνθρωπο. Εφιστάμε λοιπόν την προσοχή σε αυτό το θέμα του τρόπου μεταλήψεως της γνώσεως, του τρόπου αποκτήσεως της γνώσεως, διότι η γνώση βέβαια δεν είναι κακή, αλλά η μεθοδολογία μπορεί να αποβεί καταστροφική, όπως απέβη στην περίπτωση του παππού μας, του Αδάμ, και όλοι γνωρίζουμε τις συνέπειες. Γι' αυτό έχει σημασία να δούμε τι ήταν αυτό το δέντρο της γνώσεως που αναφέρει η Αγία Γραφή
και το οποίο δέντρο της γνώσεως δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα που δημιούργησε στην ανθρωπότητα.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, την οποία ακούτε από τους 91,2 μεγάκυκλους στα FM. Μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας ο κύριος Παναγιώτης Γιαννής, ο ηχολήπτης της εκπομπής μας, που επιμελείται όχι μόνο τα μουσικά διαλύματα, τις μουσικές ανάσες, αλλά και την ποιότητα του ήχου, την ποιότητα της σύνδεσης, την ποιότητα της μεταξύ μας επικοινωνίας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εσείς μπορείτε να καλείτε στα τηλεφωνικά νούμερα 210-411-8602 και 210-411-8640. Εκεί απαντά η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και δέχεται τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις, τις επιθυμίες, τις διαφωνίες, τις οποίες και μεταφέρει σε μένα. Συζητάμε λοιπόν για το θέμα της γνώσης και το θέμα του πώς ο άνθρωπος γνωρίζει. Γιατί όπως έχουμε διαπιστώσει, όπως δηλαδή περιγράφει η Αγία Γραφή, ο Αδάμ, ο παππούς μας, θέλησε να αποκτήσει περισσότερη γνώση, πλησίασε και έφαγε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει σε βαριά και βαθιά αγνωσία, να βλαφτεί το όργανο της γνώσης το οποίο έχουμε ως άνθρωποι, να αρρωστήσει, να πάθει ζημιά, να δηλητηριαστεί. Γιατί συνέβη αυτό? Να τα δούμε λίγο τα πράγματα πιο προσεκτικά για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη με το προπατορικό αμάρτημα και έτσι να κατανοήσουμε πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε τόσες πολλές αιρέσεις. Γιατί τα πράγματα δεν ήταν όπως φαίνονται και έχουν αλλάξει από την αρχή της δημιουργίας τους, έτσι όπως τα τοποθέτησε ο Θεός, και έχουν αλλοιωθεί και έχουν διαστρεβλωθεί, και πρέπει να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτή την αλλοίωση και διαστρέβλωση, αυτή την παραμόρφωση και του εαυτού μας και των ανθρώπων και της μεθοδολογίας και της ικανότητας και των δυνατοτήτων του ανθρώπου, για να μπορέσουμε να δούμε μετά πώς θεραπεύεται αυτή η κατάσταση. Όταν τα καταλάβουμε αυτά, θα είμαστε ικανοί και τον εαυτό μας να προφυλάξουμε από την άγνοια, τη μεγάλη αυτή αρρώστια, αλλά και να βοηθήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται και κινούνται μέσα στην άγνοια, είτε αιρετικούς, είτε χριστιανούς που δεν ξέρουν πώς να εκφράσουν την αγάπη τους προς τον Θεό, να βοηθήσουμε λοιπόν ανθρώπους να επανέλθουν στη σωστή κατεύθυνση. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι το αμάρτημα και το κακό για τον Αδάμ και όλους όσους τον μιμήθηκαν είναι ότι αγνώρισα τον Θεό και θεώρησαν τα όντα, τη δημιουργία δηλαδή, τα δημιουργήματα του Θεού, ανεξάρτητα από αυτόν τον Θεό. Δεν τα κατανόησαν πνευματικά, μέσα στη νοητή πραγματικότητα, η οποία εκδηλώνεται με την αποκάλυψη των θείων ενεργειών σε αυτά, με τους λόγους των όντων, όπως έχουμε πει. Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, περί του οποίου ομιλεί το βιβλίο της Γενέσεως, και το οποίο ο Θεός είχε απαγορεύσει στον Αδάμ να αγγίξει, αντιπροσωπεύει, λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τον ορωμένον την κτήση. Δηλαδή, αντιπροσωπεύει την δημιουργία του Θεού. Και σημειώνει, ξύλων του καλού μεν προσιγορεύθη, έχουσα γνώσιν, θεωρουμένη πνευματικός. Κακού δε, γνώσιν, λαμβανωμένη σωματικός. Παθών γαργίνεται διδάσκαλος, της σωματικός αυτής μεταλαμβάνουσιν, των θείων αυτής λήθην επάγουσα. Λέει λοιπόν ότι ονομάστηκε ξύλο της γνώσεως του καλού,
Γιατί έχει γνώση, παρέχει γνώση, προσφέρει γνώση η επικοινωνία και η σχέση με τη δημιουργία του Θεού, που αν την αξιοποιήσουμε πνευματικά, μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Ξύλο όμως και του κακού ονομάστηκε, γιατί προσφέρει γνώση την οποία αν τη λάβουμε σωματικά, τότε γίνεται διδάσκαλος των παθών αυτή η γνώση και δημιουργεί λύθη, δηλαδή ξεχασιά. Η λύθη είναι όταν ξεχνάμε. Δημιουργεί λοιπόν λύθη της αμνησία του Θεού και των δωρεών του Θεού. Ξεχνάει ο άνθρωπος τις δωρεές του Θεού. Ο Θεός απαγορεύοντας τον άνθρωπο να φάει από τον καρπό του δέντρου, του υπέδειξε τον κίνδυνο που διέτρεχε να εισέλθει σε ένα δεύτερο τύπο γνώσης, τον οποίο μέχρι τότε ο άνθρωπος αγνούσε. Όφιλε πρώτα να αυξηθεί πνευματικά, να αφομοιώσει τη γνώση του δημιουργού του, του Θεού, και στη συνέχεια θα μπορούσε να απολαύσει την ορατή δημιουργία χωρίς βλάβη και χωρίς ζημιά. Ο Αδάμ όμως ακολούθησε πρόωρα αυτή τη διαδικασία και λόγω της κατάστασης της νηπιότητας στην οποία βρισκότανε, αποδείχθηκε ανίκανος να προσλάβει πνευματική γνώση και έπεσε στο αμάρτημα. Γεύθηκε δηλαδή ο Αδάμ την εμπειρία της σχέσης του με την δημιουργία του Θεού, ξεγελάστηκε η καρδιά του από την ειδονή που προσφέρει η κτήση, ο κόσμος, και αγκάλιασε και αγάπησε την κτήση και όχι τον κτίστη. Πριν γευθεί πληρότητα πριν η σχέση του με το Θεό, η αγάπη και η ειδονή που απορρέει από τη σχέση με το Θεό φτάσει σε ένα πλήρωμα τέτοιο ώστε να αφομοιωθεί και να γίνει αμετακίνητη στην καρδιά του Αδάμ, βιάστηκε ο Αδάμ να στρέψει την προσοχή του, τη γνώση του, στην δημιουργία. Και γι' αυτό εξαιτίας αυτής της κατάστασης εντυπωσιάστηκε από τα δημιουργήματα, γεύθηκε την ειδονή που προσφέρει η κτήση, αγάπησε αυτή την ειδονή που ήταν και πιο εύκολη προς απόκτηση, και έχασε τον προσανατολισμό του. Εδώ να πούμε κάποια σχόλια, να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Να πούμε ότι η δημιουργία δεν είναι αυτή καθεαυτήν κακή, αλλά ότι ο τρόπος με τον οποίο σχετίστηκε ο Αδάμ με τη δημιουργία, αυτός είναι λανθασμένος. Η απολυτοποίηση της ειδονής που πηγάζει από τη σχέση με την κτήση του Θεού. Και όταν λέμε κτήση του Θεού, δεν εννοούμε μόνο τα ζώα και τα φυτά και τη φυσική δημιουργία, τη φύση, αλλά εννοούμε και τον εαυτό μας, εννοούμε και τον άλλον άνθρωπο, εννοούμε και τους αγγέλους, εννοούμε και τους δαίμονες, όλα όσα δημιούργησε ο Θεός. Επίσης να επισημάνουμε, να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι όταν λέμε γνώση εννοούμε την κοινωνία εν τη υπάρξη. Δεν εννοούμε απλώς πληροφόρηση, όπως έχουμε φτάσει να εννοούμε τη γνώση σήμερα. Δεν εννοούμε απλώς ότι η γνώση είναι μια πληροφορία για κάποια πράγματα, αλλά εννοούμε την υπαρξιακή γνώση. Αυτή τη γνώση απέκτησε ο Αδάμ, δηλαδή ήρθε σε κοινωνία με την κτήση, σε ένωση με την κτήση. Δεν ήρθε σε πληροφόρηση ότι αυτό λέγεται δέντρο και το άλλο λέγεται ζώο, αλλά ήρθε σε βαθιά σχέση, σε υπαρξιακή σχέση, και απολυτοποίησε αυτή τη σχέση, και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος.
Με το αμάρτημα αυτό κλείσανε τα πνευματικά μάτια του Αδάμ και στη θέση τους ανοίξανε τα μάτια της σάρκας. Λέει ένας αρχαίος συγγραφέας, εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Οριγένης, ότι οι πρωτόπλαστοι είχαν δύο ειδών μάτια. Τα πρώτα ανοίγουν με το αμάρτημα. Τα άλλα χρησίμευαν στον Αδάμ και στην Εύα για να βλέπουν πριν ανοίξουν αυτά τα μάτια που άνοιξαν με το αμάρτημα. Έτσι δεν λέει η Αγία Γραφή? Άνοιξαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί? Ποια είναι αυτά τα μάτια? Αλλά καλώντας λοιπόν στη μνήμη αυτά τα σαρκικά μάτια, δηλαδή τον σαρκικό τρόπο θέασης της πραγματικότητας. Ξαναλέω, το υπογραμμίζω, σημειώστε το. Τον σαρκικό τρόπο θέασης της πραγματικότητας, την ειδονοθυρική αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο γύρω μας. Τον εγωιστικό τρόπο θέασης της πραγματικότητας, που θέλουμε τα πάντα γύρω μας να υπηρετούν εμάς, να διακονούν εμάς, να ικανοποιούν εμάς. Μιλάμε για αυτόν τον τρόπο της γνώσης. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή «και διηνύχθησαν οι οφθαλμοί των δύο» στο τρίτο κεφάλαιο της Γέννησης. Και προσδιορίζει αμέσως ότι τότε ο Αδάμ και η Εύα έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν. Και λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, λέει, διατυπώνει ένα σχόλιο: «Έγνωσαν δε αυτούς γυμνούς ούτως ούτων από ενδύματος, αλλά ότι γυμνοί της των θείων θεωρίας γεγόνασι και προς τα ενάντια την διάνοιαν μετίνεγκαν». Κατάλαβαν και κατενόησαν και συνειδητοποίησαν τον εαυτό τους ως γυμνό, όχι εξαιτίας των ρούχων και των ενδυμάτων, αλλά επειδή συνειδητοποίησαν ότι η διάνοιά τους έχασε την ικανότητα να βλέπει και να επικοινωνεί το Θεό. Βγήκανε από το χώρο της παρουσίας του Θεού. Χάσανε την αντίληψη, την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, την συνείδηση ότι ο Θεός, ότι βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού. Μέχρι τότε είχανε αυτήν την αίσθηση μόνιμη, ότι έχουν μια σταθερή επικοινωνία με τον Θεό. Από εκεί και μετά όμως γυμνώθηκαν, απογυμνώθηκαν από αυτήν την αίσθηση. Αυτό χάσανε, λέει ο Άγιος Αθανάσιος. Παρόμοια μας λέει και ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Επισημαίνει την εκτροπή του ανθρώπου από την αρχαίγονη γνώση του και την έκπτωση του ανθρώπου και λέει: «Αντί της θείας και πνευματικής γνώσεως, την γνώση την σαρκικήν ο άνθρωπος εκομίσατο. Εκτυφλωθείς γάρ τους της ψυχής οφθαλμούς και της ανολέθρου ζωής εκπεσών, της σωματικής ανέβλεψεν οφθαλμής». Έχασε την πνευματική αίσθηση ο άνθρωπος. Έπεσε σε άλλο επίπεδο ύπαρξης. Γι' αυτό και ονομάζεται πτώση. Ονομάζεται πτώση διότι ο άνθρωπος χαμήλωσε, ενώ βρισκόταν σε ένα υψηλό επίπεδο ζωής και ύπαρξης, πνευματικά υψηλό, έπεσε σε ένα επίπεδο ύπαρξης που κυριαρχείται από τον κόσμο των σωματικών αισθήσεων, όχι των πνευματικών όπως ήταν παλιότερα, και που ο άνθρωπος ήταν, σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται τώρα, κάθε γνώση την προσλαμβάνει από τις σωματικές του αισθήσεις και όχι από την πνευματική αίσθηση που είχε και κυριαρχούσε και καθοδηγούσε την ύπαρξή του ανθρώπου πριν την πτώση. Αυτό λοιπόν συνέβη, αλλά για να μπορέσετε να χωνέψετε αυτά που είπαμε, να τα αφομοιώσετε καλύτερα, να τα σκεφτείτε, ας περάσουμε, να παρακαλέσουμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαννή να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε μια μουσική ανάσα, και να επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε τις σκέψεις μας.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, που εκπέμπει μέσα από τους 91,2 μεγάκυκλους FM, και στην εκπομπή Αντιαιρετική Δράση, μια εκπομπή που επιμελείται το Γραφείο Επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τις ευλογίες της Ιεράς Συνόδου βέβαια και την απόφαση της Συνοδικής Επιτροπής Επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για σας σήμερα παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, συνεργάτης του Γραφείου και της Επιτροπής. Την εκπομπή τη μοιραζόμαστε με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, τον γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Επί των Αιρέσεων, και τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον εξειδικευμένο καθηγητή και επιστήμονα πάνω στα θέματα των αιρέσεων. Είναι από τους λίγους, θα λέγαμε, σεκτολόγους που ξέρει πολύ καλά τον τρόπο δράσης των σεκτών και μελετάει αυτά το σύγχρονο φαινόμενο, και είναι ευλογία που τον έχουμε στην Επιτροπή μας και στο γραφείο μας και στην Εκκλησία μας γενικότερα. Κοντά λοιπόν σε αυτούς τους δύο γίγαντες προστέθηκα και εγώ να τους ξεκουράσω λίγο και κάνουμε μαζί αυτές τις συναντήσεις και αυτές τις εκπομπές. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννής μας βοηθάει ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε όσο γίνεται πιο καλά, πιο άρτια από τεχνολογικής άποψης, είναι ο ηχολήπτης της εκπομπής μας και επιλέγει για μας αυτά τα καταπληκτικά μουσικά διαλύματα. Η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου μας υποστηρίζει γραμματιακά και απαντάει στα τηλέφωνά σας στο τηλεφωνικό νούμερο 210-4118-602 και 210-4118-640. Είναι τα τηλεφωνικά νούμερα στα οποία απαντάει η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και η οποία καταγράφει τις δικές σας παρεμβάσεις στην εκπομπή μας, τις τοποθετήσεις σας, τις συμφωνίες ή τις διαφωνίες σας, και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και πάλι μια πιο ζωντανή επικοινωνία. Εμείς μελετάμε λοιπόν το θέμα των αιρέσεων ξεκινώντας από την ανίχνευση, ανιχνεύουμε να δούμε ποια είναι η βασική αιτία της πλάνης. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα γλιστράει, παρασύρεται, δημιουργεί αιρέσεις, πλανεμένες διδασκαλίες, ιδεολογίες αντίθετες από αυτές που λέει το Ευαγγέλιο. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Αυτό ανοιχνεύουμε με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων βέβαια, με τη βοήθεια της Αγίας Γραφής, και έτσι είδαμε ότι ο άνθρωπος απέκτησε μία μεθοδολογία γνώσης, έναν τρόπο που προσεγγίζει και γνωρίζει τον κόσμο γύρω του και τον εαυτό του, μία διαφορετική συνείδηση εξαιτίας της παράβασης της εντολής του Θεού που του είπε να μην φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ανοιχνεύουμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα και έχουν ιδιαίτερη επικαιρότητα αυτά τα θέματα στις μέρες μας, ακριβώς διότι ο χώρος του αποκρυφισμού, στον οποίο δυστυχώς βρισκόμαστε όλοι, έχει επηρεάσει τον τρόπο σκέψης των περισσότερων ανθρώπων, και όταν λέω έχει επηρεάσει τον τρόπο σκέψης εννοώ ότι σήμερα οι άνθρωποι όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση, να λύσουν ένα πρόβλημα, δηλαδή να αντιμετωπίσουν, ξέρω εγώ, το άγχος, να αντιμετωπίσουν τον θάνατο, να αντιμετωπίσουν την αρρώστια ή να αντιμετωπίσουν, ξέρω εγώ, δυσκολίες στο εργασιακό τους περιβάλλον, στο οικογενειακό τους περιβάλλον, οικονομικά προβλήματα, στις κοινωνικές τους σχέσεις, στην προσπάθεια να ζήσουν τα όνειρά τους, στη δημιουργία των ονείρων τους και ούτω καθεξής, σκέφτονται με τρόπο
διαφορετικό από, από τον ορθόδοξο τρόπο. Τα ιδανικά των ανθρώπων, τα πρότυπα των ανθρώπων, οι επιδιώξεις, τα όνειρα, οι καημοί των ανθρώπων είναι δημιουργήματα της αποκρυφιστικής, θα λέγαμε, φιλοσοφίας και ιδεολογίας, και η χριστιανική κουλτούρα, ο χριστιανικός τρόπος σκέψης, ο χριστιανικός πολιτισμός πλέον δεν αγγίζει και δεν πλησιάζει τόσο πολύ τις καρδιές των ανθρώπων όπως τα παλαιότερα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε εξηγώντας τις βάσεις της πίστεώς μας και ξεκινήσαμε από τα πολύ βασικά, από τα θεμελιώδη θέματα της πίστεώς μας, και ένα από τα πιο βασικά θέματα είναι ότι ο άνθρωπος είχε έναν τρόπο που γνώριζε τον εαυτό του και τον κόσμο διαφορετικό όταν ήταν στον Παράδεισο από τον τρόπο με τον οποίο γνωρίζει τον εαυτό του και τον κόσμο σήμερα. Ο άνθρωπος λοιπόν μέσα στον Παράδεισο ζούσε σε ένα επίπεδο ζωής όπου κυριαρχούσαν οι πνευματικές του αισθήσεις και ο τρόπος με τον οποίο γνώριζε τον κόσμο ήταν πνευματικός αυτός ο τρόπος. Σήμερα, λόγω της πτώσης, ο άνθρωπος έπεσε από το οντολογικό επίπεδο, έτσι το ονομάζει ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ, στο επίπεδο το ψυχολογικό, στο επίπεδο όπου κυριαρχούν οι αισθήσεις, σε ένα σωματικό επίπεδο. Και έτσι ο άνθρωπος μέσα από τις αισθήσεις του πλέον γνωρίζει τον κόσμο, τον εαυτό του, τον Θεό τον ίδιο. Δεν βάζουμε σε αντίθεση αυτούς τους δύο κόσμους όπως κάνουν στον αποκρυφισμό. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, αλλά βάζουμε σε ιεραρχική προτεραιότητα ότι θα έπρεπε να έχει την προτεραιότητα ο πνευματικός κόσμος, η πνευματική ας πούμε αίσθηση, και οι σωματικές αισθήσεις να διακονούν τις πνευματικές αποφάσεις, τον πνευματικό προσανατολισμό. Ενώ τώρα έχουμε το αντίθετο, έχουμε τις αισθήσεις και, και τις σωματικές ανάγκες και το σωματικό τρόπο ζωής να προπορεύεται, να έχει το προβάδισμα, να δίνει το σύνθισμα, να προσανατολίζει την ύπαρξη, και η πνευματική, θα λέγαμε, υπόσταση του ανθρώπου να ακολουθεί αυτά που η σωματική, τα σωματικά μεγέθη αποφασίζουν. Κάπως έτσι έχει γίνει η κατάσταση τώρα, και πάμε να βγάλουμε μια άκρη με αυτή την κατάσταση και να δούμε τι θα κάνουμε. Ας σημειώσουμε ότι όταν κλείσαν τα πνευματικά μάτια, δεν προκλήθηκε αυτό το κλείσιμο των πνευματικών ματιών από το άνοιγμα των σαρκικών ματιών, αλλά έγινε το αντίστροφο. Με την άγνοια του Θεού έπαψε να υπάρχει η κατά Θεό γνώση, οπότε παίρνει τη θέση της η σαρκική γνώση. Δεν ήρθε η σαρκική γνώση να διώξει την πνευματική, αλλά επειδή έφυγε η πνευματική ήρθε η σαρκική. Ο Άγιος Μάξιμος προσδιορίζει το κακό ως εξής. Αλήθεια, σκεφτήκατε ποτέ τι είναι κακό? Οι περισσότεροι όταν σκέφτονται τι είναι κακό, το σκέφτονται σε σχέση με τον εαυτό τους. Ό,τι με ενοχλεί είναι κακό, λένε. Ακριβώς αυτό λέει και η νέα εποχή. Και ο αποκρυφισμός και ο εσωτερισμός λένε ότι κακό είναι ό,τι με ενοχλεί. Κριτήριο για το τι είναι κακό και το τι είναι καλό είναι το θέλημά μου, είναι το συναισθημά μου, είναι η προσωπική μου οπτική. Βλέπετε πόσο οικία ακούγεται αυτή η άποψη σήμερα στις μέρες μας, γιατί έχουμε εθιστεί σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Η πατερική γραμματεία βέβαια είναι κάτι, λέει κάτι διαφορετικό, όπως και η Αγία Γραφή. Το τίνιν κακόν εστίν, λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, η άγνοια της αγαθής των όντων αιτίας. Το να μην γνωρίζει κανείς την αιτία των πραγμάτων, των όντων, και η αιτία τους
είναι ο ίδιος ο Θεός. Η άγνοια του Θεού είναι το κακό. Το μεγαλύτερο κακό, η ουσία του κακού αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν αισθάνεται, δεν έχει συνέστηση, συνείδηση της αγάπης του Θεού στη ζωή του. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος, «Ήτης, η οποία άγνοια, τον μεν νουν πυρόσασα των ανθρώπινων, το νου του ανθρώπου τον βάζει σε πειρασμό, τον δοκιμάζει, την αίσθηση δεν τρανός διανύει, δοκιμάζει,

αισθανθεί την στοργή, την τρυφερότητα, την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό έγινε ανίκανος ο άνθρωπος. Δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού, δεν γνωρίζει ότι ο Θεός τον αγαπά. Δεν γνωρίζει με τη γνώση που του δίνει το Άγιο Πνεύμα να γνωρίσει. Τις δε των αισθητών εμπαθούσε πλήρωσε γνώσεως. Τελειώνει τη φράση του Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Δεν κρατήθηκα, σχολίασα τη φράση πριν την τελειώσω. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Μάξιμος είναι ότι η άγνοια της αιτίας των όντων, δηλαδή της αγαθής αιτίας των όντων, η άγνοια της αγάπης του Θεού που υπάρχει πίσω από όλη τη δημιουργία, το ότι ο άνθρωπος είναι ανίκανος να συγκλονιστεί από την αίσθηση της αγάπης του Θεού, η οποία φανερώνεται πίσω από τη δημιουργία του Θεού, να βλέπει το νερό, ας πούμε, που πίνει και να το συγκλονίζει το πόσο πολύ ο Θεός τον αγαπά και του πρόσφερε νερό, να αναπνέει τον αέρα και να λέει να τον πιάνει ρίγος από την αίσθηση ότι ο Θεός μου χάρισε πνευμόνια, μου χάρισε αέρα να αναπνέω, με συντηρεί στη ζωή, να λέει ζωή μου και να εννοεί το Χριστό που λέει εγώ είμαι η ζωή, να μην εννοεί κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο. Αλήθεια, σκεφτήκατε ποτέ τι έννοια και τι περιεχόμενο έχει για μας, για τον καθένα από εμάς, η λέξη ζωή? Τι είναι η ζωή μας? Ποιος ή ποια ή τι είναι η ζωή μας? Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος επιβεβαιώνει ότι η μίγαρ πρώτον της του Θεού γνώσεως και θεωρίας εξέπεσεν ο άνθρωπος, ούκαν εις την γνώση ταύτην κατήχετο. Αν δεν είχε πέσει από την θεωρία της αγάπης του Θεού, από την αίσθηση της αγάπης του Θεού, δεν θα είχε φτάσει στο αυτό το επίπεδο γνώσης που είναι ξερό, που στερείται αγάπης, που είναι γνώση, πληροφορία, ψυχρή γνώση, κενή γνώση. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι, ποιο αυτό, ότι πρώτα στερήθηκε τη γνώση της αγάπης του Θεού και μετά απέκτησε την γνώση της αρκική. Αυτό λοιπόν μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο νους του ανθρώπου, πάβοντας να γνωρίζει το Θεό και γενικά τα πνευματικά ή νοητά όντα, εξακολουθεί ωστόσο να είναι φορέας και κάτοχος κάποιας γνώσης, καθώς συνεχίζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φύσης του, γιατί πράγμα είναι φτιαγμένο ο νους για να γνωρίζει, συνεχίζει να βρίσκεται σε κίνηση, λέει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος. Από τότε λοιπόν λαμβάνει ως αντικείμενο τα αισθητά και πιο συγκεκριμένα τα δημιουργήματα, τα οποία τα βλέπει και τα αντιλαμβάνεται αποκλειστικά στην αισθητή τους έκφανση, τα οποία στο εξής είναι τα μόνα που θα μπορούν να γίνουν αντιληπτά με το νου, επειδή έχει απαρνηθεί, έχει ξεχάσει και έχει λησμονήσει τα πάνω από τη δημιουργία, τα άκτιστα. Και έτσι κάνει Θεό του τα δημιουργήματα του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος πέφτει στην δημιουργία των αιρέσεων, των θρησκειών, των φιλοσοφιών, των ιδεολογικών και ξεχνά τον αληθινό Θεό. Δεν μπορεί να βρει τον Θεό και επειδή έχει ανάγκη να λατρεύσει έναν Θεό, τα προϊόντα της διανοίας του, του νου του, που τα βρίσκει με βάση τον στοχασμό, τα θεοποιεί. Και αυτό είναι η ειδωλολατρία. Επειδή η καρδιά του αρρώστησε και δεν μπορεί να βρει τον αληθινό Θεό, έχει όμως ανάγκη ο άνθρωπος να λατρεύει έναν Θεό, για το λόγο αυτό τα προϊόντα της διανοίας του, που είναι ικανή η διάνοιά του να αντιληφθεί μόνο τα δημιουργήματα, όχι τον δημιουργό, τα προϊόντα λοιπόν, τα δημιουργήματα, τα ξυνομεί, τα βάζει σε μια θέση, στοχάζεται πάνω σε αυτά, τα επεξεργάζεται και φτιάχνει τον δικό του Θεό ο άνθρωπος. Και έτσι γεννήθηκαν οι αιρέσεις, τα σχίσματα, οι πλάνες, οι θρησκείες όλες, εκτός της Ορθοδοξίας που δεν είναι θρησκεία αλλά είναι εκκλησία. Είναι η αποκάλυψη Θεού και όχι ανακάλυψη του ανθρώπου. Έφτασε όμως πολύ γοργά η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, να σας ευχαριστήσουμε που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας, συντροφιά σε αυτή την πορεία, σε αυτό το ταξίδι αναζήτησης της βασικής αιτίας για τη δημιουργία της πλάνης και των αιρέσεων, και να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα,

0: την ίδια ημέρα και ώρα πάλι θα συνεχίσουμε την αναζήτησή μας με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους Δημιουργική Αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-72-75-735 και 69-75-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Απόστολε Χριστό το Θεό.
7: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας, του σταθμού που διακονεί το Λόγο του Θεού, του σταθμού που μεταδίδει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, του σταθμού που παρηγορεί και ενισχύει όλους τους πιστούς. Βρισκόμαστε πάντοτε τον τελευταίο καιρό στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, που είναι το πλέον ελκυστικό από όλα τα Ευαγγέλια. Βρισκόμαστε ακριβώς εκεί όπου ο Χριστός στο έκτο κεφάλαιο μετά το χορτασμό των πενταγισχυλίων μιλάει για τον άρτο από τον ουρανό, τον άρτο της ζωής. Πάντοτε με την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Θεού ημών, και την ευχή του Επιχωρίου Επισκόπου, του Πατρός Σεραφείμ, προχωράμε στην ερμηνευτική απόδοση του κειμένου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Βρισκόμαστε στους στίχους 26 και 27 του έκτου κεφαλαίου. Ο λόγος του Χριστού να εργαζόμαστε όχι για τη φθαρτή, δηλαδή την υλική τροφή, αλλά να ενδιαφερόμαστε για την άφθαρτη, την πνευματική τροφή, δεν σημαίνει να μην εργάζεται κανείς. Όχι. Η παραγγελία του Αποστόλου Παύλου είναι σαφής. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο, λέει στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή. Ο λόγος του Χριστού ιεραρχεί την εργασία, προηγείται το ενδιαφέρον και ο κόπος για την πνευματική τροφή και έπεται η εργασία για την υλική τροφή. Ας ακούσουμε λοιπόν τους δύο στίχους 26 και 27. Ο Ιησούς απεκρίθη και είπε: «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ζητείτε με, ούχο ότι είδετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστετε. Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν η ζωή αιώνιον, είναι ο Υιός του ανθρώπου ημήν δώσει. Τούτον γάρ ο πατήρ εσφράγισεν ο Θεός». Μεταφράζουμε στην απλοελληνική. Λέγει ο Κύριος: «Σας βεβαιώνω ότι ψάχνετε να με βρείτε, όχι διότι είδατε θαυμαστά από το Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε και χορτάσατε εκεί στην έρημο με τα ψωμιά και με τα ψάρια. Μην κοπιάζετε για τη φθαρτή όμως τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά να ενδιαφέρεστε για την τροφή που τρέφει μόνιμα την ψυχή μας για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας την χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου», δηλαδή εγώ, «διότι Αυτόν έχρισε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό». Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός μίλησε για την απολυμένη και για την μένουσα τροφή, διότι οι Ιουδαίοι που έτρεξαν και πάλι να συναντήσουν τον Χριστό στην Καπερναούμ δεν τον ήθελαν για τις πνευματικές τους ανάγκες, ούτε για τα θαύματα τον ζητούσαν. Τον ζητούσαν διότι έφαγαν και χόρτασαν στο τραπέζι εκείνο των πεντακισχυλίων, εκείνο που παρέθεσε θαυματουργικά ο Χριστός, ευλογώντας τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια. Την πνευματική τροφή πρέπει να έχουμε όμως ως πρώτο έργο και όχι την υλική που είναι πάργο. Πνευματική τροφή είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο της αλήθειας, η χάρις του Θεού, η Θεία Κοινωνία, για την οποία βεβαίως θα γίνει λόγος ευθύς αμέσως. Ποιος παρέχει την πνευματική τροφή? Ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. Αυτός θα προσφέρει συνεχώς, για πάντα, μέσα στους αιώνες, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα προσφέρει ως τροφή ζωής αιωνίου ποιον? Τον εαυτό του, εις βρόσιν και πόσιν της πιστής. Αυτός, όταν προετοιμάσει την τροφή τη μένουσα, δηλαδή το σώμα του και το αίμα του, θα μας καλέσει στο μυστικό του τραπέζι και θα πει: «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες». Αγαπητοί ακροατές, αυτήν εσφράγισεν ο Πατέρας, δηλαδή την βεβαίωσε, την καθιέρωσε, την όρισε ως πνευματική τροφή. Ο Θεός δηλαδή είναι στοργικός Πατέρας και φροντίζει να τρεφόμεθα και πνευματικά για να έχουμε κυρίως ζωή αιώνια. Είναι σαν να λέει ο Χριστός: «Ναι, έθρεψα τα σώματά σας
για να γευθείτε ύστερα την άλλη τροφή, αυτήν που τρέφει την ψυχή σας, και όμως εσείς τρέχετε στη γήινη τροφή. Γι' αυτό δεν καταλάβατε ότι δεν σας οδηγώ στην ατελή τροφή, αλλά σας οδηγώ σε εκείνη την τροφή που δίνει όχι μόνο πρόσκαιρη, αλλά αιώνια πραγματικότητα, αιώνια ζωή. Εκείνη που τρέφει όχι το σώμα πλέον, αλλά την ψυχή. Αγαπητοί ακροατές, σύμφωνα με τον προηγούμενο στίχο, το στίχο 27, ο Ιησούς προέτρεψε τους Ιουδαίους να εργάζονται όχι τόσο πολύ για την υλική τροφή, αλλά για την πνευματική, για εκείνην που μας χαρίζει την αιώνια βασιλεία. Από την προτροπή λοιπόν αυτή, οι Ιουδαίοι πήραν αφορμή να ρωτήσουν τον Ιησού για το τι πρέπει να κάνουν για να εκτελούν τα έργα του Θεού που αρέσουν στο Θεό. Ας δούμε στους στίχους 28 και 31 τι ακριβώς τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Είπον λοιπόν προς αυτόν τον Ιησούν, Ιουδαίοι, τι ποιόμεν είναι εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτής, «Τούτο εσύ το έργο του Θεού, ή να πιστεύσετε ισόν απέστειλεν εκείνος. Είπον αυτό, τι ουν ποιείς σοι σημείων, ή να είδομεν και πιστεύσω μεν σοι, τι εργάζει? Οι πατέρες ημών, το μάνα έφαγον εν τη ερήμο, καθώς εστί γεγραμμένον». Ας αποδώσουμε στην απλοελληνική γλώσσα το θεόπνευστο αυτό κείμενο. Του είπαν του Χριστού, τι να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα που θέλει ο Θεός? Τους απάντησε ο Ιησούς, τούτο είναι το έργο που θέλει ο Θεός, να πιστέψετε σε αυτόν. Να πιστέψετε εκείνον που απέστειλε ο Θεός Πατέρας. Τότε είπαν στον Ιησού, τι σημείο λοιπόν έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα? Τι έργα θαυμαστά κάνεις? Οι προγονείς μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, όπως λέει η Γραφή, ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, οι Ιουδαίοι θυμήθηκαν το μάνα που έπεσε από τον ουρανό όταν οι Ιουδαίοι πήγαιναν προς τη γη της Ευαγγελίας. Στο ερώτημα λοιπόν τι να κάνουν για να αρέσουν στο Θεό, ποια δηλαδή έργα θεωρούνται έργα του Θεού, ο Χριστός θα μπορούσε να απαντήσει εκείνο που απάντησε στον πλούσιο που τον πλησίασε και τον ρώτησε τι να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Και θυμάστε τι απάντησε ο Χριστός. Ξέρεις τις εντολές. Μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Στην παρούσα περίπτωση ο Χριστός δεν απάντησε έτσι. Οι Ιουδαίοι μίλησαν για έργα σε πληθυντικό αριθμό. Ο Χριστός μίλησε για έργον σε ενικό αριθμό. Και το έργο αυτό είναι η πίστη, τούτο εστί το έργον του Θεού. Είναι να πιστεύσετε σε αυτόν που έστειλε ο Θεός Πατέρας. Δηλαδή, για να ευαρεστήσουν στο Θεό οι πιστοί της Καινής Διαθήκης, είναι απαραίτητο να πιστέψουν στο Μεσσία, δηλαδή στο Χριστό. Δηλαδή εκείνον που ο Θεός Πατέρας απέστειλε στη γη. Η πίστη στο Χριστό είναι το έργον, το πρώτο και κύριο έργο για τους χριστιανούς. Ο Ιησούς απαιτεί πίστη στο πρόσωπό του, όχι απλώς στα λόγια του, διότι είναι πρόσωπο της θεότητος, είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Σε το σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του πλαγίου του Δευτέρου.

0: καλό.
1: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το διάλογο που κάνει ο Χριστός με τους Ιουδαίους και που τους τονίζει ότι το πρώτο έργο είναι η πίστη. Η πίστη βέβαια διακρίνεται από τα κοσμικά έργα. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Γαλάτας: «Ειδώτες ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξ έργων νόμου, παρά μόνο διαπίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν». Στο λόγο του Χριστού προς τους Ιουδαίους και η πίστη καλείται έργο. Ονομάζεται έτσι με τη γενικότερη έννοια, αλλά και με ειδική έννοια η πίστη είναι έργο. Είναι έργο πνευματικό. Συντελείται αοράτως στο εσωτερικό του ανθρώπου. Η πίστη, ναι η πίστη, είναι το μεγάλο έργο που οθεί τον άνθρωπο να πράττει άλλα έργα. Πνευματικά, ηθικά, φιλανθρωπικά, κοινωνικά, ασκητικά, άγια έργα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν ρώτησαν τον Χριστό ποια έργα να κάνουν που ευαρεστείται ο Θεός. Τώρα ρωτάνε τον Χριστό τι θα κάνει εκείνος, δηλαδή ποιο θαύμα θα ενεργήσει, για να δουν και να πιστέψουν. Τι σημειοποιείς για να δούμε και να πιστέψουμε? Οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα στην έρημο, τον άρτον που έπεφτε από τον ουρανό. Μόλις, αγαπητοί ακροατές, την προηγούμενη ημέρα οι Ιουδαίοι μίλησαν και είδαν και θαύμασαν και γεύτηκαν τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων και των 2 εχθείων. Σαν να λέει, δεν χορτάσατε τότε κι εσείς? Δεν ενθουσιαστήκατε ώστε ονομάσατε το πρόσωπό μου προφήτη και θέλετε να με ανακηρύξετε βασιλιά? Πώς τώρα ζητάτε πάλι θαύμα? Γιατί τόσο γρήγορα εξατμίστηκε ο θαυμασμός και ο ενθουσιασμός σας? Οι ανικανοποίητοι από θαύματα Ιουδαίοι και σήμερα μερικοί είναι ανικανοποίητοι από μικρά θαυματάκια. Ζητούσαν λοιπόν άλλο θαύμα, σαν το μάνα κατά την εποχή του Μωυσή. Γιατί άφησαν άλλα θαύματα και μνημόνευσαν αυτό? Οι πατέρες είπαν, οι δικοί μας πατέρες, οι πρόγονοί μας, έφαγαν το μάνα στην έρημο και ο άρτος αυτός εκ του ουρανού κατέβηκε και τον έδωσε ο Θεός. Διότι αυτό το θαύμα ήταν υλικής φύσεως και θεράπευε υλική ανάγκη, την ανάγκη της κοιλίας. Το θαύμα, αγαπητοί ακροατές, του μάνα και τη υλικής φύσεως, οι Ιουδαίοι το θεώρησαν σπουδαίο. Είναι σαν να έλεγαν στον Ιησού, εσύ με το θαύμα σου έθρεψες μερικές χιλιάδες. Όμως ο Μωυσής έθρεψε εκατοντάδες χιλιάδες. Εσύ έθρεψες τις λίγες χιλιάδες μόνο μία φορά. Ο Μωυσής έθρεψε τις δικές του χιλιάδες 40 ολόκληρα χρόνια. Εσύ έδωσες τροφή από τη γη, κρίθινο ψωμί και ψάρια από τη θάλασσα. Ο Μωυσής έθρεψε το λαό με τον άρτο που ερχόταν από τον ουρανό. Αγαπητοί ακροατές, το μάνα ήταν βέβαια τροφή που δημιουργήθηκε θαυματουργικά, αλλά πάντως ήταν υλική τροφή που έπεφτε από τον ουρανό. Παρά τα αυτά, ο Ιησούς βεβαιώνει ότι το μάνα δεν κατέβαινε από τον ουρανό. Και έτσι βεβαίως ήταν, διότι ο Ιησούς ως ουρανό δεν εννοεί ανώτερο σημείο της ατμόσφαιρας, αλλά εννοεί τον ουράνιο πατέρα. Ας ακούσουμε τους σχετικούς στίχους 32 έως 34 του έκτου κεφαλαίου. «Είπεν ο Ιησούς, αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ο Μωυσής δέδωκεν ημήν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημήν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γαράρτος του Θεού εστίν, ο κατεβαίνει εκ του ουρανού και ζωήν διδού στο κόσμο. είπων προς αυτόν Ιουδαί, Κύριε, πάντοτε δώσει μην τον άρτον τούτον. Ας ερμηνεύσουμε στην απλοελληνική τα λόγια αυτά περί του μάνα και περί του άρτου από τον Βρανό. Τους είπε ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω ότι το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας ο ουράνιος σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί. Για το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή». Εδώ, αγαπητοί ακροατές, σας προσέξουμε. Ουρανός νοείται εδώ η κατοικία του Θεού. Έτσι νοείται και στο λόγο που είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, στο Φαρισαίο που πήγε νύχτα να τον ακούσει: «Ουδείς ανεβεύγεν εις τον ουρανόν, ημίω εκ του ουρανού καταβάς ο Υιός του ανθρώπου ον εν το ουρανό». Δηλαδή, σαν να έλεγε ο Ιησούς τους Ιουδαίους: «Μεγάλη ιδέα έχετε για το μάνα, αλλά σας βεβαιώνω ότι το μάνα δεν ήταν ουράνιος άρτος. Άλλος είναι ουράνιος άρτος. Ο Πατήρ μου δίδωσε ημίν των άρτων εκ του ουρανού των αληθινών». Αγαπητοί ακροατές, ας το προσέξουμε το. Στο λόγο αυτό του Χριστού τρία πράγματα είναι άξια παρατηρήσεως. Πρώτον, ο Χριστός λέγει «ο Πατήρ μου», δεν λέει «ο Πατήρ ημών». Δεύτερον, ο Χριστός για το Θεό Πατέρα λέει «δίδωσε ημίν τον άρτον», δίνει σε εσάς τον άρτο. Αν μιλούσε ο Πέτρος ή ο Παύλος θα έλεγε «δίδωσε ημίν τον άρτον». Είναι θεάνθρωπος και ως θεάνθρωπος δεν έχει ανάγκη από τον ουράνιο άρτο που χαρίζει την αιώνια ζωή, αφού ο ίδιος ο Χριστός είναι ο ουράνιος άρτος. Ο ίδιος ο Χριστός δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι η αιώνια ζωή. Και τρίτον, τον ουράνιο άρτο ο Χριστός τον χαρακτηρίζει ως τον αληθινόν. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ο άρτος ο αληθινός. Διού τρέφονται ψυχέ Θεόν ποινώσε. Αγαπητοί ακροατές, η φράση «ο άρτος του Θεού» αντιτίθεται προς τη φράση «ο άρτος του Μωυσέως». Ο άρτος της Καινής Διαθήκης είναι ανώτερος από τον άρτο της Παλαιάς. Το μυστικό μάνα, ο Χριστός δηλαδή, είναι απείρως ανώτερο από το μοσαϊκό μάνα. Ακούγοντας τον Ιησούν να μιλάει για ανώτερο ψωμί, οι Ιουδαίοι φαντάστηκαν πάλι υλικό ψωμί και αυθόρμητα του μίλησαν: «Κύριε, πάντοτε δώσει μην τον άρτον τούτον». Δεν νομίζω ότι η παράκληση αυτή θυμίζει τι είπε η Σαμαρίτιδα: «Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδο ή να μην διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντρίν». Αλλά για να δούμε πώς θα αναπτύξει ο Χριστός το μάνα το ουράνιο για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ας κάνουμε λοιπόν το δεύτερο διάλειμμά μας.

όσα αγαπητοί ακροατές ακούτε και σε αυτήν την εκπομπή είναι συνέχεια του θαύματος του χορταζμού των πεντακυσχυλίων. Και από το υλικό ψωμί ο Χριστός ανεβάζει τους ακροατές και τους πιστούς και τους Αποστόλους στον ουράνιο άρτο, στο σώμα και στο αίμα του. Επειδή λοιπόν οι Ιουδαίοι νόμιζαν ότι ο Ιησούς μιλούσε για υλικό ψωμί από τον ουρανό, γι' αυτό επεξηγεί τους λόγους του για τον ουράνιο άρτο. Και λέει στους στίχους 35 έως 38 του έκτου κεφαλαίου. «Είπεν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει. Ο πιστεύων σε με, ου μη διψήσει. Αλείπον ημίν, ότι και οράκατε με, και όμως ου πιστεύετε. Παν όδι δωσέ μοι ο πατήρ, προς σε με ήξει. Και τον ερχόμενο προς με, ου μη εκβάλλω έξω. Διότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχε να ποιώ το θέλημα του αιμών, αλλά το θέλημα του πεψαντός με». Να μεταφράσουμε τους στίχους αυτούς στην απλό ελληνική γλώσσα. Είπε ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, το ψωμί της Αθανασίας. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει. Σας έχω όμως κιόλας πει πως ενώ με είδατε δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου. Και αυτόν που θα έρθει κοντά μου, εγώ δεν θα τον διώξω ποτέ. Εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Αγαπητοί ακροατές, εδώ βλέπουμε σημαντικότατη αλήθεια. Πρόκειται για μια διακήρυξη από τις πολλές σωτηριώδεις διακηρύξεις που κάνει ο Χριστός. Είναι ένα από τα περίφημα εγώ που έχει το κατά Ιωάν Ευαγγέλιο, που μόνον ο Χριστός άνετα μπορούσε να λέει, αποτυπώντας την πλήρη αυτοσυνειδησία της θεϊκής του ταυτότητας. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Μόνο ο Ιησούς ως θεάνθρωπος έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να προβεί σε αυτή τη διακήρυξη. Ο Χριστός, ναι ο Χριστός, είναι ο άρτος της ζωής, της πνευματικής και αληθινής ζωής, με το μυστήριο ιδίως της Θείας Κοινωνίας, αλλά και με το Λόγο Του και με τη Χάρη Του. Οι φράσεις, αγαπητοί ακροατές, ο ερχόμενος προς με, ο πιστεύων σε με, κατ' ουσίαν είναι συνώνυμες. Δεν λέει ο Ιησούς ο ερχόμενος προς τον Θεόν ή ο πιστεύων εις τον Θεόν, αλλά λέει ο ερχόμενος προς με σε μένα, ο πιστεύων εις εμέ, ο Ιησούς δηλαδή, δεν κηρύττει το Θεό αλλά τον εαυτό του. Προσέξτε εδώ, διότι ο ίδιος είναι ο Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα. Ο Απόστολος Παύλος το σημειώνει εμφαντικά. Ούχε αυτούς κηρύσσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον. Αγαπητοί ακροατές, οι Ιουδαίοι είδαν τον Χριστό να τελεί πρωτοφανή θαύματα, αλλά δεν πίστευσαν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε άλλη περίσταση λέει, το σαύτα αυτού σημεία πεποιηκότος ούκε πίστευον εις αυτόν. Μη μου πείτε κι εσείς που με ακούτε, όταν δείτε κάποιο θαυματάκι δήθεν μικρό ή και μεγάλο, θα πιστεύσετε. Όχι. Στο στίχο 36 του ερμηνευωμένου κεφαλαίου στο κατά Ιωάννη φαίνεται ο Κύριος να επιβεβαιώνει αυτή την πραγματικότητα, σαν να τους έλεγε, με είδατε, είδατε να κάνω θαύματα, με είδατε να δίνω αποδείξεις της μεσιακής μου ιδιότητας, αλλά δεν με ζητάτε διότι δεν με πιστεύετε. Μπορεί, αγαπητοί ακροατές, να βλέπει κανείς θαύματα. Μπορεί ακόμη να κάνει και θαύματα και να μην πιστεύει στον πρόσωπο του Θεού ανθρώπου Χριστού. Θέλετε παράδειγμα? Σας ερωτώ. Ο Ιούδας
έκανε θαύματα. Φυσικά. Με τη δύναμη του Χριστού και εκείνος έκανε θαύματα. Εν τούτης δεν πίστευε. Ήταν φιλάργυρος και κλέφτης. Έφτασε στην προδοσία και την αυτοκτονία. Η επί του όρους ομιλία τελειώνει με αποπομπή του Χριστού σε ανθρώπους που έκαναν και θαύματα. Απομπέμει ο Χριστός αυτούς. Ομολογήσω ότι ουδέποτε έγνων ημάς αποχωρείτε απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία. Αγαπητοί αγροτές, ας προσέξουμε πάρα πολύ τι σημαίνει πίστης και θαύμα. Ο πατήρ αγαπά τον Υιόν και του δίνει όλους τους ανθρώπους που είναι πιστοί. Με τη χάρη του Θεού, ο Θεός βοηθεί τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Υιό του. Χωρίς την άνωθεν ροπή, χωρίς τη Θεία Ευδοκία, χωρίς την Θεία Αποκάλυψη, χωρίς την αόρατη χάρη, δεν μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και να τον πιστεύσει ακράδαντα. Ο Χριστός δεν διώχνει κανένα από τους ανθρώπους που προσέρχονται με πίστη, με μετάνοια, με λαχτάρα για τη Βασιλεία Του. Γι' αυτό και λέει, τον ερχόμενον πρόσμε ουμή εκβάλλω έξω. Ο Χριστός δεν διώχνει κανέναν. Ο Χριστός είναι επί της υποδοχής, δεν είναι επί της παραπομπής σε δίκη. Θέλει όλους στην αγκαλιά Του, αλλά να μετανοήσουν. Θέλει όλους να είμαστε μαζί Του. Αρχή η θέλησή μας να ελκυστεί από τον Χριστό και όχι από τον άρχοντα του σκότους. Ας κάνουμε και το τελευταίο μας διάλειμμα να δούμε το τέλος της σημερινής μας εκπομπής.

Συνεχίζει ο Χριστός το διάλογο, μιλώντας για το μάνα, για τον άρτο, για την πίστη. Μιλάει στη συνέχεια για το θέλημα του ουρανίου πατρός. Η ευδοκία του είναι να μην χαθεί κανένας από αυτούς που του έδωσε ο πατέρας. Ο Υιός όλους τους ανθρώπους τους έχει προσλάβει, αλλά δέχεται προσωτηρία μόνον εκείνους που ο πατήρ θα του δώσει, και ο πατήρ θα του δώσει εκείνους που πιστεύουν στον Υιό και μετανοούν με την καρδιά τους για τα αμαρτήματά τους. Γι' αυτό τονίζει ο Ευαγγελιστής τους επόμενους στίχους, στους στίχους 39 έως 40 του έκτου κεφαλαίου. «Τούτο εστί το θέλημα του πεψαντός με πατρός, ή να παν ο δεδοκέμι, μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν της κάτι ημέρα. Τούτο εστί το θέλημα του πεψαντός με, ή να πάσω θεωρών των Υιών και πιστεύων εις των Υιών, έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ εν της κάτι ημέρα». Μεταφράζουμε στη σύγχρονη γλώσσα. Το θέλημα εκείνου του ουρανίου πατρός που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας, αλλά όλους να τους αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Το θέλημα εκείνου του ουρανίου πατρός που με έστειλε είναι τούτο: όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε αυτόν, θα αποκτήσει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ προσέξτε λιγάκι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ο Θεός ως δημιουργός και φιλόστορφος πατέρας δεν θέλει να χαθεί κανείς. Μας το βεβαιώνει και ο Χριστός: «Ουκές τι θέλημα έβρεσε τον πατρός μου του εν της ουρανής, είναι απόλυτε εις των μικρών τούτων». Δεν το θέλει ο Θεός να χαθεί έστω και ένας άνθρωπος. Στη φράση λοιπόν για την Ανάσταση κάθε πιστού και ενάρετου, εκείνο το «εγώ» λέγεται με έμφαση: «Αναστήσω αυτόν εγώ εν τη εσχάτη ημέρα». Δηλαδή, οι άλλοι νεκροί θα αναστηθούν με γενικό παράγγελμα, ενώ οι πιστοί, οι ελεήμονες, οι μετανοημένοι, οι άγιοι, οι μάρτυρες θα αναστηθούν από τον Χριστό, διότι περιμένουν την ένδοξον Ανάσταση. Άρα λοιπόν, προϋποθέσεις για να πετύχει ο άνθρωπος την αιώνια ζωή είναι να θεωρεί τον Υιόν και να πιστεύει εις Αυτόν. Εκείνο το «θεωρώ» που λέει εδώ ο Χριστός σημαίνει: βλέπω με τα μάτια της ψυχής, γνωρίζω, πιστεύω, βιώνω αυτό. Αν φέρετε το «θεωρώ» και τους ανθρώπους, όταν ο άνθρωπος θεωρεί, όταν πιστεύει, αυτά τα δύο είναι ταυτόσιμα. Όποιος πιστεύει, αυτός πιστεύει αληθινά, και όποιος πιστεύει, πιστεύει στον Ιησού Χριστό, και όποιος πιστεύει, αυτός πιστεύει στη ζωή, και όποιος πιστεύει, πιστεύει στην Ανάσταση. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, είναι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχει καλά ο Θεός και το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Γιαννή που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε την όλη εκπομπή. Χαίρετε.

0: Θεό.
1: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα ιρουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ αύριο Κυριακή το πρωί. Η τιμή αχύρα του Αγίου Νεκτερίου Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκτερίου Αιγίνης στήθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός εσπερινός για την εορτή της Παναγίας Παντανάσης και αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος με θέμα Μετάνοια και Θεία Ευχαριστία κατά τον Άγιο Νεκτάριο. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν ως εξής. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η τέλεση της παρακλήσεως στον Άγιο Ευστάθιο. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργο. Στο ναό φυλάσσεται τεμάχιο ο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός επί τη αποδόση της εορτής του Τιμίου Σταυρού αύριο Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνων ως 3 στην Ομόνια αύριο στις 11.30 το πρωί θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Θα ακολουθήσει ομιλία από την πρόεδρο Μακρίνα Ράγκα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας είδεται σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί έως αύριο Κυριακή. Εορτάζει αύριο το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευσταθίου που βρίσκεται κάτωθι του Ιερού Ναού Θεραπορτού Ζωγράφου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα Σάββατο και την Κυριακή. Σήμερα στις 6.30 θα γίνει υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ευσταθίου το οποίο θα παραμείνει μόνιμα στο ναό. Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα Φιλανδία Ιερά Μονή Ξενοφόντος Επίσκοπος Εκκλησίας Εσθονίας. Μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας με τίτλο «Από εδώ και στο εξής εσύ θα είσαι η μάνα μου» διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας αύριο Κυριακή στις 8 το βράδυ στο ΓΕΛ Οροπού Μίκης Θεοδωράκης. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν την 3η 22 του μήνα επί τη ορτή της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίας Τριάδους Λιφάδας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου του Αχαρνών την 3η στις 6 το απόγευμα. Επευκαιρία της εορτής της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης πανηγυρίζει την 5η 24 Σεπτεμβρίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την 4η 23 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας κατά την οποία θα τελεσούν ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης και εν συνεχεία θεία λειτουργία. Την 5η 24 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης, στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νήσο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζώδοχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4118-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλου Πυραιός θα δώσει ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά.

φιλιόκβε είναι τριαδολογική κακοδοξία? Αναντηρήτως ναι, και μάλιστα μεγάλη, για τη φθήρη, την περιαγίας τριάδος διδασκαλία. Κατά την ορθόδοξη πίστη, το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός, που είναι η πηγή της θεότητας των δύο άλλων προσώπων του Τριαδικού Θεού και πέμπεται στον κόσμο δια του Υιού προς τελείωση του έργου της απολυτρώσεως. Η διδασκαλία αυτή στηρίζεται στο κλασικό χωρίο της Γραφής κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, στίχος 26. «Όταν δε έλθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, ό παρά του Πατρός εκπορεύεται», όπου «ο μένενεστός εκπορεύεται» σημαίνει την αίδια πρόοδο του

κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 16, στίχοι 13 κλπ. Τα οποία ερμηνεύει με το δικό της τρόπο. Το φιλιόκβε, η ιδέα του οποίου προέρχεται από τη θεολογία του Αυγουστίνου, η Λατινική Εκκλησία το προσέθεσε στο Ιερό Σύμβολο της Πίστεως στην Ισπανία σε Σύνοδο του Τολέδου το 589, προφανώς για να στηρίξει την πίστη στη θεότητα του Λόγου που πολεμούσε τότε λυσοδός ο δυτικογοτθικός αριανισμός. Από την Ισπανία μεταφέρθηκε το φιλιόκβε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι βέβαια χωρίς αντίδραση. Το φιλιόκβε, που δεν έχει πραγματικό αίρισμα στη γραφή και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Ορθόδοξη Εκκλησία το είδε σαν δινήτρια δολογική αίρεση και το πολέμησε ισχυρά. Πρώτον, γιατί καταργεί το αξίωμα του πατρός ως πηγαίας θεότητας. Δεύτερον, καταλύει το της μοναρχίας πολυείμνητον κράτος, εισάγοντας δύο αρχές στη θεότητα, τον πατέρα και τον Υιό. Τρίτον, επιφέρει σύγχυση των υποστατικών ιδιωμάτων των προσώπων, τα οποία ιδιώματα είναι αυστηρώς προσωπικά, αμετακίνητα και αμετάδοτα, ώστε να διερωτάται κανείς «Γιατί ο πατήρ να μην γεννάται από τον Υιό και ο Υιός να εκπορεύεται από το Πνεύμα» και ούτω καθεξής. Τέταρτον, υποβαθμίζει το Πνεύμα έναντι του Υιού, υποβαθμίζοντας το θεοπρεπές του αξίωμα και θέτοντας σε κίνδυνο το αγιαστικό έργο του.

Το Φιλιόκβε που έγινε αιτία διασχίσεως των δύο εκκλησιών επί Φωτίου το 867 και Μιχαήλ Κυρουλαρίου το 1054 δεν είναι θεολογούμενον, μία δηλαδή αμφιλεγόμενη δογματική δοξασία της οποίας η αθέτηση δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Τουναντίον, για τη Ρωμαϊκή Εκκλησία είναι κορυφαίο δόγμα πίστεως, de fide, του οποίου η άρνηση στερεί τον άνθρωπο της σωτηρίας. Για δε την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αθέτηση κορυφαία στιγμής της περιαγίας Τριάδος διδασκαλίας, της οποίας η αποδοχή καταδικάζει αιώνια τον άνθρωπο. Στο θεολογικό διάλογο που διεξάγουμε με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, το Φιλιόκβε αποτελεί πρόβλημα ακανθώδες. Πρέπει δε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παίζουμε εν ούπεκτης.

άρνηση των θείων ενεργειών στο Θεό παραβλάπτει το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος? Ναι, το παραβλάπτει. Φθείρει την έννοια του αληθινού Θεού. Όπως σημειώσαμε στο προηγούμενο, στον Τριαδικό Θεό υπάρχουν η ουσία, οι υποστάσεις και οι θείες ενέργειες. Αν λείψει ένα από τα τρία αυτά, φθείρεται η έννοια του αληθινού Θεού. Αίρεση δεν είναι μόνο η άρνηση ή η παρεκδοχή της θείας ουσίας ή των τριαδικών υποστάσεων, αλλά και η άρνηση ή παρεκδοχή των άκτιστων θείων ενεργειών. Τις θείες ενέργειες αρνείται από το Θεό η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Τις απορρίπτει γιατί κατά αυτήν η ύπαρξη των θείων ενεργειών συνθέτει τη φύση του Θεού, της οποίας καταλύει την άπειρη απλότητα. Βεβαίως, υπάρχουν δυνάμεις στο Θεό, όμως αυτές δεν είναι άκτιστες, όπως άκτιστη δεν είναι και

η Θεία Χάρη και το Φως του Χριστού. Όλα αυτά κατά τη λατινική θεολογία είναι μεγέθη κτιστά, τα οποία δημιουργεί ο υπερβατικός Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Γύρω από το ζήτημα των άκτιστων θείων ενεργειών διεξήχθησαν σκληροί αγώνες μεταξύ της Ορθόδοξης Ανατολής και της Λατινικής Δύσεως. Ο μοναχός Βαρλάμ, εκπρόσωπος του Λατινικού Πνεύματος, καταπολέμησε σφοδρός την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Αυτόν δε αντιμετώπισε στεναρά ο μεγάλος πρόμαχος της Ορθοδοξίας Γρηγόριος ο Παλαμάς, επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Σύνοδοι της Εκκλησίας δικαίωσαν τους αγώνες και τη διδασκαλία του Αγίου και καταδίκασαν το λατινόφρονα Βαρλάμ.

0: ζήτημα των θείων ενεργειών είναι κεφαλαιόδου σημασίας για την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, όχι μονάχα για την ολοκληρία της περιαγίας Τριάδος διδασκαλίας της, αλλά και για όλη την υπόστασή της και το λυτρωτικό της έργο. Η άκτιστη θεία ενέργεια, η χάρη, αποτελεί τον ζωτικό και αγιαστικό της Ορθοδοξίας δεσμό. Με τη βαθιά ένωση μαζί της θεοποιείται ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να επιτευχθεί η θέωση αν η θεία ενέργεια, η χάρη, δεν ήταν μέγεθος άκτιστο αλλά κτιστό. Αλήθεια, πώς θα μπορούσαν να συνοικήσουν Ορθοδοξία και Ρωμαιοπαπισμός με τόσο έντονες σωτηριολογικές και εσχατολογικές αποκλίσεις και διαφορές? Οι μεν Ορθόδοξοι να οραματίζονται και να σπέβδουν προς τη θέωση, οι δε Ρωμαιοκαθολικοί να είναι ανίδεοι του σημαντικού αυτού πράγματος.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, τον ήχο Παναγιώτης Γιαννής, και σήμερα μία ξεχωριστή εκπομπή για την μουσική και τον αυτισμό.

Μία εκπομπή που αφορά τα ωφέλη της μουσικής σε παιδιά και νέους που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και όχι μόνο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η μουσική είναι το πλέον θεραπευτικό μέσο για το παιδί και τον άνθρωπο σε κάθε μορφή και περίπτωση και για αυτόν τον λόγο λειτουργούμε σήμερα ειδική τάξη στο οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός υπό την καθοδήγηση ειδικής μουσικοπαιδαγωγού και ψυχολόγου της μουσικής.

Σήμερα η μουσικοθεραπεία είναι αναγνωρισμένη ως μία αποτελεσματική παρέμβαση για τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη από το 1950 έως 60, υπέδειξαν με την πρακτική τους την ευεργετικότητα της μουσικοθεραπείας στα άτομα με αυτισμό. Όπως θα δούμε πιο κάτω, η μουσικοθεραπεία μπορεί να ακουμπήσει τα πιο κέρια σημεία αυτής της διαταραχής και να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων. Έχει παρατηρηθεί πως τα άτομα με αυτισμό συχνά παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον και ανταπόκριση στη μουσική. Έτσι, η μουσική είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να δουλέψει κάποιος μαζί τους. Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος είναι μία ομάδα διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών με βασικά χαρακτηριστικά τη μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, τη μειωμένη ικανότητα για επικοινωνία και στερεότυπη, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά ή ενδιαφέροντα. Οι διαταραχές αυτές ονομάζονται διάχυτες γιατί επηρεάζουν όλο το είναι του ατόμου. Η μουσική επικοινωνία με ένα άτομο με αυτισμό είναι περιορισμένη σε σχέση με ένα παιδί με τυπική ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, η μουσική μπορεί να διεγείρει και να αναπτύξει πιο σημαντική και πιο παιχνιδιάρικη επικοινωνία στα άτομα με αυτισμό. Ας μην ξεχνάμε πως η ικανότητα του ανθρώπου να ανταποκρίνεται στη μουσική είναι έμφυτη και τα παιδιά με αυτισμό δεν αποτελούν εξαίρεση.

πώς και γιατί η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό. Η μουσική προσφέρει κίνητρο και αποτελεί μία φυσική ενίσχυση, καθώς τα παιδιά με αυτισμό ανταποκρίνονται σε αυτήν με ένα τρόπο πολύ φυσικό. Δεν χρειάζεται να έχουν ανεπτυγμένες κοινωνικές ή διανοητικές δεξιότητες για να ανταποκριθούν σωματικά ή πνευματικά στη μουσική. Η ελαστικότητα της μουσικής, αλλά και η ικανότητα του μουσικοθεραπευτή να συναντά το κάθε άτομο στο επίπεδο που βρίσκεται, προσαρμόζοντας τη θεραπεία στα μέτρα του, καθιστά τη μουσικοθεραπεία μία παρέμβαση η οποία μπορεί να προσεγγίσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Η μουσική είναι απολαυστική και μπορεί να προσφέρει θετικές ανθρώπινες εμπειρίες σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Συνεδρίες μουσικοθεραπείας με παιδιά και τις μητέρες τους μπορούν να είναι εξίσου ευεργετικές και για τους δύο. Οι δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ τους δίνουν ιδιαίτερη αξία στις στιγμές όπου μπορούν να παίξουν και να γελάσουν μαζί μητέρα και παιδί. Αυτές οι θετικές στιγμές μπορούν να είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, όπου μπορεί να βιώσουν και δύσκολες στιγμές. Η μουσική μπορεί να προάγει την οικειότητα, τη χαλάρωση, τη μάθηση και την αυτοέκφραση. Η μουσικοθεραπεία ενεργοποιεί και αναπτύσσει πολλαπλές αναπτυξιακές δυσκολίες την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, την ίδια στιγμή όπου μέσα από μία δραστηριότητα οξύνεται η λεκτική ανταπόκριση, ταυτόχρονα ενισχύεται η βλεμματική επαφή, ο σωματικός συντονισμός, η λεπτή κινητικότητα και η συναισθηματική έκφραση. Αυτό καθιστά τη μουσικοθεραπεία μία ολιστική παρέμβαση, καθώς μπορεί να αγγίξει διάφορους τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης την ίδια στιγμή. Τα μουσικά στοιχεία και η δομή της μουσικής προσφέρουν στα άτομα με αυτισμό μία αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας μέσα στο μουσικοθεραπευτικό πλαίσιο. Αυτό είναι αναγκαίο και ενθαρρυντικό για την επίτευξη περαιτέρω στόχων. Το ρυθμικό στοιχείο της μουσικής έχει την ιδιότητα να οργανώνει τα αισθητηριακά συστήματα των παιδιών με αυτισμό. Η μουσική παρέχει πολυαισθητηριακή διέγερση, όραση, ακοή, αφή.

Να μιλήσουμε τώρα για την ανάπτυξη κοινωνικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα παιδιά με αυτισμό. Κατά τη διάρκεια της μουσικής δημιουργίας εμπλέκονται πολλές από τις βασικές λειτουργίες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επίγνωσης του εαυτού καθώς και της σχέσης του εαυτού μας με τους άλλους. Στη μουσικοθεραπεία χρησιμοποιούνται συχνά η εναλλαγή σειράς, η μίμηση, το καθρέφτισμα, η ακρόαση, η αμοιβαιότητα και γενικά η ανταπόκριση σε άλλο άτομο. Τα βασικά αυτά στοιχεία της θεραπευτικής διαδικασίας αποτελούν και τη βάση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μας. Είναι επομένως σημαντικές δεξιότητες για τον άνθρωπο και μπορούν να οξυνθούν και να αναπτυχθούν με τη μουσικοθεραπεία. Επίσης, στη μουσικοθεραπεία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αμφίδρομη επικοινωνία μέσω της μουσικής. Στην καθημερινότητά τους, τα άτομα με αυτισμό είναι αρκετά απορροφημένα με τον εαυτό τους. Παρόλα αυτά, η μουσική τους συμπεριφορά, δηλαδή οι ρυθμοί και οι μελωδίες που δημιουργούν αυθόρμητα, πολύ συχνά είναι άμεσα επηρεασμένες από τη μουσική του θεραπευτή. Από αναλύσεις, βίντεο και έρευνες που έχουν διεξαχθεί, παρατηρήθηκε ότι η μουσικοθεραπεία διευκολύνει λειτουργίες, όπως η μίμηση και το καθρέφτισμα, στοιχεία τα οποία αποτελούν τις πρώτες και βασικές λειτουργίες της κοινωνικής συμπεριφοράς ενός παιδιού.

Μη λεκτικοί τρόποι επικοινωνίας. Ένα σημαντικό ποσοστό της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι μη λεκτικό. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η επικοινωνία των ανθρώπων στήσεται μεγαλύτερο βαθμό στους μη λεκτικούς τρόπους κοινωνίας και στην πρώτη βαθμό στη λεκτική κοινωνία. Είναι σαφώς και τα πιο πολύ σημαντικά, καθώς

το βλέμμα, ο τόνος της φωνής. Τα μη λεκτικά στοιχεία είναι πιο άμεσα συνδεδεμένα με την ιδιοσυγκρασία αλλά και το συναισθηματικό κόσμο ενός ατόμου. Είναι αυτά που δίνουν πιο λεπτομερείς και εκλεπτισμένες πληροφορίες για τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Τα άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλες δυσκολίες στη λεκτική επικοινωνία και αυτό είναι ένα επιπλέον εμπόδιο στο να συνδεθούν με τους γύρω τους. Στη μουσικοθεραπεία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας. Ο θεραπευτής αντλεί πολλές πληροφορίες από την μη λεκτική συμπεριφορά του θεραπευόμενου και έχοντας τη μουσική ως εργαλείο, χρησιμοποιεί τα μη λεκτικά αυτά στοιχεία για να κτίσει μια πιο επικοινωνιακή και αμφίδρομη σχέση με το παιδί. Για παράδειγμα, η μουσική μπορεί να δώσει νόημα και σχήμα σε μία συμπεριφορά η οποία δεν είναι καθόλου επικοινωνιακή και αντιθέτως προσφέρει περισσότερη απομόνωση στο άτομο. Καθρεφτίζοντας αυτή τη συμπεριφορά και ταυτίζοντας τη μουσική μαζί της, ο μουσικοθεραπευτής μπορεί να πλησιάσει περισσότερο τον κόσμο του παιδιού. Με τη σειρά του ο θεραπευόμενος, νιώθοντας αυτή την ταύτιση και το πλησίασμα, αισθάνεται ότι κάποιος τον ακούει, τον κατανοεί και θέλει να τον φτάσει. Αυτό είναι φυσικά ένα πολύ γενικό, υπεραπλουστευμένο και μεμονωμένο παράδειγμα. Λόγω της έμφασης που δίνεται στους μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας, η μουσικοθεραπεία διευκολύνει το χτίσιμο μίας ασφαλούς σχέσης μεταξύ μουσικοθεραπευτή και παιδιού και αυτό είναι μία πολύτιμη δυνατότητα και εμπειρία για τα άτομα με αυτισμό.

και να δούμε τώρα πώς χτίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις και τι γίνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η δυσκολία ανάπτυξης ανθρωπίνων σχέσεων και ασφαλών δεσμών είναι ακόμα μία αδυναμία των ατόμων που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το χτίσιμο ανθρωπίνων σχέσεων είναι μία από τις βασικότερες ανάγκες που βρίσκονται στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται στη μουσικοθεραπεία προσφέρει ασφάλεια και αίσθηση σταθερότητας στα παιδιά με αυτισμό. Αυτή η αίσθηση ασφάλειας είναι καταλυτική και απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη των πιο εξειδικευμένων θεραπευτικών στόχων. Χρησιμοποιώντας τη μουσική ως μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, διεγείρονται επικοινωνιακές συμπεριφορές όμοιες με αυτές τις πρώτες συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μητέρας και παιδιού. Αυτές οι πρώτες εμπειρίες επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικές για τη μετέπειτα ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες συχνά είναι αρκετά περιορισμένες λόγω του αυτισμού. Αυτή είναι μια πολύ συχνή ερώτηση η οποία είναι αρκετά δύσκολο να απαντηθεί. Ο θεραπευτής προσαρμόζει τη θεραπεία στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Κάθε άτομο είναι ένας διαφορετικός κόσμος με διαφορετικές ανάγκες. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στη μουσικοθεραπεία οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με την εκπαίδευση του μουσικοθεραπευτή, την προσωπικότητά του, αλλά πάνω απ' όλα τις ανάγκες του εκάστοτε θεραπευόμενου. Οι περισσότερες προσεγγίσεις στηρίζονται στην αυθόρμητη δημιουργία μουσικής ή, πιο

σωστά στο μουσικό αυτοσχεδιασμό. Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί διάφορα είδη κρουστών οργάνων, πιάνο, κιθάρα και τη φωνή του, έτσι ώστε να ανταποκριθεί δημιουργικά στους ήχους που παράγει ο θεραπευόμενος. Τον ενθαρρύνει να δημιουργήσει και να βρει τη δική του μουσική γλώσσα, το δικό του τρόπο δηλαδή να εκφράζεται μέσα από τους ήχους και τη μουσική. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο με μουσικά όργανα και ήχους με τα οποία ο θεραπευόμενος νιώθει άνετα να εκφραστεί, να βιώσει μια μεγαλύτερη ποικιλία συναισθημάτων και να ανακαλύψει πώς είναι να βρίσκεται κάποιος σε μια αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία. Απλά τραγούδια, μουσικά κομμάτια και στυλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ελαστικότητα έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τη διάθεση αλλά και τις κλινικές και αναπτυξιακές ανάγκες του θεραπευόμενου.

Και πάμε να δούμε σε ποιους τομείς είναι ευεργετική η μουσικοθεραπεία στα παιδιά με αυτισμό. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη της επίγνωσης και της επαφής με τον εαυτό, οδηγώντας σε μία πιο εξωστρεφή κοινωνική συμπεριφορά. Διεγείρει και αναπτύσσει την επικοινωνιακή χρήση της φωνής και των προλεκτικών διαλόγων με ένα άλλο άτομο, εδρεώνοντας το νόημα και τη σχέση τα οποία συνοδεύουν την ανάπτυξη του λόγου. Αυξάνει την ανεκτικότητα του παιδιού στον ήχο. Αναπτύσσει την ανεκτικότητα και ικανότητα του παιδιού για αμφίδρομη επικοινωνία. Προσφέρει την ευκαιρία για κοινή εστίαση της προσοχής του παιδιού μαζί με ένα άλλο άτομο, καθώς και άλλες συναισθηματικές ανάγκες που καλύπτονται κατά τη θεραπευτική διαδικασία. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τους γονείς των παιδιών με αυτισμό, βελτιώνοντας τις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιού και αναπτύσσοντας θετικές αλληλεπιδράσεις. Έχει λοιπόν πολλά να προσφέρει η μουσικοθεραπεία στα παιδιά με αυτισμό. Η μουσικοθεραπεία ως ολιστική παρέμβαση βλέπει τα παιδιά με αυτισμό ως ένα όλον. Στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και βελτίωση λειτουργιών που σχετίζονται με το σώμα αλλά και το πνεύμα. Όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση και η παρέμβαση ενός παιδιού με αυτισμό, τόσο το καλύτερο για τη μετέπειτα ανάπτυξή του. Τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία στις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες που έχουν προαναφερθεί. Η μουσικοθεραπεία, ως μη απειλητική παρέμβαση, έχει τη δυνατότητα να αφυπνίσει και να επαναπροσδιορίσει αυτές τις λειτουργίες μέσα από το παιχνίδι, τη δημιουργία, τη δραματικότητα και την έκφραση.

ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πε μου. Απόδος μη την αγαλίσεις.

Λίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι. Τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια. Κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου. Σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια. Μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντελήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Στο κεφάλαιο αυτό το ωραίο της Παναγίας μας, βλέποντας τη ζωή της από που προήλθε και φθάνοντας μέχρι και την σύλληψη της Παναγίας μας με το αρχαγγελικό εκείνο, με την αρχαγγελική μάλλον εκείνη φωνή του Γαβριήλ ότι θα γεννήσει Υιόν. Και βεβαίως θα δούμε τώρα πως η Παναγία μας απεδέχθη την πρόσκληση αυτή, την ουράνια από τον Αρχάγγελο, και βεβαίως μετά από αυτό το μεγάλο γεγονός της αναγγελίας της συλλήψεως του Υιού και Λόγου του Θεού, του Δευτέρου δηλαδή προσώπου της Αγίας Τριάδος, πόσο ευχάριστα η Παναγία απεδέχθη και είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», όπως μας λέγει και το Ιερό Ευαγγέλιο. Και τώρα τρέχει προς την ορεινήν, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και πάλι με τα σπουδής, δηλαδή με γρηγοράδα, τρέχει προς την Ελισάβε, την συγγενή της, να αναγγείλει το μεγάλο αυτό γεγονός της συλλήψεως του Θεανθρώπου. Θα δούμε λοιπόν σήμερα μετά πόσο δηλαδή δυσκολία υπήρξε και πόσοι κίνδυνοι εγκυμονούσαν για την εποχή εκείνη, βέβαια, που πήγε η Παναγία εκεί στην συγγενή της να της αναγγείλει το μεγάλο αυτό γεγονός. Είναι απίστευτο, αδελφοί, και όμως αληθινό. Όταν επέστρεψε η Παναγία από το ταξίδι, αφού πήγε και είπανε τα σχετικά, στην ορεινή για να μείνει στη Ναζαρέτ, άρχισε να αντιμετωπίζει τότε μεγάλες δυσκολίες και κινδύνους εξαιτίας των αλλαγών της στην εξωτερική της εμφάνιση, που ήταν λογικό να παρουσιαστούν στην κατάσταση της εγκυμοσύνης της. Και ήταν βέβαια φυσικό η εξωτερική αυτή μεταβολή της Παναγίας να δημιουργήσει στον Ιωσήφ, τον μνήστορα τότε, ο οποίος την περιέβαλε με αμέριστη εμπιστοσύνη, έναν θα λέγαμε έντονο προβληματισμό, και να του εμβάλει τις σκέψεις που ασφαλώς του έφεραν πολύ μεγάλη στενοχωρία. Και αυτό διότι η παρθένος Μαρία δεν του είχε αναφέρει τίποτα περί του Ευαγγελισμού, αλλά και ο Ιωσήφ δίσταζε να την ρωτήσει. Το ότι δεν ζήτησε ο Άγιος Μνήστορας εξηγήσεις όταν διεπίστωσε τα δείγματα της εγκυμοσύνης της Θεομήτωρος οφείλεται στην άκρα αυτή μεγάλη του καλοσύνη, αλλά και την σοβαρότητά του. Και παρέμενε έτσι ο δίκαιος Ιωσήφ στις σκέψεις και στην στενοχώρια του. Να υπονοήσει ότι ήταν ένοχος η μνηστή του, αλλά μπορούσε η Μαρία να βρισκόταν προεκτάκτου γεγονότος. Του ερχόταν όμως και η σκέψη ότι η Μαρία δεν διεφύλαξε την τιμή της. Βέβαια, ο πολλής κόσμος δεν ήταν δυνατόν να κατηγορήσει την παρθένο Μαρία ότι δεν στάθηκε στο ύψος της, διότι η μνηστία στους Ιουδαίους ήταν ίση και με το γάμο. Παραξενευόταν όμως ο Ιωσήφ, διότι γνώριζε τη δική του αθωότητα ως προς αυτό, οπότε υποψιαζόταν ως ένοχο την αϊπάρθενο Μαρία. Ο ιερός υμνοδός του ακαθίστου ύμνου, αδελφοί, όλων αυτό τον ψυχικό συγκλονισμό και το εσωτερικό μαρτύριο του δικαίου Ιωσήφ το παρομοιάζει με ζάλι που δεινός τον ταλαιπωρούσε και δίχαζε τη γνώμη του Αγίου Άνδρα. Απευθυνόμενος δε ο υμνογράφος προς την άχραντη κόρη λέγει: «Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ εταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε». Μας λέγει ο ακάθιστος ύμνος. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει? Να την παραδώσει για λιθοβολισμό, όπως ήταν τότε ο νόμος? Αλλά η ευλαβεστάτη ψυχή του δεν ήθελε να την παραδειγματίσει. Να την κρατήσει, η ευσέβειά του δεν του το επέτρεπε, όσο καλή και αν ήταν. Τελικά ο σόφρον μυστήρας ακολουθεί την πιο μετριοπαθή, θα λέγαμε, λύση, να δώσει δηλαδή στη Μαρία διαζύγιο μυστικά
για να μην την εκθέσει στα μάτια του κόσμου. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος μας πληροφορεί σχετικά. Ο Ιωσήφ δε, ο αρευαγγελιστικός της, επειδή ήταν ενάρετος και αγαθός και δεν ήθελε να την διαπομπεύσει για δημόσιο παραδειγματισμό, σκέφτηκε να της δώσει μυστικά διαζύγιο. Ο αείμνηστος εδώ καθηγητής Τρεμπέλας υπομνηματίζει το ανωτέρω χωρίο και διασαφηνίζει ότι ο Ιωσήφ είχε βεβαίως την δυνατότητα να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπον, αν και η υποτιθέμενη περίπτωσή της απαιτούσε λιθοβολισμό, σημειώνει χαρακτηριστικά ο καθηγητής. Το διαζύγιο είναι δύνατο να πραγματοποιηθεί εφόσον ο σύζυγος προετοίμα κατά την ιδία επί παρουσία δύο μαρτύρων, αλλά η υποτιθεμένη υπό του Ιωσήφ απιστία της Μαρίας απαιτέλει έγκλημα, δια το οποίο εδικαιούται ούτως να εναγάγει αυτήν εις δημοσιότητα. Κατά τον Ιουδαϊκό νόμο, η μεμνηστευμένη ληφθιστήσα ως άπιστος υπέκειτος τότε εις το λιθοβολισμόν. Και ότι ο νόμος αυτός δεν ετηρεί το υποχρεωτικός, αλλά η παροχή διαζυγίου είχε θέσει αυτόν εν αχρηστία. Ο Ιωσήφ ενδιαφέρεται να αποφύγει τότε την δημοσιότητα. Είναι λογικός όμως και ο ισχυρισμός. Εάν η Παναγία διαφώτιζε τον Ιωσήφ, θα ήταν καλύτερα. Θα διαλύονταν οι υποψίες. Θα διασωζόταν η ιδία από τον κίνδυνο να εκτεθεί ή να διωχθεί. Γιατί να μην διαφωτίσει εγκαίρως τον μνηστήρα της το δίκαιο Ιωσήφ? Ναι, βεβαίως αδελφοί, αυτό υπαγορεύει η ανθρώπινη λογική. Αλλά η Παναγία κινείται πλέον σύμφωνα με το θείο θέλημα. Εμπιστεύεται τον εαυτό της και το όλο γεγονός στο Θεό. Ό,τι και αν υποψιαζόταν ο Ιωσήφ, εκείνη είχε την εσωτερική πληροφορία που της έδινε η πίστη της ότι ο Θεός θα την προστατεύσει. Είχε την ακράδαντη, θα λέγαμε, πίστη ότι ο Θεός δεν θα την άφηνε να διατρέξει κανένα κίνδυνο, να υποστεί και κανένα κακό. Πράγματι λοιπόν αδελφοί, όταν κανείς είναι αθώος και έχει ακράδαντη πίστη στο Θεό, δεν ταράσεται, δεν αδειμονεί, δεν φοβάται, αλλά και δεν ανησυχεί, αντίθετα σκέπτεται. Ο Θεός με ξέρει, αυτό μου είναι αρεστό, αρκετό. Όσο λοιπόν και αν πουν εναντίον μας φίλοι και εχθροί, όταν εμείς είμαστε αθώοι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, διότι ο Θεός θα φέρει τα πράγματα έτσι ώστε να μην υποστούμε κανένα κακό. Και όμως ο Ιωσήφ απεφάσε να διώξει την Παρθένο. Αλίμονο λοιπόν, πόσο άδικη απόφαση, πόσο βλάσφημη υποψία για την Αγιωτέρα των Αγίων, για την Κιβωτόν την χρυσοθήσαν το πνεύματι, όπως λέγει χαρακτηριστικά η υμνολογία. Αλλά έτσι δυστυχώς απατώμαστε εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές. Θεωρούμε ένα ως ένοχο χωρίς αμφιβολία, και όμως μπορεί να είναι αθώος. Νομίζουμε αυτόν που βλέπουμε κακό ως ύποπτο, και όμως στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι. Η υποψία είναι, αδελφοί μου, θα λέγαμε μεγάλο κακό, διότι εξαιτίας αυτής ψυχραίνονται και διάφορες ενωμένες καρδιές, επέρχονται παρεξηγήσεις, δημιουργούνται αντιπάθειες, απομακρύνεται μεταξύ των ανθρώπων η αγάπη. Εξαιτίας των υποψιών διαλύονται πολλές φορές οι οικογένειες, αλλά και καταστρέφονται. Είναι λοιπόν όχι μικρό κακό να θεωρούμε ως ένοχο τον αθώο, όπως συνέβη και με την πανάχραντη Μαρία. Όμως ο Θεός, αφού άφησε να λάμψει ακόμα περισσότερο η αρετή της απόλυτης αφοσίωσης και εμπιστοσύνης της Μαρίας προς Αυτόν, ενεργεί πλέον, θα λέγαμε, δραστικά. Αυτή τη φορά αποστέλει τον άγγελό του προς το δίκαιο Ιωσήφ για να τον βεβαιώσει και να τον πληροφορήσει περί του εκτάκτου αυτού γεγονότος. Ιωσήφ, λέγει, απόγονε του Δαβίδ, μη δοκιμάσεις κανένα δισταγμό και φόβο για να παραλάβεις στο σπίτι σου τη Μαριάμ, τη μνηστή σου, διότι εκείνο που γεννήθηκε μέσα της
προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Θα γεννήσει δε Υιό και εσύ που από τον νόμο το Μωσαϊκό αναγνωρίζεσαι προστάτης και πατέρας του, θα καλέσεις το όνομά του Ιησού, το οποίο στην ελληνική μεταφράζεται Σωτήρας, και θα του δώσεις αυτό το όνομα, διότι αυτός θα σώσει το νέο Ισραήλ από τις αμαρτίες του, ο οποίος και θα τον πιστεύσει ο Σωτήρα και θα γίνει με την πίστη αυτή ο πραγματικός λαός του. Να λοιπόν πως, αδελφοί, επεμβαίνει ο Θεός για την προστασία των ανθών και δικαίων, και κατά αυτόν τον τρόπο φανερώνεται το μυστήριο στον Ιωσήφ. Εάν του το έλεγε η Παρθένος Μαρία, ίσως να είχε αμφιβολίες. Τώρα όμως δεν αμφιβάλλει, και επιπλέον με τα όσα του γνωρίζει ο άγγελος του συνιστά να ησυχάσει. Από το αγγελικό όμως μήνυμα με ενάργεια αποκαλύπτεται και ο ρόλος που θα διαδραμάτιζε από εδώ και στο εξής ο Άγιος Μνήστορας, που θα ήταν ο προστάτης της Παναγίας. «Μη φοβηθείς», λέγει, «παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, για να μην την έχεις κάτω από την προστασία σου». Για να την έχεις κάτω από την προστασία σου. Πράγματι δε, παρέλαβε ο Ιωσήφ την Μαρία στο σπίτι του και συμπεριφερόταν προς αυτήν με πολύ σεβασμό, διότι έφερε μέσα της το σωτήρα του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο και οι υποψίες του Ιωσήφ και η δύσκολη και επικίνδυνη θέση της Παρθένου εξαλείφθηκαν. Επιπλέον καθίσταται φανερό για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε να έχει ως μνηστήρα της τον ηλικιωμένο αλλά δίκαιο τέκτονα. Το όριμο της ηλικίας του παρήχε ανθρωπίνως πολύ ασφάλεια στην Παρθένου, και είχε ανάγκη αυτής της ασφάλειας και της προστασίας η νεαρή κόρη, διότι πολλές δυσκολίες και περιπέτειες θα προηγούντο αλλά και θα ακολουθούσαν της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο χρόνος της εγκυμοσύνης είχε φτάσει πλέον, αδελφοί, προς το τέλος του. Σε λίγο η σεμνή κόρη της Ναζαρέτ, η Παναγία Παρθένος, θα γεννούσε εκ Πνεύματος Αγίου τον Κύριον του ουρανού και της γης, τον Σωτήρα του κόσμου. Και ήταν φυσικό στην κατάσταση αυτή που βρισκόταν η Παναγία να παραμένει στο σπίτι της, μέσα στη θαλπορή και την ανάπαυση. Όμως δυστυχώς ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Αύγουστος είχε διατάξει «απογράφεστε πάσαν την οικουμένη», μας λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιον. Ήταν λοιπόν υποχρεωμένη να μεταβεί στη Βιθλεέμ για να απογραφεί μαζί με τον Ιωσήφ, διότι τόσο η Παναγία όσο και ο δίκαιος Ιωσήφ έπρεπε, σύμφωνα με το αυτοκρατορικό διάταγμα, να εγγραφούν στους δημόσιους φορολογικούς καταλόγους της πόλεως από την οποία κατάγονταν. Κατάγονταν δε και οι δύο από το γένος του Δαβίδ. Έτσι η πόλης Βιθλεέμ ήταν ο προορισμός του ταξιδιού τους. Ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί, αδελφοί, σχετικά λέγοντας: «Ανέβη δε και ο Ιωσήφ από τη Γαλιλαία, από την πόλη Ναζαρέτ, όπου έμενε, στην Ιουδαία, στην πόλη του Δαβίδ, η οποία καλείται Βιθλεέμ, επειδή καταγόταν από την οικογένεια του Δαβίδ, και πήγε εκεί για να απογραφεί με τη Μαρία την γυναίκα που ήταν αρβωνιασμένη με αυτόν και η οποία ήταν έγκυος». Στην κατάσταση λοιπόν που βρισκόταν η Παναγία μας, αναγκάζεται να οδηπορήσει 5 περίπου ημέρες για να μεταβεί από τη Ναζαρέτ στη Βιθλεέμ. Και αυτό όμως ήταν θεία οικονομία, διότι συνέβη δε όταν αυτοί ήσαν εκεί να συμπληρωθούν οι ημέρες για να γεννήσει αυτή. Εκπληρωνόταν έτσι λοιπόν η σχετική προφητεία που ήθελε στη Βιθλεέμ να γεννηθεί ο Χριστός. Από εδώ λοιπόν αρχίζουν, αδελφοί, οι δυσκολίες της ζωής για την Παναγία. Βρίσκεται σε ένα ξένο τόπο μεταξύ αγνώστων ανθρώπων. Στην κατάσταση που είναι έχει ανάγκη περιθάλψεως και βοηθείας, και παρόλα αυτά δεν βρίσκει κάποιο σπίτι για να διανυκτερεύσει. Ομολογουμένως είναι θλιβερό. Δεν βρέθηκε τόπος για την αϊπάρθενη κόρη,
ούτε σε ένα πανδοχείο δεν υπήρχε μια άκρη για να περάσει τη νύχτα της μια επίτοκος γυναίκα. Βεβαίως, οι άνθρωποι του πανδοχείου δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζουν το μυστήριο που κρυβόταν στην εγκυμοσύνη της Μαρίας. Όμως η κατάστασή της και η παρθενική της σεμνότητα δεν θα έπρεπε να τους δημιουργήσει αισθήματα συμπαθίας και να βρεθεί τρόπος εξοικονομήσεως της δύσκολης αυτής, θα λέγαμε, περίστασης. Αλλά μην περιμένουμε ανώτερα αισθήματα από ανθρώπους που τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει παρά μόνο πως οι ίδιοι να βολέψουν τον εαυτό τους. Δυστυχώς δεν παρουσιάζεται κανείς φίλος και γνωστός φιλάνθρωπος για να προσφέρει την απαραίτητη φιλοξενία. Το μόνο κατάλημα που υπήρχε για την επίτοκο Παρθένο ήταν ένα στάβλος μέσα σε ένα ψυχρό σπήλαιο. Η Παρθένος Μαρία, τελείως παραδεδομένη στο θέλημα του Θεού, δεν αφήνει να αναπηδήσει από την καρδιά της καμία αξίωση. Δέχεται ευχαρίστως να παραμείνει σε στάβλο αλόγων ζώων. Και εκεί, στο υγρό και ρυπαρό σπήλαιο, με συνθήκες ασύλληπτης ταπείνωσης, θα πραγματοποιηθεί το μέγιστο αυτό κοσμοϊστορικό γεγονός. Το δεύτερο πρόσωπο αυτής της Παναγίας Τριάδος θα σαρκωθεί για τη σωτηρία των αμαρτωλών ανθρώπων. Και γέννησε τον πρώτο και μονογενή Υιό της και τον περιτύλιξε με σπάργανα και τον έβαλε μέσα στη φάτνη, διότι εξαιτίας της ηρωής πολλών ξένων που ήρθαν να απογραφούν, δεν υπήρχε για αυτούς τόπος στο πανδοχείο που στάβνεσαν για να περάσουν τη νύχτα. Η Παναγία δεν φροντίζει σχεδόν καθόλου για τον εαυτό της, κυρίως λαχταρά για το θείο βρέφος από το οποίο εξαρτιόταν η σωτηρία του κόσμου. Ας την πλησιάσουμε, είναι μόνη, καμία άλλη γυναίκα δεν βρίσκεται κοντά της για να τη συμπαρασταθεί. Η ίδια προσφέρει όλες τις φροντίδες στο νεογέννητο. Γονατιστεί, περιποιείται αδελφή το μικρό Ιησού. Τον τυλίγει όχι με ζεστά και πολυτελή σπάργανα, αλλά με ό,τι είχε μαζί της. Και όμως δεν διατυπώνει κανένα παράπονο εναντίον κανενός. Αναλογίζεται ότι το παιδίον που γεννήθηκε είναι ο Υιός του Θεού, και εφόσον συγκαταβαίνει τόσο πολύ εκείνος, πώς να μην ταπεινωθεί και αυτή η άσημη δούλη του. Καμιά απορία ή ολιγοπιστία ή ματαιοδοξία δεν περνά από την ψυχή της. Παραμένει ήσυχη, ευχαριστημένη και ειρηνική, διότι αξιώθηκε να γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού. Ναι, αδελφοί μου, ο Σωτήρας του κόσμου γεννήθηκε και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, αλλά ουκίν αυτός ο τόπος.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούμε την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη». Συνεχίζουμε το θέμα μας, λοιπόν. Όμως, αδελφοί, μόνο τότε δεν υπήρχε τόπος για την Παναγία Μητέρα του Χριστού και για αυτόν τον Υιόν της. Δυστυχώς, όχι, αδελφοί μου, το αποκαρδιωτικό φαινόμενο συνεχίζεται. Ας εξαιρέσουμε την ευλογημένη μερίδα εκείνων που πίστευσαν στον Υιό της και τον έκαναν οδηγό της ζωής τους και σωτήρα της ψυχής τους. Ο Ιησούς δεν βρίσκει τόπο ακόμα και σήμερα. Δεν βρίσκει θέση στις καρδιές πολλών πλουσίων, τους οποίους τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει παρά πώς θα αυξήσουν τον πλούτο τους. Δεν βρίσκει μέρος στις καρδιές των ανθρώπων οι οποίοι ζουν για να ικανοποιούν τα αμαρτωλά τους ένστικτα. Δεν βρίσκει θέση στις καρδιές των απίστων, των διωκτών και εχθρών του Αγίου Ευαγγελίου του, αλλά δεν βρίσκει θέση και στις καρδιές όσων έθεσαν ως σκοπό της ζωής τους να γκρεμίσουν τα ιδανικά, τη χριστιανική πίστη και ηθική από τις καρδιές των πιστών χριστιανών, οι οποίοι επιθυμούν να πορεύονται κατά τις Άγιες εντολές του Κυρίου. Να προχωρήσουμε. Έτσι, λοιπόν, έχει τόπο ο Χριστός στη σύγχρονη οικογένεια, την οποία θέλουν όσοι την απειλούν και πολεμούν μακριά από την αιωνόβιο ελληνοχριστιανική της παράδοση. Καράβι δυστυχώς χωρίς πυξίδα και τιμόνι, έρμεο των ανέμων και των κυμάτων, χωρίς θεμέλιο, χωρίς προορισμό, χωρίς αλάνθαστο οδηγό, τον ιδρυτή και τον ομοθέτη της. Αλλά γι' αυτό ακριβώς, επειδή δηλαδή δεν έχει θέση ο Χριστός στη ζωή των ανθρώπων, βρισκόμαστε δυστυχώς μπροστά στην σύγχρονη διαλυμένη οικογένεια με τα αμέτρητα διαζύγια, με τις φοβερές αντιθέσεις μεταξύ των μελών, με τις απέσιες εκτρώσεις, με το φαινόμενο του πολιτικού γάμου που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια νομιμοφανής επικάλυψη δυστυχώς της αμαρτίας. Και για να αφήσουμε τις τάσεις στις τόσες άλλες περιπτώσεις, ας ερωτήσουμε, έχει τόπο ο Χριστός στα διάφορα κοινοβούλια και ιδιαίτερα στο ελληνικό, όταν νόμοι αντιχριστιανικοί και αντικοινωνικοί και αντιανθρωπιστικοί φημίζονται από αυτό και οι οποίοι νόμοι οδηγούν το κοινωνικό σύνολο σε μια άνευ προηγουμένου δυστυχώς αποσύνθεση. Τι δεν να πούμε και για τους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι ιδρύθηκαν για να προστατεύσουν την ειρήνη και να αποδίδουν το δίκαιο στα μικρά κράτη τα οποία κατάφορα αδικούνται από τα μεγάλα και τα ισχυρά. Πού είναι τα ανθρώπινα, αδελφοί μου, δικαιώματα για τα οποία κόπτονται οι μεγάλοι και οι ισχυροί? Πού είναι η δικαιοσύνη, παράδειγμα, για την Κύπρο, για τη Βόρειο Ήπειρο, για τους λαούς που στενάζουν κάτω από διάφορα άλλα στιγνά ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα οποία μεν άνοιξαν τα σύνορα μεν, αλλά όμως δυστυχώς δεν μπορούν να οικειοποιηθούν αυτά τα οποία παραγγέλει ο Κύριος, διότι έζησαν σε αθεϊστικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα, μακριά από τον Χριστό, μακριά από το Άγιο Σώμα του, το Πνευματικό, δηλαδή την Εκκλησία. Αλλά ας το πάρουμε απόφαση, εάν δεν δώσουμε τόπο στο Χριστό, θα δρέψουμε τους καρπούς δυστυχώς της αποστασίας μας. Και αυτό τη στιγμή κατά την οποία και σε αντίθεση προς εμάς, άλλοι, οι γνήσιοι, οι ταπεινοί και πράοι, όπως η Παναγία μας, θα εργάζονται μυστικά στο εργαστήρι της ψυχής τους για να ετοιμάζουν πάνλευκη ευρυχωρία, όπου αυτή η Παναγία Τριάδα θα αναπάβεται και θα κατασκηνώνει και θα ζουν έτσι τη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού από αυτή τη ζωή και θα ουρανώνουν την πολυστέναχτη και αφιλόξενη γη μας. Η Αγία τους Δευοιωτή, ως άλλος θα λέγαμε νικητήριος Παιάνας, θα εμπνέει και θα διασαλπίζει προς τους συνανθρώπους μας το εξής αυτό που ακούμε στον ακάθιστον ύμνον: «Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, το νου εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επί της γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια». Βλέπουμε, αδελφοί μου, πόσο χαρακτηριστικά, πόσο θα λέγαμε με μεγάλη σαφήνεια, ο ιερός υμνογράφος στέρνει μηνύματα σε όλους μας για να δούμε πόσο υπεροχή είχε ο τόκος της Παναγίας μας αφενός, αφετέρου δε πόσο μεγαλείο η Αγία της Μορφή, η Θεία εκείνη φυσιογνωμία, η Αγία εκείνη και μεγάλη για την ανθρωπότητα και τη χριστιανοσύνη Μορφή. Εδώ όμως και πάλι ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Πρώτο Θεός, στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε το θέμα μας. Μέχρι τότε, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
9: Ώρα Ελλάδος 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Είπαμε ότι μέσα στην έννοια παιδεία είναι όλες οι συνισταμένες που εκδηλώνονται στη συμπεριφορά, στα οράματα, στα ιδανικά, στις προσδοκίες και στα όνειρα κάθε ατόμου αλλά και κάθε κοινωνίας. Και είπαμε ότι το πρώτο σύστημα αγωγής για κάθε άνθρωπο είναι η οικογένειά του. Είπαμε ακόμα στην προηγούμενη εκπομπή ότι πολλές από τις εκπομπές μας θα είναι αφιερωμένες σε αυτό το σύστημα αγωγής, δηλαδή στην οικογένεια, προσπαθώντας να βρούμε τρόπους αυτή η οικογένεια να λειτουργήσει πραγματικά ως λίκνο παιδείας για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την επικοινωνία που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Στην εποχή δηλαδή που ο άνθρωπος γεφύρωσε το διάστημα, πάτησε στη σελήνη και παίρνει μηνύματα και εικόνες από μακρινούς πλανήτες, σήμερα που κατάφερε να εκμηδενίσει με μια απλή κίνηση του χεριού του σε ένα πληκτρολόγιο τις αποστάσεις και το χρόνο της επικοινωνίας με τα πέρατα της γης, σήμερα ο άνθρωπος μοιάζει κουρασμένος οδοιπόρος σε μια έρημο μοναξιάς που λες και ξεκινάει από την ίδια την άδεια ψυχή του. Τον βασανίζει η έλλειψη της αληθινής, της ζεστής ανθρώπινης επικοινωνίας που κρύβει το μυστικό της χαράς της ζωής, αφού με αυτή την αληθινή ανθρώπινη επικοινωνία, όπως λέει ο λαός μας, χαρές που μοιράζονται διπλασιάζονται και λύπες που μοιράζονται μισιάζονται. Σχετικό αλλά πικρό και συγκλονιστικό είναι το συμπέρασμα μιας έρευνας που είχε για αντικείμενο την αλματώδη κατά τις τελευταίες δεκαετίες αύξηση των αυτοκτονιών σε παιδιά ηλικίας 13 ως 20 ετών και η οποία έρευνα μεταξύ άλλων διαπίστωσε πως οι συνθήκες στην οικογένεια είναι υπεύθυνες για το 58% από τις απόπειρες αυτοκτονίας αυτών των ηλικιών. Αν λοιπόν σε αυτή την έρευνα προστεθούν και τα παιδιά που έφυγαν έχοντας επιτύχει την απόπειρα που έκαναν, θα βρεθούν ότι οι συνθήκες στην οικογένεια είναι υπεύθυνες για ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό της ψυχικής μοναξιάς και της απογνώσεως που οδηγούν αυτά τα παιδιά στο χαμό. Αν τα συμπεράσματα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι νέοι στο να μπορέσουν να βρουν μια ψυχική ισορροπία και ένα ουσιαστικό νόημα στη ζωή τους έχουν κυρίως στην αρχή τους μέσα στο πρώτο και πιο στενό τους περιβάλλον, την οικογένεια, ας προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε και να προσδιορίσουμε τα αίτια που προκαλούν ή συμβάλλουν σε αυτές τις δυσκολίες. Είναι ενδεχόμενο τα αίτια αυτά να ανιχνεύονται και να μπορούν να ενταχθούν λίγο ή πολύ στην ευρύτερη έννοια της επικοινωνίας. Όπως δηλαδή το ζούμε όλοι καθημερινά, η σύγχρονη ελληνική οικογένεια στα αστικά κυρίως κέντρα περνάει σοβαρή κρίση και τίνει όλο και περισσότερο, με κάποιες σωτήριες ευτυχώς ακόμη ιδιαιτερότητες, να μοιάσει στις οικογένειες των εντός εισαγωγικών προηγμένων κρατών, όπου η μητέρα είναι πάντα εργαζόμενη και τα παιδιά λίγα και μοναχικά. Ακόμα
η ευρύτερη παραδοσιακή οικογένεια που πριν από λίγες μόλις δεκαετίες ήταν κανόνας για την ελληνική κοινωνία περιορίζεται συνεχώς, αλλά και εκεί όπου εξακολουθεί να υπάρχει εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής δεν λύνει τα προβλήματα. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σύγχρονη οικογένεια που όλο και πιο συχνά απομένει μισή από διαζύγια, συμβιώσεις εκτός γάμου ή άγαμες μητέρες και μονογονεϊκές οικογένειες, μεγαλώνουν συνήθως τα μοναχικά παιδιά των διαμερισμάτων, σε πολυκατοικίες όπου οι γείτονες μπορεί και να μην λένε ούτε καλημέρα μεταξύ τους. Αυτά τα μοναχικά παιδιά γεμίζουν την ανάγκη τους για επικοινωνία με άθλια τηλεοπτικά προγράμματα και λαμπερά αλλά σαθρά και εκμαυλιστικά πρότυπα. Είναι παιδιά των οποίων οι γονείς νοιάζονται για το σώμα τους και το μυαλό τους, τα φορτώνουν συνήθως με ιδιαίτερα μαθήματα, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, γυμναστήρια, πιάνο, μπαλέτα και κολυμβητήρια, αλλά αφήνουν κλειστή και σιωπηλή την ψυχή τους. Παιδιά που συμβιώνουν απλώς με έναν ή και τους δύο γονείς, που πηγαινοέρχονται στο σπίτι που μοιάζει με ξενοδοχείο φαγητού και ύπνου, λαχανιασμένοι, αγχωμένοι με υποχρεώσεις για να τα φέρουν βόλτα στις δουλειές τους, στις πολλές κοινωνικές τους συναναστροφές και στις ατελείωτες απαιτήσεις που οι ίδιοι οι γονείς συνήθως καλλιεργούν για τους ίδιους και τα παιδιά τους, κάνοντας το μεγάλο λάθος να θεωρούν ότι όλες οι επιθυμίες μας είναι και ανάγκες. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι είναι επιθυμία και στο τι είναι ανάγκη. Σπέβδουν λοιπόν ανεξέλεγκτα να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις επιθυμίες, κουβολώντας και αυτοί με τη σειρά τους βαρύ φορτίο από ενοχές που προσπαθούν να ξεφορτωθούν με αυξημένες ανοχές και υπερβολικές υλικές παροχές, παραβλέποντας τις ψυχικές κυρίως ανάγκες του παιδιού. Και η επικοινωνία, πώς γίνεται η επικοινωνία μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Με τι αντικαταστήσαμε τη γλύκα και τη μαγεία της αγκαλιάς και των παραμυθιών του παππού και της γιαγιάς, την παιχνιδιάρικη διάθεση από τα αλληλοπειράγματα γύρω από το οικογενειακό τραπέζι, τη χαρούμενη βαβούρα από τα οικογενειακά παιχνίδια και τους καλοπροαίρετους ανταγωνισμούς? Με τι αντικαταστήσαμε εκείνη την ήρεμη, γεμάτη ασφάλεια ώρα, όταν ο διάλογος μπορούσε να γίνεται και μόνο με ένα χάδι ή με ένα χαμόγελο που στέλναμε απέναντι κάθε φορά που σηκώναμε τα μάτια από το βιβλίο που διαβάζαμε ή το επιτραπέζιο παιχνίδι μας, ή όταν σιγοτραγουδούσαμε όλοι μαζί κάποιον αγαπημένο σκοπό? Με τι αντικαταστήσαμε την ώρα που υπήρχε διάχυτη στην ατμόσφαιρα η αίσθηση στα παιδιά ότι οι γονείς και κυρίως η μάνα είναι εδώ δίπλα, πρόθυμοι να ακούσει αν θέλουν να μιλήσουν, πρόθυμοι να μοιραστεί μαζί τους ό,τι τα στενοχωρούσε ή τα βασάνιζε? Τώρα, πολλές φορές που το παιδί θέλει να μιλήσει και λέει «Μάνα, έχω κάτι να σου πω», η απάντηση είναι «Άστο τώρα, γιατί βιάζομαι και έχω δουλειά, θα τα πούμε αργότερα». Η ώρα πέρασε, το αργότερα δεν έρχεται ποτέ και η διάθεση του παιδιού για κουβέντα γίνεται πλέον διάθεση για σιωπή και απομάκρυνση. Η ώρα λοιπόν που με την αφορμή ενός γεγονότος ή ενός επεισοδίου ή κάποιου σχολιασμού άνοιγε μια συζήτηση χωρίς ένταση, μια συζήτηση για να γνωριστούν και να επικοινωνήσουν οι γονείς με τα παιδιά και τα παιδιά μεταξύ τους,
δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής προσπάθησα να χαρακτηρίσω την έλλειψη της επικοινωνίας που υπάρχει σήμερα στην ελληνική οικογένεια, ακριβώς γιατί οι γονείς, παρεξηγώντας την έννοια επιθυμία και αντικαθιστώντας την με την έννοια ανάγκη, τρέχουν να προλάβουν να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις υλικών αγαθών που προκύπτουν από αυτή τη μεγάλη παρεξήγηση και δεν αφιερώνουν το χρόνο που χρειάζεται για επικοινωνία με τα παιδιά τους. Συνεχίζοντας αυτές τις σκέψεις και αφού επισημάνω με έμφαση ότι εμείς οι γονείς, εμείς οι μεγάλοι, αποτελούμε πάντα για τα παιδιά μας πρότυπα και παραδείγματα, ενώ είμαστε και συνεχώς κρινόμενοι από αυτά, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα προσπαθήσω να συνοψίσω κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις

δράσεις που μπορούν ίσως να βοηθήσουν στη βελτίωση αυτής της πολυπόθητης και πολύτιμης επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Συγχρόνως, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της και ότι δεν υπάρχουν ενιαίες και μαγικές συνταγές για όλες τις δυσκολίες της ανθρώπινης σχέσης, θεωρώ ότι οι προτάσεις που θα ακολουθήσουν έχουν μόνο ενδεικτική αξία ως παραδείγματα. Και αρχίζω λέγοντας ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να παραδεχόμαστε με λεβεντιά και ειλικρίνεια τα λάθη μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να σταθούμε και να σκεφτούμε εμείς οι μεγάλοι πόσες άραγε φορές έχουμε ζητήσει συγγνώμη από το σύντροφό μας και από το παιδί μας που πικράναμε με μια άδικη ή ακραία συμπεριφορά μας. Ας προσπαθήσουμε να καθιερώσουμε από νωρίς στη ζωή των παιδιών μας μια απαραβίαστη οικογενειακή βραδιά μιας ώρας, δύο ωρών, χωρίς τηλεόραση και χωρίς την παρουσία ξένων, για να κάνουμε μαζί με τα παιδιά μας κάτι που τα ευχαριστεί, κάτι στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν ευχάριστα ή και θα έχουν την πρωτοβουλία της προετοιμασίας του και θα καθίσουμε όλοι μαζί γύρω από το οικογενειακό τραπέζι. Αυτό το οικογενειακό τραπέζι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για τη ζωή των παιδιών. Πρώτα απ' όλα γιατί αρχίζει με μια προσευχή και δείχνει στα παιδιά ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που ο καλός Θεός μας χαρίζει. Δεύτερον, γιατί στο οικογενειακό τραπέζι κοιταζόμαστε στα μάτια ο ένας του άλλου και μπορούμε να καταλάβουμε πολλά από το βλέμμα, πολλά από αυτά που ενδεχομένως το στόμα δεν θέλει ή δεν τολμάει να πει. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν με όποιες θυσίες χρονικές αυτό συνεπάγεται να καθιερώσουμε αυτή βραδιά την βίαστη και ευλογημένη. Ας τους δίνουμε στα παιδιά μας από νωρίς πρωτοβουλίες και υπευθυνότητες τόσο απέναντι στον εαυτό τους όσο και απέναντι στην οικογένεια. Είναι χαρά να νιώσουν τα παιδιά ότι προσφέρουν κάτι στους δικούς τους και βιώνουν έτσι την έννοια της αμοιβαιότητας, αποκτώντας ταυτόχρονα αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Το να τους αναθέσουμε πρωτοβουλίες και μικρές ελαφρές δουλειές από νωρίς τα κάνει να νιώθουν ότι μπορούν και αυτά να κάνουν πράγματα για την όλη οικογένεια. Ας βάλουμε από νωρίς και από κοινού ορισμένους κανόνες στη ζωή του σπιτιού και στη συμπεριφορά μεταξύ μας, κανόνες που θα πρέπει να τηρήσουμε πρώτοι εμείς οι μεγάλοι, δείχνοντας έτσι στα παιδιά μας ότι η αγάπη προς τους άλλους αλλά και προς τον εαυτό μας υπαγορεύει και την απαραίτητη πειθαρχία. Ας μην ξεχνάμε εμείς οι γονείς πως ο έπαινος όπως και η παρατήρηση είναι απαραίτητα στοιχεία της αγωγής του παιδιού, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους γονείς με μέτρο και πάντα δικαιολογημένα. Ένας σοφός μου δάσκαλος έλεγε πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως τα αντιβιωτικά, ποτέ περισσότερο και ποτέ λιγότερο από όσο χρειάζονται. Σχετικά δε με την παρατήρηση, πρέπει να γίνεται από τον γονιό καθισμένο δίπλα στο παιδί του, κρατώντας του το χέρι για να του δείξει ότι αυτή η παρατήρηση προέρχεται από την αγάπη του για το παιδί και μόνο με στόχο και έγνοια το καλό του παιδιού. Στο σημείο αυτό νομίζω πως αξίζει να επισημάνω ότι αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο του ότι δηλαδή ο γονιός πρέπει να κάθεται δίπλα στο παιδί και να του κρατάει το χέρι, μου το έδωσε να το καταλάβω ο 8χρονος

0: μικρομεγεθυμένος και μικροκαμωμένος Παύλος που ερχόταν για θεραπεία στο ορθοδοντικό ιατρείο μας. Προσπάθησα κάποτε να τον κάνω να ξανοιχτεί λιγάκι και να μου πει τι του αρέσει, ποια παιχνίδια παίζει στο σχολείο, γιατί δεν μου ανοίγεται λίγο περισσότερο, και του είπα τι παιχνίδι θέλεις να παίξεις στο σχολείο. Μου είπε εμένα μου αρέσει κυρία να παίζω μπάσκετ, αλλά δεν με παίζουνε γιατί είμαι κοντός. Ήταν πράγματι κοντός για την ηλικία του ο Παύλος. Του είπα λοιπόν ότι δεν πειράζει Παύλο μου, θα ψηλώσεις. Πολλά αγόρια ψηλώνουν λίγο αργότερα από τα άλλα και πάντως εσύ θα μεγαλώσεις και θα ψηλώσεις και θα μοιάσεις του πατέρα σου. Δεν είναι ψηλός ο πατέρας σου, τον ρώτησα. Ψηλός, λέει η κυρία, πολύ ψηλός. Και πού να τον δείτε κυρία όταν με μαλώνει, γίνεται γίγαντας, μου απάντησε. Που σημαίνει ότι ο πατέρας όρθιος και θυμωμένος, ο Παυλάκος μικροκαμωμένος και φοβισμένος γιατί είχε κάνει ζημιά, η παρατήρηση έκανε τον πατέρα να φαντάζει στα μάτια του παιδιού σαν γίγαντας. Αυτό δεν είναι σωστό. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι πρέπει να σταματήσουμε να επιβραβεύουμε μόνο τις επιδόσεις των παιδιών μας στα μαθήματα και πρέπει να δώσουμε την αντίστοιχη αξία και τον αντίστοιχο έπαινο σε πράξεις που εκδηλώνουν καλοσύνη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη, ευσυνειδησία και ήθος. Ένα παιδί που δεν πάει τόσο καλά στα μαθήματα, αλλά που έχει μέσα του εντιμότητα, που έχει χαρά, που είναι πρόθυμο να βοηθήσει τους άλλους, δεν πρέπει ποτέ να ακούσει μπράβο. Ας υποβαθμίσουμε τέλος με πράξεις και όχι με λόγια την αξία των υλικών αγαθών και ας καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας τη χαρά που φέρνουν στη ζωή κάποιες άλλες αξίες. Παραδείγματος χάρη, το ευχαριστώ που θα ακούσουν από ένα παιδί που δέχτηκε ένα δώρο από μας. Μια επίσκεψη σε ένα ορφανοτροφείο ή σε ένα νοσοκομείο παιδών μπορεί να προκαλέσει σωστά συναισθήματα και θαυμάσιες ευκαιρίες για εκτίμηση της χαράς που φέρνει η χειρονομία μιας προσφοράς στον συνάνθρωπο. Επίσης, πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας να λένε ευχαριστώ για αυτά που έχουν. Η παιδεία του θέλω και του δεν θέλω κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους. Η παιδεία του ευχαριστώ το Θεό για αυτά που μου έδωσε και τον παρακαλώ να με βοηθήσει να γίνω καλύτερος άνθρωπος, αυτή η παιδεία βοηθάει στον άνθρωπο να γίνεται συνεχώς καλύτερος και να συνειδητοποιεί το μεγάλο χάρισμα της ζωής που του έδωσε ο μεγαλοδύναμος Θεός. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μας και να θυμίσω ότι σήμερα τον ήχο ρύθμισε και τη μουσική επέλεξε ο κύριος Άγγελος Παπάς. Χαίρετε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Αμέσως μετά τον Τρισάγιο ύμνο ακολουθούν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν ιστορικές και εσχατολογικές αναφορές, μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για το Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή αναφερόταν στην εορτή της ημέρας ή στη μνήμη του εορταζόμενου Αγίου και η άλλη αναφερόταν στη σειρά ενός ενιάυσιου κύκλου όπου κάθε Κυριακή αποτελούσε συνέχεια της προηγουμένης. Για παράδειγμα, πρώτη Κυριακή του Ματθαίου ή του Λουκά ή του Μάρκου, δεύτερη, τρίτη κλπ. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός, παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτή την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή τελικά, και εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι. Για να το πούμε διαφορετικά, έχουν οριστεί από πολύ παλιά 52 αναγνώσματα για τις 52 Κυριακές του έτους. Μια ενδογενής ποικιλία λόγω μεγάλων δεσποτικών εορτών και λόγω των κινητών εορτών του Πασχάλιου κύκλου που μετακινείται νωρίτερα ή αργότερα, ανατρέπει κάπως τη σειρά των αναγνωσμάτων, αλλά κατά βάση μένει σταθερή. Τα 52 αυτά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη που έγινε, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως για παράδειγμα η παραβολή. Και τα 52 αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται η θεραπεία ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα που κάποιος θαυματοποιός πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε ένα τυφλό, αλλά περιγράφεται η κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο με τη θεραπεία ενός χολού, δια της οποίας εικονίζεται ο τρόπος οδηπορίας στη Βασιλεία του Θεού. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού. Κήρυγμα. Το κήρυγμα δεν είναι ομιλία. Το κήρυγμα είναι συνδεδεμένο με το ανάγνωσμα, είτε το αποστολικό είτε το ευαγγελικό. Δεν είναι ανάπτυξη θεολογική. Δηλαδή το κήρυγμα είναι ένας διάλογος του ανθρώπινου λόγου με τον επιφανέντα λόγο του Θεού. Το κήρυγμα το κάνει ο άνθρωπος, ο ιερέας. Ο λόγος του είναι σύντομος και δι' αυτού προσπαθεί να εναρμονιστεί με το μήνυμα περί της βασιλείας που αναδεικνύεται από τα αναγνώσματα, φανερώνοντας το θέλημα και το λόγο του Θεού. Σειρά μικρών δεήσεων που συνδέει τα αισθητά προς τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα, είναι οι εκτενείς. Δηλαδή οι εκτενείς είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος της λειτουργίας και στο δεύτερο μέρος που έρχεται. Οι κατηχούμενοι θα υποψιαστούν ότι κάτι έρχεται με την εκτενή, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνον νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Οι εκτενείς
είναι μία σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων. Το τμήμα αυτό συνήθως παραλείπεται με τη δικαιολογία ότι σήμερα δεν υπάρχει τάξη κατηχουμένων, όπως κατά τους πρώτους αιώνες πριν επικρατήσει ο νηπιοβαπτισμός. Δεύτερο μέρος, η λειτουργία του μυστηρίου. Δεήσεις υπέρ των πιστών. Έχουμε αναφερθεί για τις βιωτικές μέρημνες σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές. Για παράδειγμα, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες. Παραδείγματος χάριν με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι η σοδιά καλή κτλ. Πάμε σε άλλη σφαίρα. Ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μία εγκατάλειψη των βιωτικών μας μεριμνών. Εφόσον πάμε σε μία ανώτερη σφαίρα, τώρα παραδιδόμαστε. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη στην επιφάνεια του λόγου. Χερουβικός ύμνος. Πρόκειται για εξαγγελία αυτής της παράδοσης. Κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων. Έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταγγέλουμε τη θέλησή μας, την προαίρεσή μας, ότι αυτό θέλουμε. Συγχρόνως, έχουμε μια προσφορά της δημιουργίας στο Θεό από τους πιστούς, οι οποίοι απαρχής έχουν κληθεί να ανυψώσουν αυτή τη δημιουργία σε Βασιλεία του Θεού.

Μεγάλη είσοδος. Αυτή η μεγάλη είσοδος ξεκινά από την Ιερά Πρόθεση, δηλαδή μια μικρή κόγχη ή μια μικρή τράπεζα που υπάρχει στο βόρειο τμήμα του Ιερού, από όπου ο ιερέας παραλαμβάνει τα δώρα και τα φέρνει στην Αγία Τράπεζα, εκεί που θα γίνει η θυσία. Παλαιότερα δεν γινόταν έτσι. Παλαιότερα υπήρχε ένα τραπέζι, η λεγόμενη Τράπεζα των Προθέσεων, στην είσοδο του ναού, στον Άρθικα. Εκεί κάθε πιστός έφερνε και εναπέθετε το δώρο του, το ψωμί του ή το κρασί του ή και τα δύο μαζί. Ο ιερέας πήγαινε στην Τράπεζα των Προθέσεων, έκανε την ευλογία, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί στη λεγόμενη προσκομιδή, έπαιρνε έναν από τους άρτους και έπαιρνε και ένα μικρό δοχείο από το κρασί που υπήρχε. Και αυτά τα δύο τα έφερνε με λειτουργική πομπή και τα απέθετε στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν γίνεται έτσι. Η προσκομιδή γίνεται μυστικός από τον ιερέα. Δεν την παρακολουθούμε εμείς. Σήμερα τα δώρα, το ψωμί και το κρασί, τα προσφέρουμε στον ιερέα που βρίσκεται στο ιερό βήμα. Και από αυτά πάλι ο ιερέας διαλέγει έναν άρτο και με αυτόν θα κάνει την προσκομιδή. Η μεγάλη είσοδος, μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον έτσι έχει θεολογηθεί από αρκετούς πατέρες, ότι εικονίζει την αρχή της Δευτέρας Παρουσίας. Είμαστε στο τρίτο βήμα και ήδη μπαίνουμε σιγά σιγά στα πιο ιερά της ιστορίας και της βασιλείας. Γιατί η μεγάλη είσοδος εμπεριέχει τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και εκ της αναλήψεως την είσοδο του Χριστού στη Βασιλεία του Πατρός και την επανείσοδό του ξανά μέσα στην ιστορία. Επομένως, είναι η αρχή της Δευτέρας Παρουσίας.

αιτήσεις και πληρωτικά. Τα πληρωτικά είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Ξεκινάει η Δευτέρα Παρουσία, την οποία, ενώ ξέρουμε ότι είναι των εσχάτων καιρών, αρχίζουμε να την κάνουμε παρούσα. Είμαστε τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού. Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μεταξύ μας μόνο αγάπη υπάρχει, η οποία φανερώνεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα ο ασπασμός γίνεται μεταξύ των ιερουργούντων κληρικών εντός του Αγίου Βήματος.

σύμβολο της πίστεως. Αμέσως μετά τον ασπασμό εξαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, το οποίο δεν υπήρχε στα αρχαία κείμενα της λειτουργίας. Εμφανίζεται μετά τον 9ο αιώνα και επικρατεί ολοκληρωτικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Αυτό το αναφέρουμε για να δικαιολογήσουμε γιατί στη Θεία Λειτουργία υπάρχει ένα κείμενο σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Κανένα άλλο κείμενο δεν υπάρχει σε πρώτο ενικό πρόσωπο πλην της μυστικής ευχής του ιερέα που αφορά τον εαυτό του και δια του οποίου παρακαλεί να τον ικανώσει ο Θεός να ιερουργήσει παρά τις αμαρτίες που φέρει. Είναι μια μυστική ευχή που αφορά μόνο τον ιερέα. Όλα τα άλλα κείμενα είναι σε πληθυντικό αριθμό.

Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι ένα εκτεταμένο κείμενο. Έχει ειδικά του εσωτερικά μέρη, τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε πρώτον. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε με έναν επινίκιο ύμνο, εφόσον μέσα στη Βασιλεία είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή την κατάσταση και υμνούμε σαν να έχουμε δώσει τη μάχη και να την έχουμε νικήσει. Δεύτερον, είναι η αναφορά. Αναφέρουμε τα δώρα στον Πατέρα. Τρίτον, είναι η επίκληση. Ζητάμε να αγιαστούν αυτά τα δώρα. Και τέταρτον, είναι ο καθαγιασμός των δώρων. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, μιλάμε για τους μάρτυρες, για τους όσιους, για τον κλήρο, για τον λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν. Αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν γίνεται μόνο για εμάς, αλλά γίνεται για τους πάντες. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς, γίνεται και για όλους τους ανθρώπους, για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Σε αυτά τα δίπτυχα φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε να διαχειριζόμαστε τη δημιουργία. Τα δίπτυχα ξεκινούν πρώτα με το όνομα του Επισκόπου, σε ποιανού το όνομα έγινε αυτή η λειτουργία. Η αναφορά αυτή στον Επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα. Είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα που είναι σε κοινωνία με όλες τις ορθόδοξες κοινότητες και έχουμε κανονικό πρόεδρο, δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες.

Μικρή εκτενής. Πρόκειται για μια μικρή εκτενή που υπάρχει πριν από το Πάτερ Ημών, η οποία είναι πολύ νεότερη. Δεν υπήρχε στη λειτουργική μας παράδοση, δεν υπήρχε και λόγος να υπάρχει, και μάλιστα το περιεχόμενο αυτής της εκτενός δεν φαίνεται να συνάδει με αυτό που βιώνουμε στην Αγία Αναφορά. Κυριακή προσευχή. Πρόκειται για τη γνωστή προσευχή Πάτερ Ημών που δίδαξε ο Κύριος. Γι' αυτό και ονομάζεται Κυριακή, δηλαδή του Κυρίου. Την καταθέτουμε γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ Ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν αναφέρεται σε άρτων επιούσιων, αναφέρεται σε Θεία Κοινωνία, δεν αναφέρεται σε βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και είναι πάντα συνδεδεμένη αυτή η προσευχή με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα εξαγγέλει την Αγία Τριάδα στους πρώτους στίχους της. Και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή.

Κεφαλοκλησία. Η κεφαλοκλησία δείχνει την απόλυτη δια της προαιρέσεως παράδοσή μας σε αυτό που συνέβη και που περιμένουμε να γίνει δικό μας. Απόλυτη παράδοση. Προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Γίνεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εμείς δεν τη βλέπουμε γιατί ο ιερέας είναι στραμμένος προς την Ανατολή, με τα νότα του προς τα εμάς. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αγία Τράπεζα. Υψώνονται τα αγιασμένα δώρα προς τον Πατέρα. Γίνεται ο μελισμός, δηλαδή ο τεμαχισμός του άρτου σε μικρές μερίδες, και γίνεται και η ένωση του άρτου με τον ίνο μέσα στο ιερό ποτήριο όπου τοποθετείται ο άρτος. Μετάληψη. Ονομάζεται και κοινωνία με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κοινωνία μελών. Ενωνόμαστε και μεταξύ μας. Γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο. Μέσα στη σιγή. Γινόμαστε μέλη ενός σώματος. Ευχαριστία. Έχουμε ενωθεί και ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το δώρο που μας έστειλε. Ο πιστάμβονος ευχή. Είναι η ευχή προς τον Πατέρα, όχι προς τον Υιό. Τον Πατέρα δοξολογούμε και ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ξεχνάμε συνήθως ότι όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή προς τον Πατέρα. Νομίζουμε πως προσευχόμαστε στον Υιό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ιερείς να στρέφονται στην εικόνα του Χριστού. Ενώ η οπιστάμβονος ευχή γινόταν στο κέντρο του ναού, πίσω από τον άμβονα.

0: απόλυση. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η απόλυση είναι ευδιάκριτος. Απολύεστε εν ειρήνη. Το διευχόν δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Το διευχόν είναι μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη, και αφήνει ανοιχτά τα πάντα. Με το διευχόν ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρους Θαβόρ. Έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν μέσα στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και με το διευχόν συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Η αδυναμία μας δεν μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε. Μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω? Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
3: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως εισταγών εισταζουσα επί την γην. Ανατελείεν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας. Και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
4: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιόν του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου, και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα, και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος, τους φτωχούς του λαού, και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα, και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή, και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο Ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρις ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους, και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία τις ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας, και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στρίγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από των πανύψηλων Λίβανων, και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
4: ΕΠΕΑ Διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Καλέ μου φίλε, καλή μου φίλη, ακροατές της εκπομπής ΕΠΕ Αδιδαχής, καλησπέρα. Βρίσκεσαι συντονισμένος, βρίσκεσαι συντονισμένη στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Είναι ο σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας και στο μικρόφωνο ο Ηλίας Λιαμής. Σήμερα, ημέρα Σάββατο, προετοιμαζόμαστε για μια Κυριακή της οποίας η Ευαγγελική Περικοπή δίνει με τον πιο ρητό, τον πιο ανάγλυφο και συγχρόνως με τον πλέον λιτό τρόπο το τι σημαίνει κανείς να είναι χριστιανός. Χριστιανός δεν είναι, όπως και εσύ θα διαπιστώσεις έτσι σε λίγο που θα διαβάσω την περικοπή, δεν είναι χριστιανός αυτός που πιστεύει νοητικά κάτι. Πιστεύει ένα δόγμα, πιστεύει μια διδασκαλία, έχει αποδεχτεί ένα γεγονός και έχει ακολουθήσει την ερμηνεία που έχουν δώσει κάποιοι. Πατέρες λέγονται αυτοί, θεολόγοι λέγονται αυτοί. Όχι. Χριστιανισμός είναι δρόμος, πορεία, μίμηση κάποιου που πριν 2000 χρόνια έκανε κάτι με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένο σκεπτικό. Αυτό είναι χριστιανισμός. Μίμησης και διαφορετικός καινούριος τρόπος ζωής. Η Ευριανή Κυριακή παίρνει τον τίτλο, να το πω έτσι, Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Όπως είπαμε και την περασμένη φορά, αυτές οι δύο Κυριακές πλαισιώνουν την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, την ύψωση του Σταυρού, την ανάδειξη εκείνου του συμβόλου που σηματοδοτεί, που σφραγίζει τη διαφορά ανάμεσα στο πνεύμα του κόσμου και στο πνεύμα της θυσίας του Χριστού. Πάντοτε η Κυριακή αυτή, και επιτρέψέ μου λιγάκι να έτσι επικαλεστώ την εκπαιδευτική μου εμπειρία, πάντοτε η Κυριακή αυτή συμπίπτει και με την έναρξη του σχολικού έτους. Κάθε χρόνο πώς γίνεται και όλοι θυμούνται αυτές τις μέρες να θέσουν θέματα θρησκευτικών στα σχολεία, καταργήσεις των εικόνων και του σταυρού από τις τάξεις, να θυμηθούν πάλι ότι είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, ότι όλα πρέπει να διδάσκονται άχρωμα, άοσμα, από απόσταση, ψυχρά, πως δεν πρέπει στο σχολικό χώρο να γίνεται καμία συζήτηση για το νόημα της ζωής, όχι φυσικά ως κατήχηση, αυτά έχουν προκαιρού παρέλθει, ούτε καν να γίνεται συζήτηση έστω και ως πρόταση για νόημα ζωής. Πάλι σενάρια για μαθήματα θρησκειολογίας αντί για δήθεν θρησκευτικά κατήχησης και ούτω καθεξής. Και πάντοτε από στόματα ανθρώπων, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν λέγεται με εμπάθεια, ανθρώπων βαθιά ανοιχτωμένων το τι χρειάζεται ένας άνθρωπος, νέος άνθρωπος σήμερα. Ανθρώπων που δεν ξέρουν πόσο πληκτικό γίνεται το κάθε μάθημα όταν απλώς ενημερώνει, όταν απλώς απευθύνεται στο νου και όχι στην καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου που ακούει. Τι σημαίνει ένας σταυρός σε μια σχολική αίθουσα? Είναι μια επιβολή ενός δόγματος? Είναι ένα, επίτρεψέ μου τον όρο, καπέλωμα όλων των διαφορετικών ανθρώπων μέσα εκεί? Ποτέ δεν θέλησε να είναι αυτό το πράγμα ούτε ο σταυρός
ούτε κυρίως αυτός που πάνω σε αυτόν σταυρώθηκε. Ο σταυρός σε μια τάξη υπενθυμίζει διαρκώς μια προοπτική και ένα νόημα ζωής. Υπάρχει εκεί για να καλεί. Αν μη τι άλλο να θυμίζει ότι στα θρανία αυτά ο σκοπός δεν είναι μόνο να βγουν άνθρωποι πληροφορημένοι, ενημερωμένοι, αλλά άνθρωποι που αν όχι έμαθαν, τουλάχιστον να αρχίσουν να ρωτούν γιατί ζουν και πού πάνε. Ποτέ δεν φτιάχτηκε ο σταυρός ως σύμβολο και ως αντικείμενο για να επιβληθεί. Και να, πόσο ωραία το περιγράφει το γεγονός αυτό η σημερινή περικοπή. Είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το 8ο κεφάλαιο, στο στίχο 34. Είπε ο Κύριος, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει». Και επίτρεψέ μου να το πω αυτό και στο πρωτότυπο, σαν μια από τις ωραιότερες στιγμές, είπα και κάτι παρόμοιο την περασμένη φορά, για μια άλλη Ευαγγελία, έναν άλλον Ευαγγελικό στίχο, το λέω και για αυτόν τον στίχο και για αυτόν το λέω και στο πρωτότυπο. «Ως τις θέλει, ως τις θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει, όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει την ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους». Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται με δύναμη η Βασιλεία του Θεού».

τι νόημα έχει να έχεις κερδίσει όλο τον κόσμο. Όταν μιλάει για ζωή, το διαβάσαμε στη μετάφραση, δεν εννοεί κάποιος να πεθάνει σωματικά όπως το εννοούμε. Είναι αυτή η απονέκρωση του ανθρώπου που κινείται, ζει, μιλάει, δουλεύει, κερδίζει, χάνει. Δεν ζει όμως. Μέσα του τίποτα δεν μπορεί να περάσει. Δεν τον αγγίζει τίποτα. Αυτή είναι η έννοια της ζωής ως μετάφραση της του όρου ψυχής που επικαλείται η σημερινή περικοπή. Ας δούμε όμως λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκίνησα από την πρόταση πολλών να μην υπάρχουν πια σταυροί σε κανένα χώρο. Να ζήσουμε σε μια χώρα όπου τίποτα να μην θυμίζει νόημα ζωής. Και αν θυμάσαι, αναρωτήθηκα τι μπορεί να σημαίνει ένας σταυρός την ώρα που κάποια παιδιά κάνουν μάθημα και να τον βλέπουν μπροστά τους. Ίσως πράγματι είναι ανάγκη πλέον στο ξεκίνημα κάθε σχολικής χρονιάς να βρίσκεται κάποιος άνθρωπος να λέει σε κάθε τμήμα, σε κάθε σχολική τάξη, έτσι, τους πρώτους στίχους αυτής της περικοπής. Όποιος θέλει, όποιος θέλει ας ακολουθήσει αυτό τον δρόμο. Όποιος θέλει. Ποτέ επιβολή, ποτέ καταναγκασμός. Κατάθεση πρότασης. Ο λαός αυτός, η παράδοση αυτού του τόπου, μέσα από την εμπειρία της και μέσα από την τόσων αιώνων διαδρομή, έχει να καταθέσει σε κάθε νέον άνθρωπο, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που βρέθηκε σε αυτόν τον τόπο και βρίσκεται σε ένα ελληνικό σχολείο, μια πρόταση. Μια πρόταση ζωής που αν μη τι άλλο τον καλεί να τη δοκιμάσει. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του, είναι η δεύτερη φράση της περικοπής. Πολύ δύσκολο ρήμα. Πολύ δύσκολο ρήμα, γιατί όλα γύρω μας, το μόνο που μας μαθαίνουν είναι το πώς θα εξασφαλίσουμε τον εαυτό μας. Από τα πρώτα κιόλας μαθητικά μας χρόνια, μέχρι την έξοδό μας στην κοινωνία, στη δουλειά, στις σχέσεις μας, όλα ένα πράγμα φωνάζουν: εξασφάλισε πρώτα τον εαυτό σου, μετά όλα τα άλλα. Ο σταυρός έρχεται να θυμίσει και να προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Μάθε να ζήσεις ή έστω να υποψιαστείς ότι υπάρχει ζωή που δεν έχει τον εαυτό σου πάντοτε σε πρώτο πλάνο. Μια πρόταση ζωής, μια πρόταση χαράς, το τι σημαίνει να βάλεις έστω και ελάχιστες στιγμές στη ζωή σου τον εαυτό σου σε δεύτερο πλάνο. Πώς να είναι άραγε αυτή η ζωή? Πώς να αισθάνεται κάποιος που έστω και λίγες στιγμές στην καθημερινότητά του γυρίζει και λέει πρώτα ο άλλος, μετά εγώ? Πληθαίνουν οι άνθρωποι που θα περάσουν από τη ζωή αυτή και δεν θα υποψιαστούν ούτε μια στιγμή ότι υπάρχει τέτοιος τρόπος ζωής. Και να η ειρωνία, και να η αντίφαση, η φαινομενική αντίφαση, και να η τραγωδία. Λίγο πιο κάτω. Όποιος διαρκώς εξασφαλίζει τη ζωή του, όποιος έχει αυτό το πράγμα για πρώτη έννοια, σιγά σιγά πεθαίνει. Η αρπαγή, η απληστία είναι θάνατος. Και έχει φτάσει πια ο καιρός που αυτό το πολύ αφηρημένο και θεωρητικό είναι μπροστά μας. Ένας κόσμος που έμαθε μόνον να γεμίζει τσέπη και κοιλιά

στιγμή σαπίζει και πεθαίνει. Και να το ανάποδο. Εκείνοι που έμαθαν τη ζωή τους όχι πάντα στην πρώτη μοίρα, στο πρώτο πλάνο, στην πρώτη θέση. Αυτοί που για τα μάτια του κόσμου φαίνεται να απαρνούνται τη ζωή τους. Αυτή την κερδίζω. Κοιτάξτε γύρω σας και αν έχετε μπροστά σας ανθρώπους νέους, έφηβους, παιδιά δημοτικού, δύσκολο εκεί, γυμνασίου λυκείου όμως λίγο πιο εύκολο, στρέψτε τη ματιά λιγάκι να παρατηρήσουν ποιοι άνθρωποι ζουν, ποιοι άνθρωποι χαμογελούν, ποιοι άνθρωποι βρίσκουν νόημα να ζήσουν την κάθε μέρα, ποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερη αντοχή στον πόνο, στην αντικσότητα, στη δυσκολία. Ποιοι άνθρωποι ξεπερνούν ευκολότερα τις αναποδιές. Ποιοι άνθρωποι μπορούν και υπομένουν. Ποιοι άνθρωποι μπορούν και στηρίζουν. Δείξτε τους τέτοιους ανθρώπους. Θα τους βρείτε και γύρω σας. Θα τους βρείτε σε βιβλία. Είναι εκείνοι που έμαθαν να ζουνε μαζί. Μαζί. Είναι εκείνοι που δεν έβαλαν τον εαυτό τους σε πρώτο πλάνο. Και όσο έχαναν κέρδιζαν. Αυτό είναι το φρόνημα του Σταυρού. Και αυτός είναι ο Σταυρός του καθενός που αποφασίζει με συνέπεια να βαδίσει αυτόν τον δρόμο στον κόσμο που ζούμε σήμερα.

0: Θα με συγχωρέσεις που άφησα λίγο περισσότερο τη μουσική. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι το παρακάνω στην διάρκεια του λόγου και επειδή τυχαίνει το συγκεκριμένο κομμάτι πολύ να με γλυκαίνει εσωτερικά, το άφησα για λίγο έτσι περισσότερο. Διαβάζω λίγο παρακάτω και χαμογελώ ενθυμούμενος κάποια παιδικά στιγμιότυπα. Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπή για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές, έτσι, τα πιο χαρακτηριστικά χωρία έτσι, κάποιων εποχών όπου ο θεολόγος ή ο κατηχητής έμπαινε μέσα στην τάξη και αυτό ειδικά το χωρίο ήταν από έτσι, τα πιο πρόσφορα έτσι, σημεία για να πιστούμε εμείς οι μικροί ακροατές πόσο σημαντικό είναι να μην ντρεπόμαστε για την πίστη μας. Και αυτό μεταφραζόταν με πολύ συγκεκριμένες πράξεις. Να κάνω έναν συνειδητό και ωραίο σταυρό έξω από μια εκκλησία, είτε βρίσκομαι στο λεωφορείο είτε στο δρόμο. Εκείνες τις εποχές, δεν ξέρω πόσο το θυμάστε οι μικρότεροι, οι συνομήλικοι εννοώ, τι σημαίνει να δεις ιερέα και να σπεύσεις να του φιλήσεις το χέρι. Ή αργότερα η προτροπή σε μια συζήτηση, κανείς μόλις ακούσει κάτι που δεν έχει έτσι χριστιανικό χαρακτήρα και έτσι αμφισβητεί τις αλήθειες της πίστης, αμέσως να εμπλακεί στη συζήτηση και με ύφος αποφασιστικό να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να διακηρύξει τις αλήθειες της πίστης και της εκκλησίας. Υπήρξα μάρτυρας έτσι, τέτοιων στιγμών στη διάρκεια της νιώτης μου και έτσι μερικές φορές δεν σας κρύβω ότι ενεπλάκη και εγώ σε αυτό το παιχνίδι της ντροπής ή μάλλον σε αυτό το παιχνίδι να υπερβώ τη συστολή μου ξαφνικά να σε βλέπουν άνθρωποι να κάνεις ένα μεγάλο σταυρό την ώρα που περνάς έξω από μια εκκλησία. Βέβαια να πω την αλήθεια, στις μέρες μας πια όλο και αυξάνουν οι άνθρωποι που περνούν έξω από μια εκκλησία. Το βλέπω στο τρένο, στο λεωφορείο και όλο και περισσότεροι και νέοι άνθρωποι σταυροκοπιούνται. Έστω και αν αυτός ο σταυρός ο μίζερος, ο σταυρός που δεν πιάνει στο στήθος παραπάνω από 2-3 εκατοστά πάνω κάτω, έλεγε ένας γέροντας, ένας σταυρός που νομίζει κανείς ότι είναι σαν να ξυλώνεις πουλόβερ. Δεν πειράζει, είπαμε, το είπαμε και την περασμένη φορά στην ευαγγελική περικοπή της περασμένης έτσι, Κυριακής. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε και να καταδικάσουμε τον κόσμο. Εδώ όπως μπορεί ο καθένας να συμβάλλει στη σωτηρία και όχι στην καταδίκη του κόσμου. Ίσως καθώς περνά τα χρόνια για όλους μας γίνει πιο συνειδητό το ότι δεν βρισκόμαστε ως χριστιανοί στην κοινωνία αυτή για να επισημαίνουμε διαρκώς τις αδυναμίες και τα λάθη των ανθρώπων. Για να στηρίξουμε υπάρχουμε, να συμπονέσουμε και όσο περνάει από το χέρι μας να συμπαρασταθούμε. Μέχρι σε εκεί και υπεραρκετό είναι αυτό και ευλογημένο. Νομίζω αν αξιολογώ σωστά τα λόγια του ίδιου του Ευαγγελίου. Αυτή όμως η ντροπή δεν έχει να κάνει τόσο με εξωτερικές συμπεριφορές. Η ντροπή αυτή που λέει το Ευαγγέλιο νομίζω ότι πρόκειται και αφορά μια εσωτερική στάση και μια αμφιβολία την οποία πολλές φορές έχω ακούσει να την εξωτερικεύουν άνθρωποι που έχουν μαζί τους μια οικειότητα. Μπρε μπάς και η νοοτροπία αυτή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μήπως μια συνειδητή στάση χριστιανικής ζωής ουσιαστικά με αποξενώνει, με περιθωριοποιεί από τον κόσμο. Μήπως είμαστε αλλού για αλλού. Έχω ακούσει ανθρώπους να το σκέφτονται και να το λένε. Είναι αυτός ο εσωτερικός διχασμός και νομίζω είναι μια εσωτερική ντροπή την οποία έρχεται να επισημάνει το Ευαγγέλιο έρχεται να επισημάνει ο ίδιος ο Χριστός και να μιλήσει για μια υπαρξιακή κατάσταση που είναι, έτσι επιτρέψέ μου να το πω, λίγο μελάτη, λίγο γκρίζα, ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Δεν είναι το θέμα αν θα κάνω έναν βροντερό σταυρό περνώντας έξω από μια εκκλησία. Το θέμα είναι αν μέσα μου είμαι συνειδητά και με συνέπεια τοποθετημένος σε μια στάση ζωής που έχει να κάνει με τον πρώτο στίχο της Ευαγγελικής Περικοπής. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του. Δεν ζούμε μόνο μια εποχή αποξένωσης και εγωπάθειας. Έτσι σαν τελευταίο σημερινό να σε προσκαλέσω να επικεντρωθείς λίγο, ας σηκώσει το σταυρό του, γιατί είναι μια εποχή που μισεί την δυσκολία και τον πόνο. Ο πόνος και η δυσκολία μοιάζουν για την ζωή που ζούμε λιγάκι σαν αποτυχία. Ουσιαστικά, και σε παρακαλώ αυτό να το προσέξεις, ταλαιπωρούμεθα από τις φαντασιώσεις μας. Μας πείσανε, αυτή η καταναλωτική κοινωνία που ζούμε, ότι όσο πιο ανέφελη ζωή, τόσο περισσότερη ευτυχία. Μας πείσαν ότι η ιδεώδης ζωή είναι μια ζωή χωρίς πόνο και χωρίς δυσκολία. Η απάντηση του χριστιανισμού σε αυτό δεν είναι ότι ο πόνος είναι ωραίο πράγμα, αλλά ότι ο πόνος είναι ένα κομμάτι της ζωής αυτής. Ταλαιπωριόμαστε όλοι κάποια στιγμή όταν συμβεί κάτι από δύο βάρη. Το πρώτο βάρος έχει να κάνει με αυτό που μας συνέβη. Την αναποδιά, την αρρώστια, τον θάνατο, μια οικονομική καταστροφή. Αυτό από μόνο του είναι ένα βάρος. Αλλά το βάρος αυτό πολλαπλασιάζεται όταν κάποια στιγμή μας ταλαιπωρεί και η φαντασίωση που έχει να κάνει με το ότι κανονικά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αυτό λέμε στον εαυτό μας. Ουσιαστικά μας ταλαιπωρεί μια ουτοπία. Ξεχνάμε ότι η ζωή αυτή έχει συγκεκριμένο πλαίσιο, συγκεκριμένες σταθερές. Και στη ζωή αυτή πιο σταθερή είναι η κατάσταση του πόνου, του αγώνα, παρά της άνεσης και της έλλειψης κάθε δυσκολίας. Μερικές φορές κατηγορούν την χριστιανική πίστη για ουτοπία και φυγή από την πραγματικότητα. Αλλά τελικά το Ευαγγέλιο είναι πιο αληθινό και πιο ρεαλιστικό. Γιατί μιλάει με αληθινούς όρους. Μιλάει για διαχείριση, αντιμετώπιση και υπέρβαση του πόνου. Στην ουτοπία μας οδηγεί μια καταναλωτική μανία, περνάει σε εμάς μέσω των διαφημίσεων, μέσω των οραμάτων των θολών, πολιτικών και έτσι εμπορικών, ότι ζητούμενο είναι μια ζωή υπέροχη, ανέφελη, πλούσια. Δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Η αλήθεια είναι μία και μοναδική. Όποιος αποφασίσει να ζήσει ξεπερνώντας διαρκώς τον εγωκεντρισμό του και ανοιγόμενος προς τους άλλους ανθρώπους, τη ζωή του την πλουτίζει. Όποιος ζει με την αγωνία και το άγχος να την εξασφαλίζει διαρκώς, σιγά σιγά απονεκρώνεται και ουσιαστικά πεθαίνει. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής περικοπής. Αυτό είναι το μήνυμα του Σταυρού που μόλις προλίγου υψώθηκε. Αυτό ουσιαστικά είναι και το μήνυμα όλης της χριστιανικής πνευματικότητας. Σε όλα κυριαρχεί αυτό το «ως της θέλει». Και η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους. Και μακάρι όλοι να θελήσουμε. Κάπως έτσι τελειώνει και η σημερινή εκπομπή. Από τον Ηλία Λιαμή και την εκπομπή «Έπαια Διδαχής», ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της βραδιάς.
1: Έπαια Διδαχής.
0: Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
6: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
5: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
6: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
5: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
7: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Συσλόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Καλώς ανταμώνουμε αγαπητοί μας ακροατές. Και σήμερα εδώ στη συντροφιά της Πυριακής Εκκλησίας, η εκπομπή «Σεις Λόγεις Παιδεύων» με την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η Κωνσταντίνα Τσίλιο στο μικρόφωνο. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή για την επικοινωνία μας από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και η ηλεκτρονική μας επικοινωνία γίνεται στο info@piradio.com. Συνεχίζοντας με τη χάρη του Θεού τη σειρά εκπομπών μας για την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου αξίζει να αναφέρουμε για άλλη μια φορά ότι ο Ιερός Χρυσόστομος δεν είναι μόνο ο διαπρίσιος κήρυκας της μετάνοιας και της ελεημοσύνης, αλλά είναι και ένας πολύτιμος οδηγός της οικογενειακής ζωής, συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στα λόγια και στα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την οικογένεια και το γάμο. Αναγνωρίζει ο Οικουμενικός Διδάσκαλος ότι ο γάμος είναι ένα λιμάνι σοφροσύνης για όσους θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν σωστά. Γράφει λοιπόν πόσο απαραίτητη είναι η ομόνοια και η αγάπη. Όταν λοιπόν υπάρχει η ομόνοια και η ειρήνη και η αγάπη ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, τότε συσσωρεύονται εκεί όλα τα αγαθά και παραμένουν απρόσβλητοι από κάθε επιβολή, έχοντας ένα μεγάλο και απόρθητο τείχος στην ομόνοια που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αυτή θα τους κάνει πιο δυνατούς και από το διαμάντι, πιο σταθερούς και από το σίδερο. Αυτή θα τους βοηθήσει περισσότερο από κάθε πλούτο και περιουσία. Αυτή θα τους ανεβάζει στην πιο μεγάλη δόξα. Αυτή θα τους χαρίσει και με πολλή αυθονία την εύνοια του Θεού. Ας κάνουμε τα πάντα και να φροντίζουμε ώστε να υπάρχει γαλήνη και ειρήνη στην οικογένεια, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Παρακαλώ λοιπόν, ας μην νομίζουμε ότι υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από αυτό, αλλά να κάνουμε τα πάντα και να φροντίζουμε ώστε να υπάρχει γαλήνη και ειρήνη στην οικογένεια. Διότι τότε τα παιδιά που θα γεννηθούν θα γίνουν μιμητές της αρετής των γονέων τους και οι υπηρέτες θα ακολουθήσουν αυτούς και η οικογένεια θα προοδεύσει σε κάθε κατεύθυνση και η ευημερία της θα είναι πολύ μεγάλη. Διότι όταν προτιμούμε εκείνα που αρέσουν στο Θεό, όλα τα άλλα θα μας έλθουν με τη σειρά τους και δεν θα δοκιμάσουμε καθόλου λύπη, αφού η αγαθότητα του Θεού μας τα χορηγεί όλα με αυθονία.

Για να ζούμε λοιπόν, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, και εμείς στην παρούσα ζωή χωρίς λύπη και για να αποκτήσουμε την εύνοια του Θεού, ας ασχοληθούμε περισσότερο με την αρετή, ας φροντίζουμε να βάλουμε μέσα στην οικογένειά μας την ομόνοια και την ειρήνη, ας ενδιαφερόμαστε για την καλή συμπεριφορά των παιδιών μας, ας φροντίσουμε για τους καλούς τρόπους των υπηρετών μας, ώστε αφού αποκομίσουμε πλούσιες αμοιβές για όλα αυτά, να αξιωθούμε και τα υποσχεθέντα αγαθά με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίο στον Πατέρα και συγχρόνως και στο Άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα, η εξουσία, η τιμή τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων.

Στη συνέχεια γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, το σώμα δεν μπορεί να επαναστατήσει κατά του εαυτού του. Έστειλε ο Αβιμέλεχ, ο βασιλεύς Γεράρων, και έλαβε τη Σάρα στο παλάτι του, όπως γράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Σκέψου παρακαλώ την ταραχή του νου, την οποία υπέμενε ο δίκαιος όταν έβλεπε τη γυναίκα του να αρπάζεται και να μην μπορεί να τη βοηθήσει καθόλου. Πραγματικά, όλα τα υπέμενε σιωπηλά, διότι γνώριζε ότι δεν θα τον παραμελήσει ο Κύριος, αλλά θα του στείλει γρήγορα τη βοήθειά του. Πρέπει όμως να θαυμάσουμε και την πολύ αγάπη της Σάρας, επειδή ήθελε με κάθε τρόπο να σώσει τον δίκαιο από τον κίνδυνο του θανάτου, διότι μπορούσε να φανερώσει την προσποίηση και να αποφύγει έτσι τη βέβαιη προσβολή. Αλλά με θάρρος τα υπέμενε για να επιτύχει τη σωτηρία για το δίκαιο και ξεπληρωνόταν εκείνο που έχει λεχθεί, ότι δηλαδή έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Αφού λοιπόν ήταν σαν μία σάρκα, γι' αυτό τόσο πολύ φρόντιζε ο ένας για τη σωτηρία του άλλου και τόση αγάπη είχαν μεταξύ τους, σαν να είχαν ένα σώμα και μία ψυχή. Ας τα ακούσουν αυτά οι άνδρες, ας τα ακούσουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες, για να δείχνουν τόση αγάπη προς τους άνδρες τους και να μην προτιμούν τίποτα περισσότερο από τη σωτηρία τους. Οι άνδρες πάλι να έχουν κατά τον ίδιο τρόπο πολύ αγάπη για τις γυναίκες τους και σαν να έχουν μία ψυχή και να είναι ένα σώμα, έτσι να κάνουν το κάθε τι. Πραγματικά, αυτό είναι το αληθινό συνοικέσιο, όταν δηλαδή υπάρχει τόση συμφωνία, όταν υπάρχει τόσο μεγάλος δεσμός, όταν είναι τόσο δεμένοι με την αγάπη. Όπως ακριβώς δηλαδή δεν μπορεί το σώμα να επαναστατήσει κατά του εαυτού του και η ψυχή κατά του εαυτού της, έτσι δεν πρέπει και ο άνδρας και η γυναίκα να βρίσκονται σε διαμάχη, αλλά να παραμένουν ενωμένοι. Τότε θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα ανυπολόγιστα αγαθά. Όπου δηλαδή υπάρχει μεγάλη ομόνοια, εκεί συγκεντρώνονται και όλα τα αγαθά. Εκεί βρίσκεται η ειρήνη, εκεί η αγάπη, εκεί και η πνευματική εφροσύνη. Πουθενά δεν υπάρχει πόλεμος, πουθενά μάχη, πουθενά έχθρα και φιλονικία. Αλλά όλα αυτά εξαφανίζονται αφού η ρίζα των αγαθών, η ομόνοια, τα εξαφανίζει όλα.

Συνεχίζοντας, ο Ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει ότι οι παλαιοί ζητούσαν την ομορφιά της ψυχής. Ποιος ήταν ο όρκος? «Δεν θα πάρεις γυναίκα για τον γιο μου Ισαάκ από τις θυγατέρες των Χαναναίων που στη χώρα τους κατοικώ, αλλά θα πας στο σπίτι του πατέρα μου, στους συγγενείς μου, να πάρεις γυναίκα για το γιο μου». Πρόσεξες την εντολή που έδωσε ο Πατριάρχης στο δούλο? Να μην διατρέξεις λοιπόν χωρίς προσοχή τα όσα λέχθηκαν, αλλά να εννοήσεις το σκοπό του δικαίου και να σκεφτείς τι φρόντιζαν τον παλιό καιρό. Τότε δεν φρόντιζαν να αποκτήσουν ούτε χρήματα, ούτε μεγάλο πλούτο και ζώα και τόσα και τόσα στρέμματα γης, αλλά ζητούσαν την ομορφιά της ψυχής και τον ευγενικό χαρακτήρα. Επειδή δηλαδή είδε την πονηρία των κατοίκων της Χαναάν και επειδή ακόμη γνώριζε πόσο καλό πράγμα είναι να έχει γυναίκα με τους ίδιους τρόπους, διατάζει τον υπηρέτη και τον ορκίζει ώστε να φέρει για το γιο του γυναίκα από τη δική του συγγένεια. Και ούτε η απόσταση του τόπου, ούτε οι δυσκολίες τον έκαναν να διαφορήσει γι' αυτό, αλλά γνωρίζοντας την αναγκαιότητα του πράγματος, φροντίζει με κάθε τρόπο και αποστέλει τον υπηρέτη. Ο Πατριάρχης λοιπόν κάνει αυτό επειδή φροντίζει για την αρετή της ψυχής και επειδή απέφευγε την πονηρία των ντόπιων, ενώ όλοι οι σύγχρονοι δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν κάτι τέτοιο. Αλλά κι αν ακόμη η μέλουσα γυναίκα είναι γεμάτη από αμέτρητα κακά, για ένα μόνο φροντίζουν, την απόκτηση των χρημάτων, και όλα τα άλλα τα θεωρούν δευτερεύοντα, επειδή δεν γνωρίζουν ότι όταν ο νους είναι διεφθαρμένος και αν ακόμη υπάρχει απερίγραπτος πλούτος, γρήγορα κανείς θα φτάσει στην έσχατη φτώχεια και δεν θα έχει κανένα όφελος από την περιουσία, αφού δεν θα υπάρχει ψυχή που να μπορεί να τα διαχειριστεί όπως πρέπει.

Είδατε, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, πόσο φρόντιζαν την παλαιά εποχή για να δώσουν γυναίκες στα παιδιά τους, πώς πριν από τα χρήματα φρόντιζαν για την καλοσύνη της ψυχής. Πουθενά συμβόλαια, πουθενά συμφωνίες και όλα εκείνα που γίνονται σήμερα και είναι άξια για γέλια. Πουθενά οι όροι εκείνοι που γράφονται στα συμβόλαια. Εάν πεθάνει, λέγει χωρίς παιδί, αν συμβεί αυτό και αυτό. Σε εκείνους όμως δεν συνέβαινε τίποτα από αυτά, αλλά το μεγαλύτερο και σίγουρο συμβόλαιο της κόρης ήταν ο χαρακτήρας της. Πουθενά τύμπανα και χωρίς.

Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, αγαπητοί μας ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Εσείς λόγοι σπεδεύουν» με την παιδαγωγική του Αγίου Ιάννου του Χρυσοστόμου. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Τζίλιου, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή για την επικοινωνία μας από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η ηλεκτρονική μας επικοινωνία γίνεται στο info@piradio.com. Στο γάμο του Ισάκ και της Ρεβέκας αναφέρεται στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος και γράφει: «Πρόσεχε την ευγένεια της κόρης. Μόλις είδε τον Ισάκ, ζήτησε να μάθει ποιος ήταν. Και όταν έμαθε ότι αυτός ήταν εκείνος που πρόκειται να νυμφευθεί, έβαλε, λέγει, την καλύπτρα της και πλησίασε ο υπηρέτης και διηγήθηκε στον Ισάκ το κάθε τι με ακρίβεια». Εδώ σκέψου, αγαπητέ, ότι πουθενά δεν συνέβηκαν εκείνα τα περιτά και ανόητα πράγματα, πουθενά διαβολική πομπή, πουθενά τύμπανα και χωρί και τα σατανικά εκείνα συμπόσια και ύβρις που είναι γεμάτα από κάθε ασχημία, αλλά κάθε σεμνότητα, κάθε σοφία και κάθε σύνεση. Τότε ο Ισάκ οδήγησε τη Ρεβέκα στη σκηνή της μητέρας του, της Σάρας, και την πήρε για γυναίκα του και την αγάπησε, και έτσι παρηγορήθηκε για το θάνατο της μητέρας του. «Αυτοί να σμιμηθούν οι γυναίκες», προτρέπει ο Ιερός Χρυσόστομος, «αυτό να σμιμηθούν οι άνδρες. Έτσι ας φροντίζουν να νυμφεύονται. Για ποιο λόγο, πες μου, αφήνεις αμέσως από την αρχή να μολυνθεί η ακοή της κόρης με τα αισχρά τραγούδια, με την ακατάλληλη εκείνη πομπή? Δεν γνωρίζεις ότι η νεότητα εύκολα κλείνει προς το κακό? Γιατί διαπομπεύεις τα σεμνά μυστήρια του γάμου? Πρέπει όλα αυτά να τα απομακρύνεις και να διδάξεις από την αρχή στην κόρη τη σεμνότητα του γάμου και να καλείς ιερείς και να σφραγίζεις την ομόνια του συνοικεσίου με ευχές και ευλογίες για να δυναμώσεις σοφροσύνη της κόρης και με όλα αυτά να εισέλθουν στο σπίτι εκείνο τα έργα της αρετής και όλες οι πανουργίες του διαβόλου να απομακρυνθούν και αυτοί να περάσουν τη ζωή τους ευτυχισμένοι και ενωμένοι με τη δύναμη του Θεού. Αυτήν ήθε όλοι μας να πετύχουμε με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εύχεται ο Ιερός Χρυσόστομος.

Στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στα αποτελέσματα των σατανικών πομπών. Γράφει: «Τότε ο Λάβαν συγκέντρωσε όλους τους ανθρώπους του τόπου και οργάνωσε συμπόσιο. Όταν όμως νύχτωσε, πήρε την κόρη του τη Λία και την οδήγησε στον Ιακώβ. Είδες, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, με πόση σεμνότητα έκαναν τους γάμους τους εκείνο τον παλιό καιρό. Ακούστε αυτό εσείς που συγκινήστε από τις σατανικές πομπές και καταστρέφετε την ιερότητα του γάμου από την πρώτη κιόλα στιγμή. Μήπως είχαν τότε αυλούς, μήπως είχαν κύμβαλα, μήπως χόρευαν τους σατανικούς χορούς. Πες μου, γιατί βάζεις αμέσως στο σπίτι σου τόση καταστροφή και καλείς τους θεατρίνους και τους χορευτές, ώστε μαζί με την άσκοπη δαπάνη να καταστρέψεις και τη σύνεση της κόρης σου και να κάνεις το νέο περισσότερο ανέσχυντο. Διότι αρκετό είναι οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας να μπορέσουν να υποφέρουν ήρεμα την ταραχή των παθών χωρίς να υπάρχουν και αυτές οι προκλήσεις. Όταν όμως είναι τόσα πολλά αυτά που ανάβουν τη φλόγα της επιθυμίας, την ώρα που βλέπουμε και ακούμε αυτά και ανάβουν περισσότερο το καμίνι των παθών, τότε πώς δεν θα καταποντιστεί η ψυχή του νέου ανθρώπου? Πράγματι, εξαιτίας αυτών των παθών χάνονται και εξαφανίζονται όλα, επειδή από την αρχή ακόμη υποσκάπτεται η σοφροσύνη, η οποία θα τους ενώνει στο μέλλον. Και πολλές φορές, από την πρώτη ακόμη ημέρα, ο νέος δέχθηκε το σατανικό βέλος στην ψυχή του, διότι κοίταξε με αμαρτωλό βλέμμα και η κόρη εχμαλωτίζεται από όσα ακούει και βλέπει. Και έτσι, από αυτή την πρώτη μέρα, μεγαλώνουν τα τραύματα και κάνουν πολύ μεγαλύτερο κακό».

Αυτά, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα πράγματα υπονομεύουν την ομόνοια που υπάρχει μεταξύ τους και έτσι μαραίνεται ο πόθος του ενός προς τον άλλον. Διότι όταν ο άνδρας σκέπτεται άλλη γυναίκα και το μυαλό του σκορπίζεται εδώ και εκεί και καθοδηγείται από το διάβολο, τότε το σπίτι θα γεμίσει από στενοχώρια. Αν πάλι πάθει κάτι τέτοιο και η γυναίκα, τότε μπορούμε να πούμε ότι τα πάντα καταστρέφονται εκ θεμελίων και υποψιάζονται ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα και έτσι παρακολουθούν ο ένας τον άλλον. Και εκεί που έπρεπε να υπάρχει η ομόνοια και η αγάπη, διότι έσονται οι δύο η σάρκα μίαν, λέγει αυτοί είναι τόσο πολύ χωρισμένοι ο ένας από τον άλλον σαν να είναι εχθροί. Μπήκε στη ζωή τους ο διάβολος και τους προξενεί τόση μεγάλη ζημιά, ώστε να γίνονται καθημερινά πόλεμοι και διαμάχες και να μην ησυχάζουν από αυτά τα κακά. Τι θα μπορούσε όμως να πει κανείς για τις περιφρονήσεις των υπηρετών, για τις κοροϊδίες των γειτόνων και για τις διάφορες ασχημοσύνες? Διότι όπως ακριβώς όταν επαναστατούν οι κυβερνήσεις κινδυνεύουν να καταστραφούν και αυτοί που ταξιδεύουν μαζί τους και το πλοίο βυθίζεται αναγκαστικά άφτανθρο, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς και εδώ, όταν υπάρχει διαμάχη ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, φυσικό είναι τα κακά αυτής της διχόνοιας να τα υπομένουν και οι άλλοι.

0: Πολύ σοφά όσα μας λέγει και σήμερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός οικουμενικός διδάσκαλος και πατέρας της Εκκλησίας, αγαπητοί μας ακροατές, και πόση απήχηση βρίσκουν και στη σημερινή εποχή πραγματικά. Όχι απλά διαχρονικός ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά νιώθουμε ότι είναι σαν να μας τα λέει τώρα, σε τούτη την περίοδο, σε τούτη την εποχή. Και στο σημείο αυτό οφείλουμε να πούμε ότι αντλούμε το κείμενο της σημερινής εκπομπής από την έκδοση «Συνοδείες περίδωνος Ιερομονάχου, Νέα Σκήτη Αγίου Όρους, ο γάμος, η οικογένεια και τα προβλήματά του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων, κεφάλαιο 3». Στο σημείο αυτό δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συντροφιά σας και να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση με συνοδοιπόρο μας τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομου την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Έως τότε να είστε πάντα καλά.
1: Συλλόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Πρόγραμμα αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις AIR.
6: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
5: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
6: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
10: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
11: Ώρα Ελλάδος 6.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ αύριο Κυριακή το πρωί. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνη στήθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήρι του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός εσπερινός για την εορτή της Παναγίας Παντανάσης και αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος με θέμα μετάνοια και θεία ευχαριστία κατά τον Άγιο Νεκτάριο. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί στις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Πανηγυρίζει αύριο ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν ως εξής. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η τέλεση της παρακλήσεως στον Άγιο Ευστάθιο. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργο. Στο ναό φυλάσσεται τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός επί τη αποδόση της εορτής του Τιμίου Σταυρού αύριο Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια αύριο στις 11.30 το πρωί θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Θα ακολουθήσει ομιλία από την πρόεδρο Μακρίνα Ράγκα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας είδεται σε προσκύνηση αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί έως αύριο Κυριακή. Εορτάζει αύριο το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευσταθίου που βρίσκεται κάτωθι του Ιερού Ναού Θεραπευτού Ζωγράφου και θα τελέσουν ιερές ακολουθίες σήμερα Σάββατο και την Κυριακή. Σήμερα στις 6.30 θα γίνει υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ευσταθίου το οποίο θα παραμείνει μόνιμα στο ναό. Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα Φιλανδία, Ιερά Μονή Ξενοφόντος, Επίσκοπος Εκκλησίας Εσθονίας. Μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας με τίτλο «Από εδώ και στο εξής εσύ θα είσαι η μάνα μου» διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας αύριο Κυριακή στις 8 το βράδυ στο ΓΕΛ Οροπού Μίκης Θεοδωράκης. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν την 3η 22 του μήνα επί τη ορτή της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίας Τριάδους Λιφάδας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Δουαχαρνών την 3η στις 6 το απόγευμα. Επευκαιρία της εορτής της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης πανηγυρίζει την 5η 24 Σεπτεμβρίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την 4η 23 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας κατά την οποία θα τελεστούν ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης και εν συνεχεία θεία λειτουργία. Την 5η 24 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης, στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νήσο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζώδοχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμου και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-41-18602. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλου Πυραιός θα δώσει ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε! Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρός Σεραφείμ, την βοήθεια όλων εκείνων που διακονούν το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Ζήσαμε την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, επηρεασμένη και η Κυριακή, η αυριανή, από την παρουσία του Σταυρού, άλλωστε ονομάζεται Κυριακή μετά την ύψωση. Η εορτή γίνεται και πάλι ανάδοχος και βαφτίζει την Κυριακή και μένει σε όλα εκείνα τα οποία και μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο και στους ύμνους ακούγονται για τον Σταυρό του Χριστού, για την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Σήμερα, μέσα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, βλέπουμε τον Κύριο όχι μόνο να ανεβαίνει στον Σταυρό, αλλά και να δίνει τον Σταυρό. Και μάλιστα να αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να πάρει αυτό τον Σταυρό που ο Χριστός του δίνει. Σταυρός είναι η αγάπη του Θεού. Και αυτήν την αγάπη προσφέρει

έχει απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο. Δεν θα δώσει κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το σηκώσει. Δεν θα προσφέρει κάτι στον άνθρωπο που δεν θα μπορεί πνευματικά να το διαχειριστεί και να εργαστεί με αυτό. Δεν θα ανοίξει δρόμο που δεν μπορεί να βαδίσει ο άνθρωπος. Συνήθως τον δρόμο που δεν μπορούμε να βαδίσουμε, που είναι αδιάβατος δρόμος και που φτάνουμε σαν διέξοδα, είναι ο δρόμος στον οποίο ανοίγει ο εγωισμός μας και όχι ο Θεός μας. Έτσι λοιπόν σήμερα, ενώ είδαμε τις προηγούμενες μέρες αυτήν την αγάπη του Θεού και ότι ο Σταυρός είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι η αγάπη εκείνη στην οποία αν πιστέψει ο άνθρωπος σώζεται, σήμερα μας δίνει αυτήν την αγάπη και μας δείχνει τον τρόπο αποδοχής αυτής της αγάπης. Λέει ο Κύριος, «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Ας σταθούμε σε αυτόν τον λόγο, ο οποίος ουσιαστικά είναι τρόπος, ο οποίος είναι δρόμος. Το πρώτο γνώρισμα είναι η απάρνηση του εαυτού μας. Απαρνησάς το εαυτόν. Τι σημαίνει ο λόγος αυτός? Μα πώς είναι δυνατόν να θυσιάζεται ο Χριστός για τον άνθρωπο και να σου ζητά να απαρνηθείς τον άνθρωπο για τον οποίο ο ίδιος θυσιάστηκε? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Δεν ζητά να απαρνηθούμε τον άνθρωπο. Ζητά να απαρνηθούμε ό,τι ζούμε και είναι έξω από τον άνθρωπο, δεν έχει σχέση με τον άνθρωπο, ό,τι εγωιστικό ζούμε, γιατί ο εγωισμός είναι το γεγονός εκείνο το οποίο μας βγάζει και από τον άνθρωπο. Από τη στιγμή που μας απομακρύνει από τον Θεό, μας βγάζει και από τον άνθρωπο. Και μας δείχνει ότι αυτός ο εγωισμός μας βάζει σε μία κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερα απάνθρωπη. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε την αντίδραση του εγωισμού. Η αντίδραση του εγωισμού εκφράζεται από την σκοτεινότερη και την ανατριχιαστικότερη φωνή που έχει ακουστεί ποτέ. Όταν ο Κύριος ανεβαίνει στον Σταυρό, σε αυτήν την αγάπη, σε αυτή την θυσία, στη σωτηρία του ανθρώπου, οι φωνές από κάτω έλεγαν «Κατέβα από τον Σταυρό! Κατέβα από τον Σταυρό!» Δεν υπάρχει σκοτεινότερη και ανατριχιαστικότερη φωνή από αυτήν. «Κατέβα από τον Σταυρό!» Είναι η φωνή εκείνη την οποία και ο εγωισμός μας πολλές φορές ψιθυρίζει και άλλες φορές κραυγάζει, αναλόγως με την καλλιέργεια την οποία έχει, το βάθος, το πλάτος και τη δύναμη την οποία έχει, και άλλες φορές μας το ψιθυρίζει διακριτικά, άλλες φορές αδιάκριτα το κραυγάζει. Κατέβα από τον Σταυρό, γιατί το ανέβασμα στο Σταυρό σηματοδοτεί την νέκρωση του εγωισμού, ο οποίος βέβαια νεκρώνει τον άνθρωπο. Δεν μας ζητά λοιπόν να απαρνηθούμε τον άνθρωπο, μας ζητά να επιστρέψουμε στον άνθρωπο, στον άνθρωπο στην εικόνα του Θεού. Μας ζητά να γυρίσουμε στον άνθρωπο. Μας ζητά να αγωνιστούμε για τον άνθρωπο. Μας ζητά να τιμήσουμε τον άνθρωπο. Μας ζητά να καλλιεργήσουμε τον άνθρωπο. Μας ζητά να σώσουμε με τη χάρη του Θεού τον άνθρωπο. Να συμβάλλουμε στη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει απαρνησάς το εαυτόν. Να απαρνηθώ και να εγκαταλείψω ό,τι υποτιμά, ό,τι νεκρώνει, ό,τι αφανίζει, ό,τι εξορίζει τον άνθρωπο. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να βγούμε από την οποιαδήποτε κατάσταση η οποία είναι ασταύρωτη. Να βγούμε από την κατάσταση αυτή. Να βγούμε από αυτή την

κατάσταση, η οποία διαλύει τον άνθρωπο. Να απαρνηθώ τον εγωισμό μου. Δεν έχουμε διανοηθεί τι σημαίνει να απαρνηθώ τον εγωισμό μου. Εδώ κρύβεται ο μεγάλος αγώνας που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Να μπορέσει να ελευθερωθεί από όλες εκείνες τις καταστάσεις τις οποίες σπέρνει, καλλιεργεί ο εγωισμός. Όλες εκείνες τις εμπαθείς καταστάσεις για τις οποίες αναλυτικά μιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αν πάρουμε την οποιαδήποτε κατάσταση, θα διαπιστώσουμε αρρωστημένη κατάσταση, θα διαπιστώσουμε ότι ρίζα της, υπόβαθρό της είναι ο εγωισμός. Γι' αυτό λοιπόν μας ζητά, εάν πραγματικά θέλουμε να ανταποκριθούμε στην αγάπη του Θεού, να πιστέψουμε στον Χριστό, να λατρέψουμε τον Θεό και να τιμήσουμε τον άνθρωπο, να απαρνηθούμε ό,τι από τον Θεό μας απομακρύνει και ό,τι τον άνθρωπο τον υποτιμά. Και αυτό είναι ο εγωισμός. Αυτό είναι το οποίο μας αποκαλύπτει ο Κύριος ως πρώτο βήμα, ως πρώτο σκαλοπάτι, ως πρώτη πνευματική κατάσταση για την άρση του Σταυρού, για την ανταπόκρισή μας σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Το δεύτερο γνώρισμα το οποίο μας δίνει είναι το αράτο τον Σταυρό αυτού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, εάν δεν αφήσει τον εγωισμό, να σηκώσει τον Σταυρό. Ο Κύριος είναι ξεκάθαρος. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο Κυρίους. Δεν γίνεται αν δεν αφήσεις το ένα να σηκώσεις το άλλο. Και πολλές φορές εδώ βρίσκεται αυτό που βιώνουμε μέσα στην πνευματική ζωή. Θεωρούμε ότι στην πνευματική ζωή είναι κάτι δύσκολο. Το δύσκολο δεν είναι η πνευματική ζωή. Ο Κύριος λέει ότι ο ζυγός μου είναι ελαφρύς και το φορτίο είναι ελαφρύ. Βαρύτητα έχει ο εγωισμός μας και όχι ο σταυρός μας. Και οι πατέρες της Εκκλησίας εδώ έρχονται και μας λένε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν δύο εργαστήρια. Το πρώτο εργαστήριο είναι ο εγωισμός μας. Όταν δουλεύουμε στο εργαστήριο του εγωισμού, εξαντλούμαστε. Στο εργαστήριο αυτό θα εξαντληθεί ο άνθρωπος, θα εξαντληθούν οι πνευματικές του δυνάμεις. Εξαντλεί το άνθρωπος, κουράζεται. Δεν μπορεί να αναπαυθεί σε αυτό. Το κλίμα που μπορεί να αναπαυθεί ο άνθρωπος είναι η αγάπη. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Εκεί λοιπόν στο εργαστήριο του εγωισμού κατασκευάζονται σταυροί, την βαρύτητα των οποίων δεν μπορεί να σηκώσει ο άνθρωπος. Εάν θελήσουμε να κοιτάξουμε λίγο στη ζωή μας, εάν θεωρήσουμε κάποιους σταυρούς ασήκωτους, θα πρέπει να ελέγξουμε σε ποιο εργαστήριο έχουν κατασκευαστεί. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει απαρνησάς το εαυτόν, δηλαδή τι, πέταξε τους σταυρούς που ο εγωισμός σου έχει επιβάλει να σηκώνεις, για να σηκώσεις το ελαφρύ φορτίο που είναι ο Σταυρός του Χριστού, που είναι η αγάπη του Θεού. Και εκεί ο άνθρωπος δεν εξαντλείται αλλά αναπαύεται. Εκεί ο άνθρωπος δεν πλήττει αλλά συγκλονίζεται. Εκεί ο άνθρωπος δεν απογοητεύεται αλλά ελπίζει διαρκώς. Θα πρέπει να δούμε αυτά τα δύο εργαστήρια. Οι Άγιοι μας δούλευαν στο εργαστήριο του Σταυρού του Χριστού. Δηλαδή, ποιος είναι ο Σταυρός? Είναι το θέλημα του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού. Το θέλημα του Θεού, η αγάπη του Θεού, είναι η ελευθερία και η σωτηρία του ανθρώπου. Και γι' αυτό ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το κλίμα αναπαύεται. Έχει αυτή την ανάπαυση. Αναπαύεται μέσα σε αυτό το κλίμα ο άνθρωπος.
Οπότε βλέπουμε αυτόν τον ιερό βηματισμό. Θα πρέπει το ένα εργαστήριο να κλείσει. Έχουμε βαρύνει με εγωιστικούς ψευτοσταυρούς την ζωή μας, οι οποίοι διαρκώς μας απογοητεύουν, ασήκωτοι είναι, και το χειρότερο είναι ότι αν δεν τους αφήσουμε, αν δεν τους απαρνηθούμε, δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτόν τον Σταυρό του Χριστού, δηλαδή να ζήσουμε αυτήν την αγάπη του Θεού. Και βέβαια, αφού μας δείχνει αυτόν τον ιερό βηματισμό να κλείσει το ένα εργοστάσιο, να κλείσει το ένα εργαστήριο, να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι νεκροθάφτης του είναι ο εγωισμός του, και να ποθήσει την Ανάσταση και να σηκώσει τον Σταυρό του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτό τι λένε, τι σημαίνει αράτο τον Σταυρό? Να αρχίσει να βγει από το θέλημά του το αρρωστημένο, το οποίο έχει είναι μια ασφυκτική κατάσταση και μια αποπνεκτική εσωτερική ατμόσφαιρα, και να μπει μέσα στο θέλημα του Θεού, να μπορέσει να αναπνεύσει αυτήν την αγάπη του Θεού, να μπορέσει να αναπνεύσει αυτόν τον αέρα και το οξυγόνο της ελευθερίας του. Οπότε το αράτο τον Σταυρό σημαίνει ότι αναζητώ, ελευθερώνομαι από τον εγωισμό και από το θέλημά μου το αρρωστημένο, και αναζητώ την ελευθερία μου στο θέλημα του Θεού. Με λίγα λόγια, αράτω τον Σταυρό σημαίνει ζω το Ευαγγέλιο. Ζω το Ευαγγέλιο. Ενώ πριν ο εγωισμός νεκροθάφτης μέθαβε, με αφάνιζε, ζώντας το Ευαγγέλιο, εμείς γινόμαστε οι νεκροθάφτες του εγωισμού. Εάν δεν νεκρώσεις τον εγωισμό, θα σε νεκρώσει. Εάν δεν τον νεκρώσεις, θα σε νεκρώσει. Το επικίνδυνο του εγωισμού είναι να θεωρήσουμε ότι είναι ζωή, ενώ είναι θάνατος. Μασκαρεμένος θάνατος είναι ο εγωισμός μας. Και πολλές φορές τρέφουμε, ικανοποιούμε, καλλιεργούμε αυτόν τον θάνατο. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι τόσο δυνατή η αίσθηση του φόβου του θανάτου. Γιατί τον ταΐζουμε καθημερινά με τι? Με την ίδια μας τη ζωή. Το τρίτο το οποίο θα μας πει ο Κύριος είναι το ακολουθήτομι. Ελεύθερος από τον εγωισμό, ερωτευμένος με την αγάπη του Θεού, με την διάθεση για ανταπόκριση σε αυτήν την αγάπη του Θεού, ο άνθρωπος καλείται να ακολουθήσει τον Χριστό. Αυτό το ακούσαμε και με τους μαθητές του Κυρίου. Θυμόμαστε όλοι το δεύτερο πίσω μου, θυμόμαστε όλοι το ακολούθημι. Όλοι θυμόμαστε, όλοι το θυμόμαστε. Τι σημαίνει όμως αυτό? Τι σημαίνει αυτό, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας? Αυτό σημαίνει να μην είμαστε εκεί που δεν είναι ο Χριστός. Η ίδια η ζωή πλέον, η ψυχή του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου, δεν πρόκειται να επιδιώξει να βρεθεί σε τόπο, σε κατάσταση απουσίας του Χριστού. Να μην πηγαίνουμε εκεί που δεν θα πήγαινε. Να μην λέμε αυτό που δεν θα έλεγε. Αλλά το ακολούθημι σημαίνει ότι θέλω να είμαι μαζί του. Θέλω να είμαι μαζί του. Και εδώ νεκρώνεται και κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Το να ασχοληθώ με τους άλλους τους ανθρώπους και να τους κατακρίνω. Γιατί ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος απαρνήθηκε τον εγωισμό, εάν δεν απαρνηθεί ο άνθρωπος τον εγωισμό και θεωρεί ότι είναι ανώτερος από τους άλλους, τότε ο εγωισμός θάβει τον άνθρωπο ως νεκροθάφτης
και ο άνθρωπος ως νεκροθάφτης, μιμούμενος τον εγωισμό του, θάβει τους άλλους με την κατάκρισή του. Όταν ο άνθρωπος όμως απαρνηθεί τον εγωισμό του, όταν ποθήσει αυτήν την αγάπη του Θεού, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν πρόκειται ποτέ, ακολουθώντας τον Χριστό, να κατακρίνει, να καταδικάσει, να υποτιμήσει, να ειρωνευτεί, να χλεβάσει τον άλλον τον άνθρωπο. Ας θυμηθούμε ένα γεγονός μέσα από το Ευαγγέλιο. Όταν ο Απόστολος Πέτρος ρωτά για το τι θα γίνει ο Ιωάννης, ποια ήταν η απάντηση του Κυρίου? Τι προσέ, σύ ακολούθην. Δεν σε αφορά πλέον αυτό. Ένα πράγμα, για ένα πράγμα αγωνίζεσαι, ένα πράγμα φροντίζεις, ένα πράγμα επιδιώκεις να ακολουθείς τον Χριστό. Που σημαίνει ότι όσο ο άνθρωπος ακολουθεί τον Χριστό, ελευθερώνεται από όλες αυτές τις καταστάσεις. Όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες τον εγκλωβίζουν και τον εχμαλωτίσουν. Όλες αυτές, από το τι θα κάνει ο άλλος, από το τι είναι ο άλλος, ο άνθρωπος ακολουθώντας τον Χριστό είναι ελεύθερος από όλα αυτά. Και είναι ελεύθερος από όλα αυτά γιατί έχει δώσει και δίνει μάχες για την ελευθερία του με τον ίδιο του τον εγωισμό. Και από την στιγμή που ανταποκρίνεται σε αυτή την αγάπη του Θεού και σηκώνει αυτό τον σταυρό, ένα πράγμα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος αυτό σε σχέση με τους άλλους. Να τους αγαπά, να τους συγχωρεί, να τους φροντίζει, να τους κατανοεί. Αυτό μόνο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος που ακολουθεί, που ανεβαίνει στον Σταυρό και ακολουθεί τον Χριστό. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει. Ας θυμηθούμε και αξίζει πραγματικά να σπουδάσουμε τους λόγους του Κυρίου πάνω στον Σταυρό. Οι πατέρες της Εκκλησίας στέκονται ιδιαιτέρως για να δούμε την συγχωρητικότητα, για να δούμε να συγχωρεί τους σταυρωτές, για να δούμε την φροντίδα προς την υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του και μητέρα μας, για να δούμε τη θυσία του. Αυτό το ακολούθημι είναι ουσιαστικά το βίωμα του Ευαγγελίου, η εμπειρία του Σταυρού και το ύψος της Ανάστασης για τον άνθρωπο. Δηλαδή μας τα δίνει όλα ο Κύριος. Όλα μας τα δίνει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ακολούθημι. Είναι μια πορεία η οποία δεν τελειώνει. Και είναι και μια πορεία η οποία εκτείνεται στην αιωνιότητα, και επειδή ο άνθρωπος μέσα στην πορεία αυτή την γεύεται την αιωνιότητα, πολλές φορές επιθυμεί να μείνει, όχι για άλλο λόγο, αλλά για να κοινωνήσει μέσα από τον βίο του λίγη αιωνιότητα ακόμα. Αυτό που φαίνεται στους Αγίους της Εκκλησίας, που λίγο πριν την έξοδό τους από τον βίο και την είσοδό τους μέσα στην Βασιλεία του Θεού και στην αιωνιότητα του Θεού, ζητούσαν να ζήσουν λίγο ακόμη. Γιατί όμως? Για να μετανοήσουν, για να προσευχηθούν, δηλαδή για να βιώσουν ακόμη περισσότερο, ακόμη βαθύτερα, ακόμη εντονότερα, ακόμη δυνατότερα όλα εκείνα τα βήματα, τα σημεία, τα στοιχεία που τους έκαναν κοινωνούς της αιωνιότητος. Και γι' αυτό οι Άγιοι μας μεταφέρουν αυτήν την εμπειρία που είχαν. Αυτήν την εμπειρία είχαν οι Άγιοι μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ακολούθημη. Δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο δρόμος. Ποτέ δεν τελειώνει. Ό,τι είναι ο Χριστός, ο δρόμος, το ακολούθημα είναι ο δρόμος, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, λέει ο Κύριος. Αυτό δεν τελειώνει, η πνευματική ζωή δεν τελειώνει, ο αγώνας δεν τελειώνει. Και μέσα σε αυτό ο άνθρωπος έχει
την πληρότητα της παρουσίας του Θεού, την πληροφορία της Αναστάσεως, και συνεχίζει να διψά και να πεινά για ό,τι τον τρέφει με τον Χριστό. Και τρέφει, τον τρέφει με τον Χριστό ό,τι κρατά τον άνθρωπο πάνω στον Σταυρό. Είναι η προσευχή, είναι η άσκηση, είναι η συγχωρητικότητα, είναι η ανεξικακία, είναι η μετάνοια. Όλα αυτά κρατούν τον άνθρωπο στον Σταυρό. Και όσο ο άνθρωπος μένει στο Σταυρό, τόσο τρέφεται με τον Χριστό. Αυτός είναι ο ιερός βηματισμός, τον οποίο, μέσα από τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να δεχθεί, να συναντήσει, να δεχθεί και να ανταποκριθεί σε αυτήν την αγάπη του Θεού και να γίνει κοινωνός αυτής της αγάπης. Ο Χριστός δεν ανεβαίνει μόνο στον Σταυρό, το αποκορύφωμα της αγάπης, η αποκάλυψη της αγάπης, αλλά δίνεται αυτή η αγάπη με ποιον τρόπο, με τον Σταυρό. Αυτό μας δίνει ο Χριστός. Την αγάπη του μας δίνει, ο ίδιος μας δίνεται όταν μας προσφέρει και μας προτείνει ελεύθερα να σηκώσουμε τον Σταυρό μας. Είναι ένας δρόμος μοναδικός, είναι ένας δρόμος συναρπαστικός πνευματικά, είναι ένας δρόμος συγκλονιστικός ψυχικά, είναι ένας δρόμος. Συνήθως οι δρόμοι μας είναι οι δρόμοι εκείνοι που μέσα στους οποίους χάνει το άνθρωπος και σκορπίζει το άνθρωπος, αλλά είναι ο δρόμος μέσα στον οποίο ο άνθρωπος συγκροτείται, ολοκληρώνεται

Ας περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Πολλές φορές έχουμε βαπτίσει ζωή αυτό που ζωή δεν είναι. Ίσως αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχουμε μία ρηχή αντίληψη για τη ζωή. Και πολλές φορές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δική μας η αίσθηση για τη ζωή συμβαδίζει, συμφωνεί και συνεργάζεται με την αίσθηση που έχει ο κόσμος για την ζωή. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε, όπως και πολλές φορές έχει γίνει, ότι κόσμος δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά κόσμος είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει ίχνος πνευματικότητας. Είναι μια ρηχή κατάσταση. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ζωή αυτό που θεωρεί και ο κόσμος. Ποιον άνθρωπο θεωρούμε ότι έχει πετύχει στη ζωή του? Θεωρούμε τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει αποκτήσει έναν τίτλο, έχει κάτσει σε μια καρέκλα δύναμης και εξουσίας, έχει πολλά χρήματα, ικανοποιεί τα πάθη του. Και γι' αυτό όταν ένας άνθρωπος αυτής της κατάστασης φεύγει, οι υπόλοιποι λέμε το εξής: την έζησε τη ζωούλα του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και εμείς ουσιαστικά συμφωνούμε από τη στιγμή που σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, και όχι μόνο, αλλά έχουμε βαφτίσει και ζωή αυτό που ζωή δεν είναι. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί πολλές φορές κυνηγάμε, επιδιώκουμε και αναλωνόμαστε σε αυτή την κατάσταση, και αυτό το οποίο κυνηγάμε ζωή δεν είναι και ζωή δεν έχει. Και γι' αυτό διαρκώς είμαστε και απογοητευμένοι και απελπισμένοι. Γιατί αυτό τελικά που κυνηγήσαμε και που επιδιώξαμε και που καταφέραμε δεν μας έδωσε το οτιδήποτε θα μπορούσε να γεμίσει την ψυχή μας. Είμαστε ερωτευμένοι με αυτό που ονομάζουμε, αλλά δεν είναι ζωή. Δεν είναι ζωή. Έχουμε ταυτίσει τη ζωή με αυτό που μπορεί να είναι θάνατος. Τι όμως πραγματικά είναι η ζωή? Τι μπορούμε να πούμε ότι είναι η ζωή? Ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο τι ονομάζει ζωή. Ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε ότι και ένιωθε και ζούσε και πίστευε πως πραγματική ζωή του ανθρώπου είναι η ένωσή του, η σύνδεσή του, η κοινωνία με τον Χριστό. Αυτό είναι πραγματική ζωή. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος σήμερα. Ζει δε εν εμή Χριστός. Αυτό είναι ζωή. Δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Ζωή δεν μπορεί να είναι αυτό που στιγμιαία εκφράζεται και μετά από λίγο χάνεται. Δεν γίνεται να είναι αυτό ζωή. Αλλά ζωή δεν είναι αυτό, αλλά ζωή είναι αυτός ο οποίος λέει «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε «Ο Χριστός είναι η αυτοζωή». Αυτός είναι η ζωή. Και εκείνος ο οποίος έχει συνδεθεί, έχει ενωθεί με τον Χριστό, έχει ζωή μέσα του. Πολλούς ανθρώπους βλέπουμε να περπατούν, να κινούνται, να τρέχουν, να γελούν, να φωνάζουν, να εργάζονται, και θεωρούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ζωντανοί, ενώ ουσιαστικά εσωτερικά έχουν νεκρωθεί. Πόσους ανθρώπους βλέπουμε να κινούνται, ειδικά σε μια μεγάλη πόλη,
Και αν θελήσουμε να δούμε το γεγονός πνευματικά, μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται και εμείς να είμαστε ήδη νεκροί. Νεκροί ψυχικά, νεκροί πνευματικά. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας γράφουν και μας λένε αυτήν την εμπειρία τους. Αυτό που πραγματικά είναι η ζωή, γιατί εκείνοι αυτό το βίωσαν. Το βίωσαν. Το έζησαν αυτό. Το έζησαν αυτό. Ποια όμως είναι τα στοιχεία, τα γνωρίσματα αυτής της ζωής του Χριστού? Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμή Χριστός». Από τη στιγμή που ο Χριστός μας είπε ότι είναι η ζωή, οτιδήποτε δεν είναι ο Χριστός, δεν μπορεί να είναι ζωή. Πολλές φορές στοχεύουμε στη ζωή και ακριβώς εκεί, σε ακριβώς αυτό το σημείο, οικοδομείται ένα μαιευτήριο στο οποίο γεννιέται η αμαρτία μας, δηλαδή η αστοχία μας. Γιατί αυτό στο οποίο στοχεύουμε ζωή δεν είναι. Δεν είναι ζωή. Ο άνθρωπος ο οποίος αναζητά τη ζωή προσπαθεί να ζήσει το Χριστό. Προσπαθεί να ζήσει το Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μας λέει «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός». Ο Χριστός είναι η παρουσία της ζωής. Είναι η ζωή, είναι η ζωή ο Χριστός και είναι και η ζωή του ανθρώπου. Ζώντας τον Χριστό ο άνθρωπος, τότε πραγματικά ζει. Πώς όμως, θα αναρωτηθεί κάποιος, πώς όμως μπορούμε να ζήσουμε αυτή την ζωή, την αληθινή ζωή, την πραγματική ζωή? Πώς μπορούμε να ζήσουμε τον Χριστό? Πώς μπορούμε να ζήσουμε τον Χριστό για να ζήσουμε? Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε το εξής. Μας λένε πως όταν ο άνθρωπος ζει την εντολή του Χριστού, εδώ θα πρέπει ιδιαίτερως να προσέξουμε, ίσως η λέξη είναι βαριά, εντολή, είναι βαριά λέξη. Αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει κάτι. Το τονίζει ο Άγιος Νικόδημος και πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας. Εντολή, αυτό που εμάς ακούγεται ως εντολή, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός είναι. Αυτό που μας δίνεται να ζήσουμε για να ζήσουμε, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το αγαπάτε αλλήλους, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός είναι. Γι' αυτό λοιπόν οι εντολές δεν είναι νόμοι, δεν είναι όρια, δεν είναι σύνορα, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος προσφέρεται στον άνθρωπο ως ζωή. Ο ίδιος ο Χριστός, ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει το Ευαγγέλιο, βιώνει το Ευαγγέλιο. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε οι εντολές, ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά και οι αρετές, ο ίδιος ο Χριστός είναι. Γιατί αληθινή, γνήσια αρετή, χωρίς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δεν μπορεί ο άνθρωπος να καλλιεργήσει. Δεν θα δει αληθινής αρετής τον καρπό, εάν ο άνθρωπος δεν προσκαλεί, δεν παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα στερεώνει τη ζωή του Χριστού μέσα μας. Άλλωστε αυτό δίνει ζωή σε όλα τα κτίσματα. Ας θυμηθούμε τι λέμε προσευχόμενοι στο Πανάγιον Πνεύμα και ζωής χορηγός. Ποια ζωή μας δίνει το Άγιο Πνεύμα? Το Χριστό. Το Χριστό. Οπότε συνειδητοποιούμε την παρουσία της Εκκλησίας στη ζωή μας. Μπαίνουμε στο μυστήριο της Εκκλησίας
παίρνουμε το Πνεύμα του Άγιον, και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο γεννά τον Χριστό μέσα στον άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο βοηθά τον άνθρωπο να ζει τον Χριστό. Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι η μήτρα, και όταν συλλαμβάνει το Πνεύμα το Άγιον νιώθει τα βρεφοπρεπής κυρτήματα του Χριστού εντός της. Δηλαδή αρχίζει να κινείται, να αυξάνεται, να κινείται ο Χριστός μέσα στην καρδιά. Και μετά αρχίζει να γεννά η καρδιά, και ό,τι γεννήσει η καρδιά θα είναι Χριστός. Και ό,τι γεννήσει η καρδιά θα είναι ζωή. Η θλίψη, λένε οι πατέρες, που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι γιατί πολλές φορές εκείνο το οποίο γεννά η καρδιά του ανθρώπου είναι θάνατος. Είναι θάνατος. Οπότε, ζωή είναι ο Χριστός. Πώς μπορεί να ζήσει αυτή την ζωή ο άνθρωπος? Μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, με το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο έρχεται και σκηνώνει, μένει στον άνθρωπο και προσφέρει στον άνθρωπο την ζωή που είναι ο Χριστός. Και για να πάρει ο άνθρωπος αυτό το Πνεύμα το Άγιον, θα πρέπει να ζήσει το Ευαγγέλιο, να ζήσει τις εντολές που είναι ο ίδιος ο Χριστός, να ζήσει τις αρετές που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτή είναι η διαφορά του πνευματικού και του κοσμικού ανθρώπου. Στον κοσμικό άνθρωπο λέμε πολλές φορές, μα αυτός ο άνθρωπος έχει αγάπη, αυτός ο άνθρωπος έχει ελεημοσύνη. Ναι, αυτό που δείχνει είναι αγάπη, είναι ελεημοσύνη. Χριστός δεν είναι. Γιατί και η ελεημοσύνη μας πρέπει να είναι παρουσία Χριστού, και η αγάπη μας είναι ο Χριστός, και η ελεημοσύνη μας είναι ο Χριστός, και η ταπείνωσή μας είναι ο Χριστός, και η καθαρότητά μας, τα πάντα είναι ο Χριστός. Γιατί τα πάντα με Αυτόν γίνονται. Ας θυμηθούμε τον λόγο του: «Χωρίς εμού δύναστε ποιήν ουδέν». Όταν δεν έχω το Χριστό, φαίνονται μερικά πράγματα ότι μπορεί να υπάρχουν, δεν έχουν ούτε περιεχόμενο, ούτε υπόσταση, ούτε πνευματικό υπόβαθρο. Αυτή είναι η διαφορά με τον κοσμικό άνθρωπο. Και αυτή είναι η διαφορά της ζωής που εμείς ονομάζουμε αλλά είναι θάνατος, και της πραγματικής, της όντως ζωής, που είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στον άνθρωπο. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί ακροατές, τον λόγο του Κυρίου, όταν προσκαλεί τους μαθητές και λέει ένας από τους μαθητές, άφησε με να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Και λέει ο Κύριος, ακολούθημη και άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Αυτό το γεγονός, αυτός ο λόγος του Κυρίου δεν έρχεται μόνο να δώσει μία απάντηση στον μαθητή, αλλά έρχεται να δώσει και σε μας, να δώσει και σε μας κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχοντας αυτή την σύγχυση για το τι πραγματικά είναι ζωή, εκείνο το οποίο διαρκώς συναντούμε είναι αυτός ο θάνατος. Κάποιος πολύ εύστοχα σημείωσε ότι ο θάνατος είναι τόσο καλά μακιγιαρισμένος, και όταν έρχεται εμφανίζεται στον άνθρωπο ως ζωή, και ο άνθρωπος πείθεται. Και τελικά αυτή η συνάντηση και αυτή η σχέση δεν έχει ζωή, αλλά είναι θάνατος.
Και έρχεται ο Κύριος και λέει, και πολλές φορές όταν βαδίζουμε σε αυτόν τον δρόμο που ο Χριστός δεν είναι, άρα δεν είναι και ζωή, ουσιαστικά είναι ένας δρόμος νεκροταφείο, δηλαδή σε κάθε μας βήμα τον θάνατο συναντούμε, σε κάθε μας βήμα τον θάνατο αναπνέουμε. Τον θάνατο αναπνέουμε. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, μας λέει το εξής στον μαθητή του και σε μας: άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς, εσύ ακολούθησέ με. Γιατί ακολουθώντας τον Χριστό είναι ο μοναδικός τρόπος να κλείσει επιτέλους αυτό το ανοιχτό και τόσο βασανιστικό νεκροταφείο της πορείας μας. Άστα τα υπόλοιπα, άσε όλα τα άλλα και εσύ ακολούθησέ με. Είναι ο μοναδικός τρόπος το να ακολουθήσω τον Χριστό, το να αφήσω τον εγωισμό, το να ακολουθήσω τον Χριστό, το να σηκώσω τον Σταυρό, το να αποδεχθώ την αγάπη Του, το να συνειδητοποιήσω ότι η ζωή Του είναι ζωή μου. Η ζωή Του είναι ζωή μου. Τότε αρχίζουν σταδιακά και κλείνουν όλοι εκείνοι οι τάφοι που ουσιαστικά είναι το κάθε βήμα της πορείας μας. Τότε κλείνουν οι τάφοι. Τότε ο άνθρωπος βγαίνει από αυτό που πριν το ονόμαζε πορεία, ενώ ουσιαστικά ήταν νεκροταφείο. Τότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται από αυτό το οποίο ονόμαζε ζωή, ενώ ήταν θάνατος. Όσο ο άνθρωπος νιώθει ότι η ζωή του είναι ο Χριστός και τον Χριστό επιθυμεί να ζήσει και τον Χριστό ακολουθεί, κάθε του βήμα είναι κλείσιμο τάφου και Ανάσταση. Κάθε βήμα του ανθρώπου. Γι' αυτό θα πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε αυτά τα οποία μας προσφέρονται μέσα στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, μέσα στα Αποστολικά Αναγνώσματα, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Δεν μας προσφέρονται απλά για να ακούσουμε ή για να διαβάσουμε. Μας προσφέρονται για να τα ζήσουμε. Μας προσφέρονται για να τα ζήσουμε. Αυτό το έζησε ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος στο σημείο εκείνο, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, όταν έπεσε από το άλογο, από το άλογο τον βλέπουμε να πέφτει διώκτης και να σηκώνεται Απόστολος. Εκεί, ακριβώς αυτό το σημείο, κλείνει το νεκροταφείο που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ανοίξει. Είχε θαυτεί και είχε θάψει. Όπως έχουμε κάνει και εμείς πολλές φορές, όπως κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Γιατί όταν έχουμε μάθει με τον εγωισμό μας τον άνθρωπο, και αυτό το έχουμε σπουδάσει, έχουμε μάθει να θαύουμε και τους άλλους τους ανθρώπους. Οπότε αυτό δεν είναι ζωή, είναι θάνατος, δεν είναι πορεία, είναι νεκροταφείο. Ο Απόστολος Παύλος εκεί τελειώνει το νεκροταφείο που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ανοίξει. Το νεκροταφείο που είχε θάψει και είχε θαυτεί. Εκεί, όταν σηκώθηκε από μέσα από αυτό το γεγονός, όταν σηκώθηκε, εκεί πλέον τελειώνει, νεκρώνεται ο θάνατος, ζει τον Χριστό, δηλαδή εκεί ο Απόστολος Παύλος γεννιέται. Εκεί γεννιέται ο Απόστολος Παύλος. Ζωή είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Και η απουσία του Χριστού είναι θάνατος. Και αυτή την ζωή ο άνθρωπος μπορεί να την ζήσει πώς? Με το να αναλάβει τον Σταυρό του. Να κοινωνήσει αυτή την ζωή. Και όταν αυτό συμβεί, τότε ο άνθρωπος αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι τώρα ζει και ότι αυτό που ζούσε ζωή δεν ήταν, αλλά ήταν θάνατος. Αγαπητοί ακροατές, ας δούμε την αληθινή ζωή. Την αληθινή ζωή. Και τότε είναι βέβαιο ότι
θα αγαπήσουμε τον Χριστό και θα ποθήσουμε τον Χριστό. Και ο Χριστός θα έρθει να μας δοθεί. Με ποιον τρόπο? Με το να μας δώσει τον Σταυρό, να μας δώσει την αγάπη Του. Και όταν ανταποκριθούμε σε αυτήν την αγάπη, τότε, δηλαδή, σηκώσουμε αυτό τον Σταυρό, ακριβώς αυτό το σημείο έχει νεκρωθεί ο θάνατος και έχει αναστηθεί ο αληθινός άνθρωπος. Να ευχαριστήσουμε όλους τους αγαπητούς ακροατές που έμειναν κοντά μας και σήμερα και να ευχηθούμε μία ευλογημένη Κυριακή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

0: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Ώρα Ελλάδος, 7.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
1: Η τιμαία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία παρακλητικός κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
2: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Σώμα δικαιοσύνη σου έλεγχα των εχθρών, κατεύθυνο ενώπιον σου την οδόν. Ότι πιάστε το στόμα και αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματιά. Τάφος ανεγμένος ο λάριξ αυτών και ζουλώσει αυτών αγωνίουσαν πριν αυτούς ο Θεός από τις άψαν του διαβόλου αυτών. Κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουσαν αυτούς ότι παρεπικρανάν σε Κύριε και εφράντησαν πάντες ελπίζοντες επί σε αισιών αγαλιάστε και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσοντες ή πάντες αγαπώντες τον ομάζον της ευλογής δίκαιων. Κύριε ως όπλο ευδοκίας στεφάνουσας ημάς, Κύριε μη το τιμός ελέγξε με που διατηρουργείς παιδεύσε με. Ελέησο αν με Κύριε ότι ασθενής ημιάς εμ Κύριε ότι ενταράχτα ως τάμου και ψυχή μεταράχτης φόδρα και εσύ Κύριε ως πότε επίστεψον Κύριε ρίς την ψυχή μου σώσου μένει και εντολέως. Ότι ο Κέστην του θανάτου μου νεωνέωσε, δε το άδε τη εξομολογήσε τέση. Εκοπίεσε του στεναγμού μου, λούσου πεθεκάστε νύχτα την κλίνη μου. Εν δάκρυση μου τη στρωμή μου βρέξω, ταρά.